0: ύπνο σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζι, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Καλώς τη!
13: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
12: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
13: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
14: Γεια σας.
13: Ποιος είναι ο κύριος?
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
13: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
12: Κυρία Μαρία, μπράβο.
13: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
12: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
13: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
15: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη. Ήχησε το 112 για τα Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοπόταμου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Έως 120 δόσεις για την εξόφληση των παλαιών οφειλών και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα στο real.gr.
16: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
17: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
14: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
18: Στους 97,8.
19: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμιλή θίασο.
20: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
19: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.
18: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, 35 λεπτά μετά τις 7.
1: Με μουσική επιλογή της Μαρίας Ψάλτη. Γιατί σήμερα είπαμε η ελπίδα για νέθλια και λέει δεν θα βάλουμε το Σοκράτη.
0: Μπράβο ρε Μαρία.
1: Το τραγούδι που μας εκπροσώπησε στη Eurovision το 1979.
0: Η ελπίδα τα λέει όλα για το Σοκράτη. Θα μου πεις τα λέει όλα μέσα σε ένα βέβαια περιβάλλον. Πώς θα το πω τώρα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο μένει για το Σοκράτη, ο οποίος, όπως λέει και η ελπίδα, τελικά το κόνιο δεν το απέφυγε. Του το δώσαν οι Αθηναίοι. Για πολιτικούς λόγους.
1: Το έχουμε δει και άλλες φορές. Ανθρώπους που προσπάθησαν να σώσουν την Ελλάδα ήταν σημαντικοί για αυτό.
0: Μέχρι και στο Σοκράτη δώσανε κόνιο. Ναι, αυτό.
1: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, θα ξέρετε αυτό που μένει, είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση, παρακαλώ πολύ, και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε 3 θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό, τώρα που έρχονται και τα τσαγάκια που χειμωνιάζει ο καιρός, είναι ότι πρέπει. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
0: Και επειδή έχουμε ήδη υποδεχθεί τον Παναγιώτη Βολάνιο, καλημέρα Παναγιώτη και καλό μήνα, φίλε.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Να σου περιγράψω την εικόνα όπως τη δίνει ο φίλος μας ο Ιωάννης, ο οδηγός ταξί από την Πεύκη. Καλημέρα, λέει παιδιά, καλό μήνα. Μεγάλη προσοχή στην Αττική Οδό. Στο κομμάτι από Κάτσα ως αεροδρόμιο, πολύ ισχυρή πλευρική άνεμη. Ρηπές ανέμων, λέει, αναφέρει ο φίλος ο Ιωάννης.
1: Η άνεμη είναι κάτι που πρέπει να προσέξουν σήμερα οι οδηγοί, γιατί θα έχει πάρα πολύ αέρα και θα έχει και βροχές αργότερα. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους και η κίνηση είναι εμφανής από νωρίς, γιατί σήμερα που προβλέπονται βροχές έχουν πάρει περισσότερο τα αυτοκίνητά τους από ό,τι συνήθως, Παναγιώτη.
2: Δύσκολο συνδυασμός η κακοκαίρια με την κίνηση. Δεν βοηθάει. Τα κάνει λίγο χειρότερα τα πράγματα.
0: Πού να δεις όταν έχεις καύσωνα να δεις τη ωραία που είναι με την κίνηση.
1: Εκεί είναι χειρότερο για σένα που είσαι μέσα.
2: Έχω συνηθίσει το μηχανάκι να μην με επηρεάζει τόσο.
0: Καλά. Για πες τι βλέπεις.
1: Τι βλέπεις.
2: Δύσκολα τα πράγματα πολύ. Στην κάθοδο του Κηφισού νωρίτερα σημειώθηκε καραμπόλα 8 οχημάτων.
1: 8 οχημάτων.
2: Ναι. Στην έξοδο για Έλιον, στην κάθοδο υπενθυμίζω, κλειστή είναι η αριστερή λωρίδα, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από Λυκόβρηση μέχρι Άνω Πατήσια. Πολύ δύσκολα εκεί. Οπότε ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο. Από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια έχουμε εκεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων. Mm-hmm. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση έως Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Έχουμε ουρές οχημάτων και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα, στην αγαπημένη αυτή λεωφόρο του Γιώργου. Έχουμε και καθυστερήσεις στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσμου μέχρι παραλία Καλαμακίου και βλέπω και κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εκεί στους δρόμους και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο.
1: Ναι.
0: Έλα, από όσα αναφέρει ο Παναγιώτης, εμφατικά μένω στα προβλήματα αυτή την ώρα στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Διότι και το κατερχόμενο, όπως είπε ο Παναγιώτης, ξεκινάει περίπου 2 με 3 χιλιόμετρα πίσω από τη μεταμόρφωση. Από το κόμβο της μεταμόρφωσης.
2: Λυκόβρυση θεωρείται.
1: Εναλλακτικές οδοί, παιδιά, τα τοΐου και μετά Δεκελίας που κατεβαίνει και πάει προς Πατησίων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Έχει μικρές καθυστερήσεις στα φανάρια που έχει εκεί τα τοΐου και η Δεκελίας, αλλά είναι σίγουρα καλύτερα από το να μπείτε αυτή την ώρα στο Κηφισό. Και ακόμη και η Λεωφόρος Δημοκρατίας, ενώ έχει κίνηση και στην έξοδο για Κηφισό και στη συμβολή με τη Φυλής, είναι πολύ καλύτερα γιατί μετά τη Λεωφόρο Δημοκρατίας ανοίγει ο Κηφισός αυτή τη στιγμή. Τα προβλήματα είναι μέχρι εκεί, μέχρι το ύψος του Ήλιον. Οπότε, αν μπορείτε να υπομείνετε λίγο τις καθυστερήσεις στη συμβολή με Φυλής και στην έξοδο για Κηφισό, είναι καλύτερο γιατί μετά για να κατεβείτε κάτω προς Πειραιά είναι άδειος ο δρόμος. Αλλιώς, τα Τοΐου και Δεκελίας με μικρές καθυστερήσεις στα φανάρια.
0: Και στο ανερχόμενο του Κηφισού, επειδή τα ζητήματα ξεκινούν, όπως σωστά είπε ο Παναγιώτης, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, έχει επιβαρυνθεί και η Λεωφόρος Αθηνών κοντά στο Κηφισό. Γιατί είναι αρκετοί προφανώς που φεύγουν, βλέπουν τι έρχεται
1: γίνεται
0: μπροστά.
1: Και βγαίνουν στην Αθηνών.
0: Προσπαθούν να φύγουν από Λεωφόρο Αθηνών και έχει τώρα μποτιλιαριστεί στα πρώτα μέτρα και η Λεωφόρος Αθηνών. Στη συμβολή της με το Κηφισό.
1: Υπομονή και προσοχή. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, εσύ πότε έδωσες δίπλωμα οδήγησης? Για αυτοκίνητο έχεις δώσει βασικά?
2: Πριν 3 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 2023.
1: Έχεις και για αυτοκίνητο, δεν έχεις μόνο για μηχανάκι.
2: Και για αυτοκίνητο.
1: Ξέρεις τι αλλάζει από τώρα? Προανήγγειλε αλλαγές ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, ο κύριος Κότσιρας.
0: Ναι.
1: Είπε λοιπόν ότι πλέον για να γίνει πιο. Να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις εξετάσεις, θα μπουν κάμερες που θα παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης και θα υπάρχουν και AI. Κάμερες μέσα εκτός από τις κανονικές για να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα λαδώματα που κυκλοφορούν.
0: Έλα, και πολλά υπάρχουν
1: χρόνια.
0: Τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτά που λες? Πέσα από τα σύννεφα.
2: Δεν παίζουν αυτά.
1: Έπεσες και εσύ από τα σύννεφα.
0: Τι?
2: Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Τι είναι αυτά που λέτε εσείς? Αλήθεια, υπάρχουν αυτά? Όπως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που πέσαν από τα σύννεφα. Υπήρχε τέτοιο ζήτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι είναι αυτά που λέτε? Σας παρακαλώ.
1: Υπάρχουν λαδώματα σε διπλώματα?
0: Υπάρχει διαφορά στα διπλώματα.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Αν δεν είχες δώσει δίπλωμα για Max, τώρα θα δίνεις με AI. Τι να σου κάνω?
2: Πάλι καλά, το δώσα πριν 3 χρόνια και το πήρα.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωστή από την Κωνσταντζα που μας ακούει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που συντονίζεται καθημερινά και μας στέλνει τα μηνύματά του. Να σε τσικλίσω λίγο, μου λέει. Στα Ζωνιανά υπάρχουν πολλοί βοσκοί, πολλά ζωντανά. Άρα είναι αντίπαλοι της Μερκοσούρ. Άρα πρέπει να πάψουν να υπάρχουν. Άρα τι λέει?
1: Ρίχνουμε ψέκα για να γίνει κακοκαιρία τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Άρα εμείς ρίχνουμε εκεί πέρα, σου λέει.
1: Να επηρεάσουμε τα σύννεφα. Να τελειώνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μιας και πιάσαμε το θέμα της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Έχουμε μια εξαιρετικά, πώς να το πω, όχι εκνευριστική, σοκαριστική καταγγελία από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Χανίων.
0: Ναι.
1: Έκαναν οι άνθρωποι μια συνέντευξη τύπου για άλλο λόγο, γιατί τους στέλνουν να κάνουν εφημερίες στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Λες και δεν τους φτάνει το δικό του νοσοκομείο, πρέπει να πηγαίνουν και στο Ρέθυμνο να καλύπτουν εφημερίες. Και έκαναν οι άνθρωποι μια συνέντευξη τύπου για να συζητήσουν, να πούνε τα προβλήματά τους για αυτό το θέμα, ότι τους είναι αδύνατον να πάνε στο Ρέθυμνο να κάνουν εφημερίες. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη συνέντευξη τύπου, ο κύριος Στέφανος Παλιουδάκης, ο οποίος είναι θωρακοχειρούργος, ανέφερε ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές στο νοσοκομείο Χανίων. Και δίνει ένα άλλο από τη στέγαση που συζητούσαμε και χθες για τα φοιτητικά ενίκια. Αναφέρει λοιπόν εξοργιστικά ενίκια που δίνει ένας νοσηλευτής αυτή τη στιγμή για τον, που δουλεύει στο νοσοκομείο Χανίων.
0: Και δεν έχει σπίτι στα Χανιά.
1: Και δεν έχει σπίτι στα Χανιά γιατί ήρθε από τη Θεσσαλονίκη ο άνθρωπος. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Για το Χανιώτη είναι πολύ σημαντικό αυτό το νοσοκομείο, ανεξάρτητα σε ποια κοινωνική ή οικονομική θέση είναι. Χρειάζεται και από αυτούς όμως μια προσπάθεια. Πολλοί συνάδελφοι δεν δέχονται τις θέσεις, είτε είναι γιατροί είτε είναι νοσηλευτές, γιατί έχουμε φτάσει στα άκρα όσον αφορά τα ενίκια. Άκουσα πρόσφατα κάτι το οποίο με εξόργησε. Με κάνει να ντρέπομαι σαν Χανιώτης. Συνάδελφος ο οποίος ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, έπρεπε γρήγορα να πάρει τη θέση του νοσηλευτή, να δίνει για ένα διαμέρισμα. 15 τετραγωνικά είναι. Εξωφρενική τιμή 450 ευρώ. Είναι τραγικό. Και να του λέει ελευθερώνεται το άλλο δίπλα που είναι 40 για 750. Όχι μέσα στο κέντρο Χανίων. Έξω από το κέντρο Χανίων. Αυτός ο ίδιος που νοικιάζει αυτό έχει απέτηση από το νοσοκομείο να έχει νοσηλευτές, να έχει γιατρούς, να πάνε όλα ρολόι. Όταν θα έρθει, όταν το χρειαστεί αυτός η οικογένεια. Πρέπει να αναλογιστούμε κι εμείς λίγο που βρισκόμαστε και τι θέλουμε.
0: Ακούτε την τρεμάμενη φωνή του γιατρού, θωρακοχειρουργός είπες, είναι έτσι?
1: Ναι.
0: ο οποίος είναι Χανιώτης. Και επειδή εγώ έχω την καλύτερη άποψη, όπως και οι περισσότεροι ημών, για την πανέμορφη Κρήτη, με τους υπέροχους ανθρώπους, με την ευγένεια, με τη φιλοξενία, με την καταπληκτική κουζίνα, τα υπέροχα εδέσματα και τις παραλίες, δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Από έναν, δύο, τρεις, πώς είναι. Έχεις ένα νοσηλευτή εκεί, ο οποίος είχε την ατυχία να μην έχει σπίτι ή συγγενείς, γιατί έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και του ζητάς για 15 τετραγωνικά, 450 ευρώ. Τροπή. Τροπή.
1: Και 15 τετραγωνικά.
0: Τι θα του μείνει του ανθρώπου. Εγώ σου λέω και στα 15 και στα 5 μπορεί να βολευτεί ο άνθρωπος αυτός. Και να είναι καλά, λέμε ότι είναι από τους ανθρώπους που έχει καλή διάθεση, καλή προαίρεση να βολευτεί. Τι του μένει ρε εσύ, άμα του ζητάς 450 από το μισθό του. Είναι εκεί για να μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα υγείας εκεί για την Κρήτη, για τα Χανιά. Και του συμπεριφέρεις κατά αυτόν τον τρόπο. Ντροπή. Πραγματικά, ντροπή. Αυτοί θέλουν ένα μάζεμα, την περιφέρεια, από το Δήμο. Καλά, δεν συζητάμε για το Υπουργείο Υγείας. Συζητάμε.
1: Είναι δυνατόν να, αυτό που είπε ακριβώς ο θωρακοχειρούργος, ο κύριος Παλιουδάκης, να θες να είναι το νοσοκομείο στην εντέλεια και να δουλεύει ρολόι και να υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτές και να το δουλεύουν, και εσύ ως Χανιώτης που θα πας αύριο σε αυτό το νοσοκομείο να λες στο νοσηλευτή που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, δώσε μου το 500 για 15 τετραγωνικά.
0: Εγώ αναγνωρίζω συγκίνηση στον θωρακοχειρουργό στο ηχητικό που έβαλες. Όχι όρχη, συγκίνηση. Λοιπόν, αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθεί. Δεν μπορούμε να συζητάμε τα ίδια θέματα για τους νοσηλευτές, για τους γιατρούς και για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε τοπικές κοινωνίες και δεν είχαν την τύχη εκεί να έχουν συγγενείς ή ακίνητο. Δεν τους, μην τους εκμεταλλεύεστε. Δεν είναι ο τουρίστας που ήρθε εκεί να σας αφήσει και να φύγει. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@karathanasis.gr.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: 7 λεπτά πριν από τις 8, εδώ είμαστε και σας ευχαριστούμε. Βλέπουμε τα μηνύματα που ήρθαν με αφορμή το θέμα με τα ενίκια στα Χανιά. Συγκεκριμένη καταγγελία του θωρακοχειρουργού, πώς τον είπε στον κύριο.
1: Κύριο Στέφανος Παλιουδάκης, ναι. Υπό την νοσηλευτής που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει στο νοσοκομείο Χανίων, πληρώνει 450 ευρώ για ένα διαμέρισμα 15 τετραγωνικών που δεν είναι και στο κέντρο.
0: Και
1: του
0: με
1: Χανίων.
0: Την επιλογή να πάει σε ένα άλλο λίγο πιο άνετο, 40 τετραγωνικά, αλλά με 750.
1: Με 750 τα 40 τετραγωνικά. Ούτε στην Αθήνα δεν παίζουν.
0: Αυτό είναι ο ορισμός της εκμετάλλευσης. Αυτό είναι. Και της αδιαφορίας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε εμείς να το κοιτάμε το θέμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Οπα. Γεια σου ρε Νίκο από τη Χαλκίδα. Λέει ότι πριν από λίγα χρόνια υπηρετούσε η κόρη του σε στρατόπεδο. Να μην πω τώρα σε ποιο, στα Χανιά πάντως. Μας έγδραν λέει με τα ενίκια. Μάλιστα.
1: Ένας άλλος φίλος λέει ότι δεν φταίνε εκείνη, άνατος, ο φίλος, ο Δανίλη από τα Χανιά κι αυτός, λέει ότι δεν φταίνε οι άνθρωποι, φταίει η αγορά, είναι θέμα αγοράς, τευλώσεων και νόμων. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να είναι σταυροφόροι όταν όλα γύρω τους είναι πανάκριβα και ταυτόχρονα υπάρχει ζήτηση για σπίτια. Να με συγχωρείς, Δανίλη, δεν νομίζω ότι σε κανένα τόπο μπορεί τα 15 τετραγωνικά να κοστίζουν 450 ευρώ το μήνα, όποια και να είναι η αγορά. Και νομίζω ότι υπάρχουν επίσης εξαιρέσεις όταν σου λέει ο άνθρωπος ότι είναι νοσηλευτής, ότι είναι εκπαιδευτικός, ότι έχει έρθει για να στηρίξει τον τόπο σου που έχει ελλείψεις. Εκεί ναι. Μπορείς να κάνεις μια εξαίρεση. Δώσ' το σε κάποιον άλλον 450, αν θέλεις τόσο πολύ και είναι έτσι η αγορά. Σου λέει ο άνθρωπος: είμαι νοσηλευτής από τη Θεσσαλονίκη για να κάνω καλά εσένα, τα παιδιά σου, τους συγγενείς σου, για να διδάξω στο σχολείο του παιδιού σου. Εκεί φαντάζομαι δεν πρέπει να κάνεις και εσύ, όχι από την καλή σου την καρδιά, από υποχρέωση στο κοινωνικό σύνολο και στον εαυτό σου και στα παιδιά σου, δεν πρέπει να κάνεις κάτι καλύτερο, αν έτσι είναι η αγορά και οι στρεβλώσεις της.
0: Ο Γιώργος λέει, λέτε για τους Χανιώτες που νοικιάζουν ακριβά και σου θα κάνετε, αδερφέ δεν είναι μόνο τα Χανιά, υποθέτω ότι συμβαίνει παντού στην περιφέρεια. Για τα εντέλεστε που είπαν οι γιατροί, γιατί ο φίλος σας ο Άδωνης έχει αφήσει το ρέθινο άδειο και πάει βζίν γαργάρα. Δεν μου λες μεγάλη εσύ που τα ξέρεις όλα και με χρεώνεις και εμένα και την Κασιανή στους φίλους του Υπουργού Υγείας. Κάτι αντίστοιχο να συμβαίνει στο ρέθινο και να μην πηγαίνουν επειδή δεν μπορούν να τα απεξέλθουν οικονομικά. Το έχεις φανταστεί το ενδεχόμενο αυτό. Και επίσης το αν πρέπει να δοθεί επίδομα για τους ανθρώπους αυτούς, εμείς το φωνάζουμε από την πρώτη μέρα. Όχι τώρα με αυτή την κυβέρνηση και με την προηγούμενη. Αλλά εκεί δεν σε θυμάμαι αν στέλνεις κανένα μήνυμα. Εμείς λέγαμε να παίρνουν επίδομα οι γιατροί και οι νοσηλευτές οι οποίοι πάνε στην περιφέρεια. Αν βγαίνει βέβαια. Αλλά άμα δεν βγαίνει, είσαι και εσύ του λεφτόδεντρου και του βζίνουν που λες. Βζίνουν, στέλνεις τα μηνύματα εσύ.
1: Και το μεταξύ ξεκινήσαμε το θέμα με το νοσοκομείο Ρεθύμνο, ναι. Που χρειάζεται γιατρούς από το νοσοκομείο Χανίων για
0: το
1: να το συμπληρώσουν τις εφημερίες.
0: Από εκεί ξεκινήσαμε.
1: Από εκεί ξεκινήσαμε.
0: Έρχεται ένα μήνυμα από τον Δανιήλ, ο οποίος λέει: έχω μια άλλη οπτική. Δεν νομίζω ότι τιμές των ενοικίων. Αυτό το διάβασες. Όχι. Δεν το διάβασα το μήνυμα.
1: Ποιο?
0: Το μήνυμα του Δανιήλ.
1: Του Δανιήλ, το διάβασα.
0: Α, ωραίος είμαι εγώ. Μπράβο μου. Και μπράβο μου, μπορεί και χειρότερα.
1: Με διορθώνει η Μαργαρίτα, συγγνώμη, είναι θωρακοχειρουργός. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείς, Μαργαρίτα, έκανα λάθος. Αν το είπα θωρακοχειρούργος, με συγχωρείς.
0: Και λέει ο Γιώργος ανορθόγραφος, λέει, κάποιοι λέει από αυτούς που είναι ιδιοκτήτες και νοικιάζουν ακριβά, βγαίνουν μετά στο ίντερνετ και κράζουν, λέει, και φωνάζουν και διαμαρτύρονται ότι το κράτος δεν κάνει τίποτα. Και στην Ισπανία που έδιωξαν την γυναίκα αυτή την ηλικιωμένη, λέει το ενίκιο. Τώρα, εδώ το σε χάνω λίγο, ρε Γιώργο. Κάνεις τη σύγκριση με την Ισπανία με την 85χρονη, 87χρονη γυναίκα, η οποία νομίζω επιστρέφει.
1: Επιστρέφει. Το λύσανε το πρόβλημα.
0: Βγήκανε κάτι χιλιάδες βέβαια Ισπανοί, διαδήλωσαν στη Μαδρίτη, για να επιστρέψει η γυναίκα στο σπίτι της καλή αργά παρά αργότερα. Λοιπόν, θέλω να περάσω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο και αποκτήσε το.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Ο αγαπητός αφιερωμένος αυτόν, καλημέρα φίλε αγαπητέ. Κασιανή, δύο κύριοι συζητάνε μεταξύ τους και γνωρίζονται. Λέει ο ένας, είστε από πύργο, λέει ο άλλος. Ελέγχου, απαντά ο δεύτερος. Ηλίας, λέει ο άλλος. Κώστας εγώ, χάρηκα. Αφιερωμένο στην Κασιανή και στον αγαπητό, γιατί μου λέει δεν έχεις καιρό να πεις πως είναι ανέκδοτο που θα ευνηδιάσει την Κασιανή. Ευνηδιάσα.
1: Καλό μήνα. Να προσέχετε στους δρόμους. Έχουμε κακοκαιρία σήμερα. Έχει δυνατούς ανέμους. Να είστε προσεκτικοί. Παραδίδουμε σκυτάλι. Όχι στον Ηλία, ούτε στον Κώστα. Στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Να προσέχετε.
0: Καλημέρα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Διαχρονική
6: υπερ.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Όλα 8 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην έξοδο προσήλιον στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού. Παραμένει κλειστή η αριστερή λωρίδα με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων από τη Λυκόβρηση έως τα Άνω Πατήσια. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο και στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι έως την Πανόρμου, καθώς και από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι. Συμφόρηση υπάρχει επίσης και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Κρήτη. Ήχησε το 112 για τα Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου. Καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποίησης δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε πυρηνική προειδοποίηση προς το ΝΑΤΟ προχώρησε η Μόσχα, απειλώντας με χρήση ολόκληρου του οπλοστασίου της εάν επιχειρηθεί η αποκοπή του Καλίνιγκραντ. Το ΝΑΤΟ καταδικάζει την πυρηνική ρητορική. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ήρωα χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ινδό κυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai από Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.
0: Αμοιβαία και πάλι. Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Να μην αγωνιστεί ξανά με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας, αποφάσισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σύμφωνα με την εφημερίδα Ο Γιόγκο. Προηγήθηκε η αποχώρησή του από την αποστολή της ομάδας που βρίσκεται στην Κοπενχάγη για τη σημερινή αναμέτρηση με τη Δανία, με την κόντρα του πλέον να κορυφώνεται με τον ομοσπονδιακό προπονητή Ζόρζε Ζεσούς. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
4: Αντένα 105,3. Είναι κολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Βροχερός ο καιρός, Εύβοια, σποράδες, Δωδεκάνησα και νότιο-ανατολικά υπηρετικά με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
6: Αντένα.
7: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
8: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
9: Να τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ακούς Κάτσου τι λέει το τραγούδι. Θέλω καφέ, επιδόντως.
1: Μα δεν σου φέρα καφέ.
0: Καφέ είναι αυτός που μου φέρνεις ή νερομπούρμπουλο.
1: Εγώ φέρνω νερομπούρμπουλο, δεν τρέπεσαι.
0: Παιδιά, το καλοκαιράκι έτσι μέχρι να μπούμε στο χειμώνα που μου φέρνει κρύο καφέ είναι νερομπούρμπουλο, δεν πίνεται με τίποτα. Το χειμώνα που το γυρνάω στο διπλό, το εσπρεσάκι μου το ζεστό, δεν μου το φέρνει στη σωστή θερμοκρασία.
1: Βρε, δεν μας παρατάς πρωί-πρωί, λέω εγώ. Δεν μας παρατάς. Δεν φτάνει που σταματάω και σου φέρνω τον καφέ σου.
0: Άλλο
1: έτοιμο.
0: Αυτό.
1: Και να ξέρετε.
0: Μην φεύγεις από το θέμα.
1: Όχι, δεν φεύγω από το θέμα. Να ξέρετε, αγαπημένοι μου ακροατές, ότι το έχει σε μία βάση. Είναι ο δικός μου και ο δικός του καφέ. Το αφήνω πάνω στο γραφείο και δεν κάνει το χεράκι του έτσι να πάρει το ποτηράκι με το καφέ να το πιει. Μου λέει, ο καφές. Εδώ δεν είναι ο καφές, αγόρι μου. Τι έχεις αγγείλωση στο χέρι, έχεις. Και δεν μπορείς. Κάθε μέρα τον καφέ τον φέρνω. Πες την αλήθεια.
0: Και μου το δίνεις στο χεράκι.
1: Στο χεράκι. Το πουλάκι μου τι να κάνω.
0: Το νερομπούρμπουλο.
1: Ναι.
0: Οι, λοιπόν, ξεκινάμε με καφεδάκι.
2: Ακάκι, καφέ. Έφτασε!
0: Γιατί σήμερα είναι Διεθνής ημέρα καφέ. Για να μην ξεχνιόμαστε, 1η Οκτωβρίου. Καλό σας μήνα.
1: Καλό μήνα σε όλους.
0: Ξεκινήστε λοιπόν την ημέρα σας με ένα καφεδάκι σήμερα που είναι και η ημέρα του και τη γιορτάζουμε παγκοσμίως. Μία από τις λίγες απολαύσεις που μας έχουν απομείνει. Καλά. Τουλάχιστον ακόμα ο καφές είναι προσιτός, έτσι.
1: Προσιτός είναι, όχι για όλους πάντως, εγώ να σου πω. Γιατί εγώ βλέπω και συναδέλφους πια που βάζουν ρεφενέ και παίρνουν καφετιέρες και φέρνουν τις
0: σαμπούλες.
1: Αμπούλες, καλά θα το έλεγα. Φτιάχνουν γαλλικό. Γιατί φυσικά όταν είσαι πολλές ώρες στη δουλειά, όπως εγώ πίνω τρεις την ημέρα, δεν συμφέρει να παίρνεις τρεις καφέ, τις παίρνω το πρωί και μετά στη δουλειά φτιάχνεις σαμπούλες που σου έρχονται πολύ πιο φτηνά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά ένα καφεδάκι την ημέρα θα το πάρεις.
1: Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Ένα καφεδάκι θα βγεις να το πιεις, δηλαδή να ξεσκάσεις λίγο, να περάσεις δύο ώρες λίγο πιο ευχάριστα έξω από το σπίτι. Κατάλαβες.
1: Εγώ γιατί... εκεί στην τραγάνα πάω πάνω κάτω.
0: Με τον καφέ.
1: Δεν γίνεται να πηγαίνω έρχομαι στην τραγάνα κάθε Σαββατοκύριακο χωρίς καφέ.
0: Πες τα κάτσου.
1: Εγώ τα λέω.
0: Σε πνίγει το δίκιο.
1: Με πνίγει.
0: Και ο καφές. Βέβαια, έχει αυξηθεί η τιμή του, όπως είναι λογικό. Εντάξει. Τα τελευταία χρόνια, γιατί είχαμε και τις ανομβρίες που έχουν χτυπήσει εκεί την Ασία, εκεί όπου παράγεται ο καφές και τα λοιπά, ή στην Αφρική, με αποτέλεσμα να ανέβει και η τιμή του, αλλά αυτό δεν απασχολεί όλους τους συμπολίτες μας.
3: Βέβαια, αφού αυξήθηκαν όλα, θα αυξηθεί και ο καφές.
4: Πώς σχολιάζει?
3: Θετικά. Βέβαια, αφού αυξήθηκαν όλα, θα αυξηθεί και ο καφές.
4: Πώς το σχολιάζει?
3: Θετικά. Αφού ακριβένουν όλα, θετικά.
4: Θα τον περιορίσετε?
3: Τον καφέ? Δεν πίνω καφέ. Μόνο τσάι.
0: Θεά, έτσι. Θετικά λέει, βλέπω την αύξηση του καφέ.
1: Τι με νοιάζει εμένα.
0: Μα εγώ δεν πίνω καφέ.
1: Πίνω τσάι. Τσάι πίνει, γι' αυτό δεν ενδιαφέρει.
0: Θεά!
1: Τώρα μη με προκαλείτε, ναι. Ο Παλιάτσος το γράφει νομίζω, γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Α, ναι. Καλημέρα. Λέει, Αμαλία, βάλτε του μια μέρα αλάτι μέσα στο καφέ να στρώσει. Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Πιο γλυκό θα είναι από αυτόν που μου φέρνει.
1: Καλά, θα δεις. Παλιάτσε μου, καλημέρα.
0: Αυτό το κόνιο που μου φέρνει κάθε πρωί. Καλημέρα, καλό μήνα στον Νίκο το Σάνση, καλό μήνα στην Μαρία, στην Καλυθέα, να είσαι καλά μαράκι. Καλό μήνα στο φίλο μας τον αγαπητό.
1: Οχ, έχει δίκιο. Ο Γιάννης έχει δίκιο, μας ακούει ο φίλος μας και λέει, βρε, τι λέτε, τι κάψουλες, αμπούλες, έχεις δίκιο. Κάψουλες, πάλι λάστομα. Κάψουλες, όχι αμπούλες.
0: Έβαλα και εγώ το χεράκι μου.
1: Το έβαλε. Γιάννη μου, συγγνώμη, αλλά το έβαλε. Το όλο το χεράκι του καλαμαράκης, γιατί εγώ κατάλαβα ότι κάτι δεν είναι σωστό. Και λέει, αυτό αμπούλες. Δεν είναι αμπούλες, είναι κάψουλες.
0: Καλημέρα, καλό μήνα στον Real Blogger. Καλημέρα, λέει Μπρέντα Κακομύρογλου και υπέρτατε παραγωγέ.
1: Εγώ δεν είμαι Κακομύρογλου, έχουμε και μέτρα στήριξη. Σταματήστε να γκρινιάζετε.
0: Τώρα,
1: θα τα πω όλα εγώ. Και για τις 120 δόσεις θα πω. Πολύ καλό, σημαντικό μέτρο που έπρεπε ο Πρωθυπουργός
0: να
1: το έχει ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Το ανακοίνωσε τώρα. Και για τους services, πάρα πολύ σημαντικά.
0: Και
1: θα μιλήσουμε και για τα καύσιμα. Γιατί έκανα μία έρευνα πανευρωπαϊκά. Πόσο έχουν μειώσει, υπήρχαν μειώσεις, γιατί ακούω κάτι για ευρωπαϊκές χώρες. Έχω κάνει ρεπορτάζ. Να τα πω εδώ όλα.
0: Καλά, παιδιά, μην κάνεις έτσι.
1: Όχι, γιατί.
0: Παιδιά, μα τη δείτε, χτυπιέται, βρετοζεί δηλαδή. Πραγματικά βγαίνει από μέσα τη.
1: Όταν έρχονται μέτρα στήριξη, χαίρομαι. Εγώ χαίρομαι.
0: Ναι. Καλό μήνα στον Θανάση, τον Καβοντορίτη. Καλημέρα και καλό μήνα και στο φίλο μας τον Φάνη.
1: Οχνάκι φωτεινή. Αμαλία κάψουλες, όχι αμπούλες. Δεν το πάω εγώ. Το είπε και ο Καλαμαράκης. Μιλές, Αμαλία.
0: Παίρνω την ευθύνη. Ο Φάνης λέει πρέπει να είναι στη σωστή θερμοκρασία το καφεδάκι του Ιωσήφ. Αμαλία, πρέπει να προσέχεις.
1: Καλημέρα στο Βασίλη που μας ακούει στην Πετρούπολη.
0: Καλημέρα φίλε, καλημέρα στον Παράσκο. Καλό μήνα και καλή συνέχεια στο χωράφι. Καλημέρα και στον Κώστα τον Τζαλίκη. Εδώ είστε πουλάκια μου, έτσι πρωί-πρωί. Καλημέρα στη Ρένα με καφέ φίλτρου. Καλημέρα και στην Φωτεινή. Ναι, εντάξει, παιδιά, το είπαμε, το παίρνω εγώ πάνω μου. Τάσο, ναι, τελικό στον Ήπια με τον καφέ. Ενώ ο Μανώλης από τη Στουτγκάρδη λέει. Για πες τι λέει ο άνθρωπος.
1: Μήπως βάζει ύποπτε σαμπούλες η Αμαλία στο καφέ του Ιωσήφ. Ναι, το κάνω σαν αυτό το ιατρείο εκεί στο Κολονάκι. Κβαντίστρια. Γιατρός έτσι δεν λέγεται, κβαντική ιατρική.
0: Και σαμανική.
1: Και σαμανική. Αυτά κάνω και εγώ τώρα. Θα του βάλω μια μπούλα από αυτές που δίνανε εκεί αυτά τα ματζούνια. Να δω πόσο θα αντέξει. Πόσο θα αντέξει.
0: Καλημέρα, καλό μήνα στο Βάη, ο οποίος λέει Ελευθερία Τζανακούλη, φωνάρα, θέλουμε να την ακούμε.
1: Ναι, η ελευθερία μας, το κορίτσι μας εδώ, που έτσι πρόσφατα εντάχθηκε εδώ στην ομάδα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Εξαιρετική, καλημέρα και καλό μήνα στον Νικόλα. Γλύκανε λίγο, Μωρίλη. Γλύκανε, μην είσαι κακοψοφωνάχη.
1: Και ο Κώστας λέει: ναι, ρε φίλε, κάψουλε. Θα σε στείλει με αμπούλα στο διάστημα. Βρε, τι είστε, πρωί-πρωί, δηλαδή είπα να σας πω για τα μέτρα,
0: άνθρωποι...
1: για την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Ούρσουλα. Έχω φαγωθεί από χθες με στο Καλαμαράκι.
0: Παιδιά, από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση, μου στέλνει μηνύματα στο Messenger, μου στέλνει SMS, μην τυχόν και χάσω το θέμα, ότι έστειλε ο Πρωθυπουργός επιστολή στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.
1: Βέβαια.
0: Έστειλε λοιπόν επιστολή ο Ελληνάς Πρωθυπουργός και τι ζητάει. Ζητάει λοιπόν ρήτρα διαφυγής.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα υπερέσοδα που έχουν προκύψει.
1: Αυτό δεν το γνωρίζαμε μέχρι
0: από
1: τώρα.
0: Τον ΦΠΑ.
1: Ακριβώς, σου λέει, δώσε μου τη δυνατότητα τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ να τα δώσω στους ανθρώπους, στους πολίτες, στους Έλληνες πολίτες.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Για να δούμε τι θα πει η Ούρσουλα. Και εγώ θέλω να σκέφτομαι τώρα, φαντάζομαι, την αντίδραση της Ούρσουλας όταν πήρε την επιστολή από το Μητσοτάκη.
0: Α, την έχω. Αυτό. Την έχω. Την έχω, παιδί μου, γιατί εδώ σε αυτή την εκπομπή. Δεν είμαστε όποιοι και όποιοι. Σήμερα έχουμε δύο παγκόσμιες αποκλειστικότητες. Να τις πω τώρα έτσι στα γρήγορα. Η πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα είναι ο Έλληνας επιβάτης της πτήσης της Fly Dubai.
1: Καλή αποκλειστικότητα έχει αυτή η εκπομπή.
0: Βεβαίως, που μάλιστα βρέθηκε στο πιλωτήριο και έδωσε μάχη εκεί για να αφοπλίσει τον συγκυβερνήτη. Είναι η μοναδική μαρτυρία Έλληνα που υπήρξε εκεί στο αεροσκάφος. Και η δεύτερη είναι η αντίδραση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Αυτό θέλω.
0: Όταν χθες πήρε στα χέρια της την επιστολή του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε λοιπόν τι συνέβη εκείνη την ώρα στις Βρυξέλλες. Όταν έφτασε λοιπόν η επιστολή και την έλαβε η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
5: Γράμμα είναι, παιδιά, δεν το βλέπεις. Με στέλνει γράμμα το. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά. Σιγά, μη σπρώχνετε. Σιγά, βρε χοντρίτα μου, σκίσεις το γράμμα. Βρε το γράμμα, το είπα, το γράμμα μου, το είπα. Αχ, σιγά, σιωπή. Αγάπη μου, για σένα που κοπιάστε με θα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είμαι. Είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μετά από αυτό κάναμε σκόνη όλες τις βόητσες. Από Τέιλορ μέχρι Μπριτζίτ Μπαρντό. Να μου ζήσεις, να μου ζήσεις.
1: Αφού χάρηκε τόσο πολύ η Ούρσουλα,
0: έτσι
1: πιστεύω.
0: Έτσι έγραφε στην επιστολή.
1: Αποκλείεται.
0: Αγάπη μου, για σένα θα κάνω όλες τις τρέλες του κόσμου.
1: Ο Μητσοτάκης αποκλείεται να το έγραψε αυτό. Αλλά πιστεύω, εφόσον τόσο πολύ χάρηκε η Ούρσουλα με την επιστολή του Μητσοτάκη, να του κάνει και το χατήρι. Δηλαδή, δεν ζητάει και τίποτα περίεργο ο άνθρωπος.
0: Τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Ταυτονόητα ζητάει ο Πρωθυπουργός. Κάντε το να τελειώνουμε όμως.
0: Εδώ που τα λέμε τώρα, έχει δίκιο ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τι λέει, ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε κινήσεις σε εθνικό επίπεδο και ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσουμε τα υπερέσοδα που έχουν προκύψει από τον αυξημένο ΦΠΑ λόγω ακρίβειας. Για να μπορέσουμε λοιπόν να βοηθήσουμε την κοινωνία. Εκεί λοιπόν τώρα στις Βρυξέλλες θα σκέφτονται λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Γιατί για παράδειγμα για τη ρήτρα διαφυγής διαφωνούν οι Γερμανοί. Έχουν στυλώσει τα πόδια οι Γερμανοί, δεν βλέπουν που έχουν φτάσει τη δική τους οικονομία, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Η Volkswagen παίρνει πίσω όλες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
1: Φυσικά, δεν κατάλαβες. Εκεί, επειδή ακριβώς έχει υποστεί πλήγμα η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία που στηρίζει το ΑΕΠ το γερμανικό λόγω των κινέζικων εταιριών, έχουν αρχίσει, έχουν απολύσεις. Και τώρα, ξέρετε τι γίνεται εκεί στη Γερμανία. Δηλαδή, μην θεωρούμε ότι όλα είναι καλά. Και πάλι θέλουν. Πάλι την ίδια συνταγή. Τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους. Θέλουν οι Γερμανοί.
0: Φόρτωσε, παιδιά.
1: Πάλι στην Ευρώπη περικοπές. Ρε, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν βλέπετε ότι αυτό στραγγαλίζει τις οικονομίες και τις χώρες. Δεν το βλέπουν δηλαδή. Τι άλλο θέλουν.
0: Οι Γερμανοί λοιπόν λένε όχι σε ρήτρα διαφυγής.
1: Ναι, ναι.
0: Πέφτει άλλη πρόταση στο τραπέζι από τους Ιρλανδούς. Να φορολογήσουμε, λέει, τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Και τι λέει η Κομισιόν. Ναι, καλή ιδέα είναι, αλλά αυτή θα πρέπει να την πάρετε σε εθνικό επίπεδο. Εμείς δεν θέλουμε να την πάρουμε δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το συζητήσει ο καθένας στη χώρα του.
1: Α, ωραία.
0: Λένε.
1: Ωραία.
0: Και ταυτόχρονα, παιδιά, έγινε και αυτή η περίφημη συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Επειδή είμαστε έτσι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, συνεδρίασαν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά από αυτή τη συνεδρίαση μπορούμε να είμαστε πολύ περισσότερο αισιόδοξοι.
6: Εν τω μεταξύ, χθες οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντήθηκαν στο Δουβλίνο, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν κατέληξαν σε αποφάσεις. Μία διαπίστωση έκαναν, Ματίνα, ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα με ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου, με υψηλές τιμές και περιορισμένα βραχυπρόθεσμα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό.
0: Κατέληξαν σε διαπίστωση.
1: Εντάξει,
0: η Υπουργή Ενέργεια είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Έκαναν διαπίστωση ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
1: Ναι, δηλαδή, πραγματικά τα ακούς και τρελαίνεσαι και λες εκεί στην Ευρώπη, ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι εκεί που αποφασίζουν για τις τύχες των Ευρωπαίων πολιτών, τι ακριβώς κάνουν, γιατί τους έχουμε εκεί για διαπιστώσεις. Εδώ πέρα καίγεται το πελεκούδι. Βλέπουμε την ακροδεξιά να επελάβει. Είδαμε τι έγινε στη Γερμανία, τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στην... και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, και αυτοί κοιμούνται βαθύ ύπνο. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει. Και σου λένε οι Γερμανοί και κάποιοι άλλοι Βόροι, δεν είναι μόνο Γερμανοί, γιατί έχουν και τους δορυφόρους τους. Έχουν και τους δορυφόρους τους. Και σου λέει όχι, όχι, όχι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε ρήτρα διαφυγής και άλλες περικοπές. Αυτή η σταθερότητα, η δημοσιονομική, αυτό το σφίξιμο στο ζωνάρι που δεν βγάζει και πουθενά. Και τις επιπτώσεις υπάρχουν και για τη γερμανική οικονομία. Δεν το βλέπει ο Μέρτς, ο οποίος τρίζει καρέκλα του. Απορώ πραγματικά. Δεν.
0: Καλημέρα στον Χαράλαμπο, καλό μήνα και σε σένα. Είστε ένα πολύ ωραίο δώρο, λέει, για τα γενέθλια που έχω σήμερα. Κλείνω τα 54. Από εδώ και πέρα δεν θα σβήνω τα κεριά στην τούρτα, αλλά θα τα ανάβω.
1: Έτσι.
0: Χρόνια πολλά. Αγαπητέ φίλε.
7: Happy birthday to you, darling.
0: Να τα εκατοστήσεις με υγεία. Καλημέρα και στη Μαρία. Αμπούλες βάζουμε στα γατιά για τους ψήλους. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα,
1: καλό μήνα σε όλους.
0: Αυτά που λέτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν στη διαπίστωση.
1: Ναι, ναι.
0: Από κάπου να ξεκινήσουμε, παιδιά. Κατέληξαν σε μια διαπίστωση ότι έρχεται βαρύς χειμώνας. Από εκεί και πέρα τα ακούσατε. Όχι η Γερμανία σε ρήτρα διαφυγής, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη φορολόγηση υπερκερδών των εταιριών ενέργειας και μέσα σε όλο αυτό αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ο Τραμπ θα σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ.
1: Αυτό θα είναι καταστροφικό. Θα είναι, ξέρεις τώρα, πια αυτό θα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Δεν ξυπνάνε οι Ευρωπαίοι με τίποτα. Ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, η κάθε χώρα εννοώ. Και βεβαίως τον πρώτο λόγο πάντα σε όλα αυτά τα ευρωπαϊκά συμβούλια έχουν οι Γερμανοί, οι οποίοι εξακολουθούν να. Τι να πω, να θελοτυφλούν, να μην τους ενδιαφέρει. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι συμβαίνει. Ας κάνουμε το σταυρό μας και ας ελπίσουμε ότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν της απέστειλε επιστολή ο Πρωθυπουργός, μήπως και μας αφήσει και. Τι θες, την επιστολή.
0: Ναι, δεν ακούσαμε.
1: Εγώ αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Έτσι, μήπως λέω.
0: Πάντως, εδώ είχαμε χθες τις ανακοινώσεις για τα μέτρα, για τα μέτρα στήριξης, κυρίως τα καύσιμα, για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και για την αμόλυβδη για το επόμενο 15ήμερο. Και λέμε 15ήμερο γιατί θα γίνει και πάλι αξιολόγηση της κατάστασης και στις 14 Οκτωβρίου περιμένουμε τις νέες ανακοινώσεις και για τα καύσιμα κίνησης, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει στις 15 του μηνός. Χθες λοιπόν ανακοινώθηκε ότι αυξάνεται η επιδότηση του ντίζελ.
8: Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών. Η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο για τα καύσιμα για να μην. Γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Δεν είναι 20 λεπτά, δηλαδή, αν πάτε σήμερα στην Αγγλία θα δείτε 20 λεπτά κάτω. Είναι συν άλλα 5 λεπτά. Έτσι, αλλιώς τα 15 λεπτά υπήρχαν. Έτσι, στο ντίζελ κίνησης. Άρα γίνονται άλλα 5 λεπτά. Βεβαίως αυτά μέτρα είναι κάθε 15ήμερο. Έτσι, και παραμένουν τα 10 λεπτά επιδότηση για την αμόλυβδη βενζίνη. Άρα συν 5 λεπτά. Γιατί εδώ βλέπουμε και μία. Τέλος πάντων, συνεισφορά των δηληστηρίων σε όλο αυτό το κομμάτι στήριξης για τα μέτρα στα καύσιμα. Άρα, συν 5 λεπτά θα είναι η επιδότηση για τον ντίζελ κίνησης. Τα 15 λεπτά υπάρχουν, το ξαναλέω, γιατί ο κόσμος μπορεί να περιμένει να πάει στην Αλέκα για να δει μείον 20 λεπτά.
0: Για να δει 20 λεπτά.
1: Το λέω. Έτσι, και 10 λεπτά παραμένει η επιδότηση για την αμόλυβδη. Αυτά είναι τα μέτρα για τα καύσιμα. Θα δούμε νέες ανακοινώσεις στις 13-14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Και αν υπάρχει και κάτι άλλο, κρατήστε το αυτό που σας λέω. Και αν υπάρχει και κάτι άλλο, γιατί εχθές ναι, περιμέναμε τα καύσιμα, αλλά η έκπληξη ήρθε και με τις 120 δόσεις. Αυτή ήταν η έκπληξη της ημέρας.
0: Αυτό είναι ένα πολύ θετικό μέτρο. Ένα ναι. πολύ θετικό μέτρο, το οποίο το είχε προτείνει αγορά. Και η αντιπολίτευση.
1: Και το Πασόκ φώναζε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όχι, αυτό θα το πω.
0: Αλλά και η αγορά το είχε ζητήσει αυτό το μέτρο και το υιοθέτησε η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ θετικό μέτρο. Περισσότερα θα μας πει αναλυτικά η Αμαλία. Για το τι συμβαίνει ναι. με τις 120 δόσεις, αλλά και με το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τους σέρβισερς.
1: Πολύ θετικό.
0: Θα μας τα πει η Αμαλία αναλυτικά λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ωραία.
0: Προς το παρόν λοιπόν στο θέμα των καυσίμων, αυτή είναι η επιδότηση 20 λεπτά. Πείτε μας εσείς τι τιμές βλέπετε σήμερα στα πρατήρια.
1: Ακριβώς. Αν έχει περάσει αυτό τα 5 λεπτά, αν έχουν περάσει αυτά, στην Αγγλία πρέπει να έχουν περάσει ή θα περάσουν μέσα στην ημέρα, για να είμαστε και πιο ακριβείς.
0: studio@lfm.gr λοιπόν για τα μηνύματά σας. Πείτε μας τι γράφει το ταμπλό σήμερα το πρωί, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Από εκεί και πέρα είχαμε και τις αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
9: Ο πρωθυπουργός σήμερα, πανικόβλητος, ξύλωσε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το δίθεν success story της οικονομικής του πολιτικής. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαιλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
0: Και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα ακούσουμε τον Δημήτρη Κουτσούμπα από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα ακούσουμε την κυρία Κούφο Νικολάκου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Κυριάκο Βελόπουλο.
10: Η όποια προσωρινή μείωση που λένε όλοι αυτοί και κάποιοι εδώ κάποιων φόρων θα τα πάρουν την άλλη τσέπη, πιστεύουμε εμείς, από τον ίδιο το λαό.
11: Τελικά το μόνο πράγμα στο οποίο έβαλε πλαφόν ο κύριος Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση.
12: Εμείς τα λέγαμε το 19. Και τώρα αντιγράφει την ελληνική λύση στρεβλά.
0: Αυτές λοιπόν ήταν και οι αντιδράσεις των κομμάτων. Να ακούσουμε όμως και τις αντιδράσεις των πολιτών.
1: Βεβαίως.
0: Στο άκουσμα αυτών των μέτρων, γιατί αυτούς ενδιαφέρει περισσότερο.
1: Σωστά.
0: Αυτοί πηγαίνουν στο βενζινάδικο και βλέπουν τις τιμές. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν και οι πολίτες στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
13: Για εμένα είναι λίγα τα 5 λεπτά. Θα μου είναι μηδαμινό. Είναι μια βοήθεια, αλλά είναι μηδαμινό.
14: Εμείς έχουμε και ένα αυτοκίνητο που καίει πολύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ήδη έχουν ξεφύγει αρκετά οι τιμές.
15: Τες με τώρα, τι να πω.
16: Είναι βοήθεια.
15: Κορυδεύουμε τον εαυτό μας.
17: Δεν θα βάλω πετρέλαιο. Πολύ απλά. Ούτε σταγόνα. Όχι λίτρο, ούτε σταγόνα.
0: Έτσι λοιπόν υποδέχθηκαν και οι πολίτες τα νέα μέτρα στήριξης. Τους φαίνεται λοιπόν μηδαμινή αυτή η βοήθεια, γιατί είναι αυτό που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία, είναι 5 λεπτά επί της ουσίας.
1: Και έχει ανέβει πολύ τιμή
0: που βλέπαμε μέχρι και εχθές.
1: Λοιπόν, εντάξει, πάντως και άλλες χώρες που έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να σας πω ότι περίπου εκεί 20 με 25 λεπτά είναι η τελική μείωση. Στην Αγγλία θα σας τα πω και μετά. Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Να πάμε.
1: Οι άνθρωποι μας μεγαλώνουν.
18: Αντένα Πάτρας 105,3.
19: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
20: Και κάβολο.
19: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
16: έξοδος 33.
19: Και στο relos.gr.
20: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
21: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας, η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-310-008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
22: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
23: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
24: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
25: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
26: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
27: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
28: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1 Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καραμπόλα 8 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην έξοδο προσήλιον στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού. Παραμένει κλειστή η αριστερή λωρίδα με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων από την Κηφισιά έως τα Άνω Πατήσια. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο από το Εγάλεο έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη. Ήχησε το 112 για τα Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μιλοπόταμου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποίησης δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Συνεδριάζει σήμερα το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό, στο επίκεντρο οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Περισσότερα στο real.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Καλώστη!
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Άστα πολλά χορευτικά, γιατί έχουμε και
6: θες,
10: τη μέση μας.
6: Τι θα δεις, δεν μπορείς, έχεις λουπουτάλου μπάγκα σου. Τι θες να χορεύεις?
10: Συνομιλούσα το πρωί με φίλο οδηγό ταξί που με έφερε σε αυτή την κατάσταση με τη μέση. Και μου έλεγε, ρε παιδί μου, και εσύ όλο την πειράζει την αμαλία. Όλο την πειράζει την αμαλία.
6: Με πειράζει αυτό, το λέμε,
10: αλλά δεν το κορίτσι πρόβλημα. Αυτό μου λέει είναι συνέχεια με. Έτσι, το χαμόγελο. Ναι, του λέω. Δεν την έχετε δει εκτός αέρα. Εσείς την ακούτε απλά. Πού να τη ζήσετε εκτός αέρα? Άμα τη ζούσατε κι εσείς, λέω, κάθε πρωί από τις 6 και το πρωί, τότε να μου λέγατε. Άστα. Άλλο το τι ακούς στο ραδιόφωνο και άλλο τι μπορεί να συμβαίνει στην υπόλοιπη ημέρα. Δεν σχολιάζεις, βλέπω.
6: Όχι,
10: δεν σχολιάζω.
6: Δεν σχολιάζω, ξέρω, ακούν οι κακρατές και καταλαβαίνουν. Τι να πω,
10: εντάξει, απλά να πω στον αγαπητό φίλο ότι όλη την υπόλοιπη ημέρα η Αμαλία Κάτζου είναι σε mood.
11: Μήκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψαχονάκης.
10: Ενίοτε το έχει και εδώ.
6: Τελείωνε.
10: Περίμενε τώρα, ρε παιδί μου, γιατί χρειάζεσαι κάτι το πρωί για να σου δώσει ενέργεια.
6: Πώς δεν χρειάζομαι?
10: Το μεσημέρι δεν θέλεις ένα γλυκάκι για επιδόρπιο?
6: Ναι, αλλά δεν κάνω να τρώμε ζάχαρη. Τέλος
10: πάντων. Αλλά εγώ θέλω το γλυκάκι μου.
6: Ναι,
10: όμως.
6: Πολλοί θέλουν και καλά κάνουν.
10: Και το βράδυ δεν θέλεις κάτι μικρό για τη λιγούρα?
6: Ναι, φυσικά. Πας καλά, αυτό είναι.
10: Στα Lidl, λοιπόν, θα βρεις τεράστια ποικιλία γεύσεων Φιωρίνα για να γεμίσεις τη μέρα σου με μικρές γλυκές απολαύσεις. άλυμα με άπαιχτη γεύση σπέκυλους, μπισκότα σε μοναδικές γεύσεις.
8: Κοιτάξτε πώς κάνει, το τρώγουν τα σάλια.
10: Πανετώνε με σταφίδες.
8: Ένα, σας το είπα εγώ.
10: Εντάξει. Τρουφάκια.
8: Οποποπο.
10: Σοκολατένια γλυφιτζούρια και άλλα πολλά, όλα στις πιο γλυκές τιμές. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Λοιπόν, και αφού έτσι γλυκά σας τα λέει ο Καλαμαράκης, εγώ θα σας τα πω και εγώ γλυκά για τις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Η Ιφηγένεια ζητάει να πούμε τα μέτρα για τα καύσιμα. Θα πούμε λοιπόν ότι είναι συν 5 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης. Τα 15 γίναν 20, άρα 5 λεπτά πρέπει να μειωμένες πριν να είναι τιμές στις αντλίες. Και για την αμόλυτη παραμένουν τα 10 λεπτά το λίτρο. Αυτά είναι για τα καύσιμα και βλέπουμε τις επόμενες ανακοινώσεις 14 Οκτωβρίου.
10: Όπου στόχος, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι μια τιμή κάτω από το 1,75. Το επανέλαβε.
8: Βεβαίως, θα δούμε. Μπορεί να είναι εκεί κοντά στο 1,5-1,45, θα το δούμε. Πάμε τώρα λίγο στις δύο εκπλήξεις και τη μεγαλύτερη έκπληξη που ήρθε από το μέτωπο των ρυθμίσεων οφειλών στο δημόσιο. Οι 72 δόσεις γίνανε 120. Ήταν μια απέτηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Το λέγανε όλοι ότι δεν είναι 72 δόσεις, κάντε 120. Θέλω να πω ότι το τόνιζε και πρέπει να το πω και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός πλέον ανακοίνωσε ότι οι 72 δόσεις γίνονται 120. Οπότε οι οφειλέτες θα έχουν στη διάθεσή τους 10 χρόνια αντί 6 για να εξοφλήσουν παλιά χρέη προς την εφορία αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση λοιπόν των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120. Δίνοντας ουσιαστικά τι θέλει ο κόσμος, να είναι μικρότερη δόση. Καταλαβαίνω ότι είναι περισσότερα χρόνια, αλλά θα είναι μικρότερη δόση για να μπορεί να πληρώνει.
10: Ναι, γιατί η δόση, η ελάχιστη, θα είναι πλέον τα 30 ευρώ.
8: Ακριβώς. Λοιπόν, βεβαίως αφορά και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου του 2024. Το όριο επεκτείνεται έτσι κατά ένα χρόνο. Πολύ σημαντικό κι αυτό, γιατί στην προηγούμενη ρύθμιση καλύπτονταν χρέος ως το τέλος του 2023. Βασική προϋπόθεση, ξαναλέω, βασική προϋπόθεση όμως είναι οι οφειλές να μην τελούν σε καθεστώς ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αντί της 20 Απριλίου 2026 που ίσχυε προηγουμένως. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Μην σας παιδέψω άλλο. Άρα, θα πρέπει οι οφειλές σας να... Ποιο διάστημα είναι, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024 και επίσης να μην έχετε κάνει άλλη ρύθμιση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Γιατί τότε δεν μπορείτε να μπείτε σε 120. Περίπου νομίζω αφορά 1.200.000 πολίτες, συμπολίτες μας και επιχειρήσεις αυτή η ρύθμιση των 120.
10: Όσοι όμως έχουν κάνει ρύθμιση στις 72 μπορούν να μεταφερθούν
8: στις 120. Στις 120. Βεβαίως.
10: Και μιλάμε τώρα για ένα μηνύο όφελος σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να είναι και 60 και 70 ευρώ στις δόσεις που πληρώνει κάποιος. Μιλάμε δηλαδή για ένα συνολικό όφελος σε πολλές περιπτώσεις μέχρι και 800 ευρώ το χρόνο.
8: Ναι.
10: Αυτό πραγματικά είναι ένα θετικό μέτρο, το ζητούσε η αγορά. Το ζητούσε και το ΠΑΣΟΚ, να το πούμε για άλλη μια φορά. Το υιοθέτησε η κυβέρνηση και καλώς το υιοθέτησε. Είναι ένα θετικό μέτρο το οποίο θα βοηθήσει και νοικοκυριά αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
8: Ακριβώς. Πάμε τώρα λοιπόν στις ανακοινώσεις για τους σέρβισες, για τα κόκκινα δάνεια. Ουσιαστικά υπάρχει και νομοθετική προστασία από αυθαιρεσίες στη ζήτηση δανείων. Έχουμε πλαφόν. Ακούστε, πλαφόν. Και το λέω γιατί μπορεί κάποια fans, services να μην το λένε ή να σας ενοχλούν και θα πρέπει να το ξέρετε. Πλέον το πλαφόν μπαίνει στο 15% για την προκαταβολή για ρυθμίσεις κόκκινων δανείων. Αυτό σήμερα, η προκαταβολή ήταν 30-50%. Αυτό ζητούσαν οι services στους ανθρώπους για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Τώρα γίνεται 15 και αυτό είναι πλαφόν. Τέλος τα πανωτόκια με ανώτατο όριο οφειλής στο τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, χωρίς να απαιτείται προσφυγή στα δικαστήρια. Βαριές ποινές ως 500.000 ευρώ σε σέρβισες που αφαιρετούν κατά συνεπών οφειλετών, με αυτόματη ακύρωση παράνομων πράξεων κατάσχεσης. Νέα τυποποιημένη διαδικασία ρύθμισης με υποχρεωτική ανταπόκριση πιστωτή εντός 3 μηνών και ολοκλήρωση το αργότερο σε 6 μήνες. Και από το Σεπτέμβριο του 2026 δίνεται δυνατότητα προστασίας πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού με βιώσιμες δόσεις και διαγραφή μέρους των οφειλών.
10: Και αυτή είναι μια κίνηση στην σωστή κατεύθυνση,
8: ναι,
10: δηλαδή το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τους servicers, για να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες. Απλά να πούμε ότι για το θέμα των 120 δόσεων υπάρχει μόνο η επιφύλαξη σχετικά με το επιτόκιο. Το επιτόκιο παραμένει αυτό, είναι υψηλό.
8: 5,84 είναι των 24 δόσεων.
10: Πάντως είναι δύο μέτρα τα οποία είναι στη θετική κατεύθυνση και θα βοηθήσουν, όπως λέγαμε νωρίτερα, και νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Τώρα, σχετικά με τις τιμές των καυσίμων, αυτό, όπως λέγαμε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο μεταβάλλεται και γι' αυτό το λόγο θα υπάρχει αξιολόγηση κάθε 15ήμερο, ανάλογα και με τις διεθνείς τιμές οι οποίες διαμορφώνονται, αλλά και ανάλογα τις εξελίξεις. Για παράδειγμα, άκουγα χθες ότι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου διεθνώς και ενδεχομένως αυτό να το δούμε και το επόμενο διάστημα. Μετά από λίγο, εκεί που υποχωρούσε, ναι, τσουπ, να ξανά το πήρε πάλι τα πάνω του.
8: Ναι, ναι, έτσι γίνεται. Δυστυχώς αυτή είναι η αναστάτωση και η μεγάλη νευρικότητα στις αγορές ενέργειας. Μία εξέλιξη, μία δήλωση, έτσι ανεβοκατεβάζουν τις τιμές και κυρίως τις ανεβάζουν.
10: Καλημέρα στη Σαπφό. Να σε καλά, Σαπφό. Αυτή τη στιγμή, λέει, είμαι μέσα στο μετρό. Από την εκκίνηση στο Ελληνικό μπήκαμε σε ένα τρένο που ήδη είχε ορθίους. Ώρα αιχμής, τα τρένα ξεκινάνε κάθε 6 λεπτά. Ώρα αιχμής, 8 το πρωί. Μέχρι να φτάσουμε στο Σύνταγμα, θα μένουν άνθρωποι απ' έξω περιμένοντας μήπως χωρέσουν στριμωχτά σε κάποιο επόμενο τρένο. Αυτές, λέει, δεν είναι συγκοινωνίες. Αν αφήναμε και εμείς το μετρό και παίρναμε τα αυτοκίνητά μας, τι θα γινόταν στους δρόμους? Παρακαλώ, λέει, να προβάλλετε αυτό το θέμα. Φυσικά και το προβάλλουμε και το λέμε με κάθε ευκαιρία. Τώρα 8 η ώρα το πρωί οι άνθρωποι είναι στριμωγμένοι σαν τις σαρδέλες μέσα στο μετρό. Φαντάσου ήδη από το σταθμό εκεί στο Ελληνικό, έτσι. Φαντάσου τώρα μέχρι να φτάσουν στο Σύνταγμα. Ο κύριος παρακάτω έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα στον Παναγιώτη.
8: Έλα, Παναγιώτη, και πες μας τι γίνεται στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα για απίστευτη κίνηση.
12: Καλημέρα. Όντως, απίστευτη είναι η κίνηση στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, γιατί παραμένει κλειστή λωρίδα η αριστερή. Παραμένει κλειστή η αριστερή λωρίδα, βασικά, στην κάθοδο, επενθυμίζω, λόγω της καραμπόλας 8 οχημάτων που σημειώθηκε περίπου πριν από μία ώρα στην έξοδο για Ήλιον, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από Κηφισιά μέχρι Άνω Πατήσια. Δηλαδή, εκεί αυτή την ώρα δεν περνάει ούτε πεζός. Αυτή την ώρα να πούμε ότι η τροχιά απομακρύνει τα εμπλεκόμενα οχήματα από το σημείο της σύγκρουσης. Στο κόκκινο, ωστόσο, είναι και η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκι από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Καθυστερείς σημειώνονται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10-15 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
10: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Μολάνη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20. Να πούμε ότι έχει εκδοθεί και νέο έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, ενώ θυελώδεις άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο. Στην Κρήτη έχει σταλεί και μήνυμα 112 για περιοχές του Ρεθύμνου, δίνοντας την σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις.
8: Και είναι κλειστά και τα σχολεία.
10: Σε Χανιά και Ρέθυμνο. Είναι σήμερα κλειστά όλα τα σχολεία. Λοιπόν, η χώρα βρίσκεται σε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας.
8: Να πούμε μόνο ότι υπάρχει και απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο. Οπότε, όσοι έχετε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, να παίρνετε πρώτα τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τα δρομολόγια.
10: Οπότε, ειδικά στην Κρήτη, περισσότερη προσοχή σήμερα αυτή την κακοκαιρία για να περάσει. Θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα επόμενα θέματα της επικαιρότητας. Είναι δεκάδες και σήμερα τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Διονυσία. Άστα τα πολλά λόγια, λέει, χωρίς την Αμαλία δεν μπορείς καθόλου, μαζί δεν κάνετε και χώρια δεν μπορείτε.
8: Κάπως έτσι.
10: Αγαπητή Διονυσία, η αλήθεια είναι ότι μας τη ζητάγανε και αλλού. Είχαμε και άλλες προτάσεις, αλλά τελικά έμεινε εδώ να κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή. Όπως λέει και ο Λάκης Γαβαλάς.
13: Γενικά δεν έκανε σαν μοντέλο. Τώρα βέβαια και πάει ρεντάκι. Μπορεί να κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή.
10: Δεν έκανε για μοντέλο, όπω λέει ο Λάκης Καβαλάς.
8: Δεν έκανα, όχι.
10: Λόγω ηλικία είναι και ύψο. Εντάξει, δεν έχει. Καταλαβαίνετε.
8: Δεν είναι και πρωτομπόι, θα πει.
10: Δεν είναι και πρωτομπόι, είναι και ηλικιωμένη, οπότε δεν έκανε για μοντέλο, γι' αυτό κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή.
8: Όλοι μα ακούνε. Ακούει ο Γιάννη, δεν θα πω παραπάνω. Ακούει η φίλη μα είναι. Η Μαρία Σιρεγγέλα. Μαρία μου, καλημέρα. Λέει χαμό από κίνηση στον Κηφισό, από εκεί πέρασα. Εντάξει, τι λέει, επιβεβαιώνει αυτά που είπε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Να σε καλά, Μαρία μου.
10: Καλημέρα και κουράγιο. Καλημέρα στο Λευτέρη. Να ρωτήσω, λέει, μπορώ να μπω σε ρύθμιση ενώ είμαι ήδη σε 60 δόσεις, ρωτάει ο Λευτέρης.
8: Ναι. Αυτό να το ρωτήσουμε, μη σας πω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Να κάνω, ποιος ρωτάει,
10: ο Λευτέρης.
8: Λευτέρη μου, να ρωτήσω στο διάλειμμα και θα έρθω με απάντηση.
10: Θα επανέλθουμε λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Περίμενε λίγο. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στην Στουτγκάρδη.

0: αλλοκαθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 62 3340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610 277 929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

0: Καλημέρα και καλό μήνα στην Φωτεινή. Στέλνει μήνυμα από τα Σπάτα. Το πετρέλαιο λέει κίνησης 2,096 σήμερα το πρωί στα Σπάτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Φωτεινή για την ενημέρωση. Καλημέρα και στην Ελισάβετ. Στα Lidl λέει έχουν φέρει ήδη και μελομακάρονα. Τσίμπησα. Άμα αρχίσω από τώρα τα μελομακάρονα, Ελισάβετ, άστα να πάνε. Καλημέρα Λέλα, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ και σου εύχομαι πάντα να χαμογελάς. Έτσι και να φτιάχνουνε τα πρωινά σου. Ευχαριστούμε Λέλα. Καλημέρα στην Αγγελική, η οποία λέει το μέτρο για τις οφειλές ήταν ακόμα καλύτερο εάν έσβηναν και τους τόκους. Αναφέρεται στους τόκους οι οποίοι έχουν μπει στα πρόστιμα και στις προσαυξήσεις. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, επειδή προσπαθώ να δω λίγο με τη ρύθμιση των 120 δόσεων, εάν μπορούμε όσοι έχουμε μπει σε μια άλλη ρύθμιση να μπούμε.
0: Για τις 72 είπαμε ότι μπορούν να μεταφερθούν.
1: Ναι, αλλά γενικότερα είναι στις 24, αν είσαι 60 δόσεις μας υποφίλος μας και είναι συγκεχημένα τα μηνύματα που λαμβάνω. Δεν θέλω να δεσμευτώ. Αν μπορούμε σε λίγο να βγάλουμε τον φοροτεχνικό, τον και το φραγκιαδάκι να μας δώσει.
0: Φυσικά.
1: Τρία να πούμε να τον βγάλουμε για να μας δώσει.
0: Φυσικά.
1: Ωραία.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, λίγο μόνο σου για να κανονίσω να τον πάρουμε τηλέφωνο.
0: Κάνε παιχνίδι, Κάτζου, κάνε παιχνίδι. Αχ, θα αναπνεύσω ελεύθερα για λίγο. Καλημέρα και στον Παντελή. Στο Ζεφύρι, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Καλημέρα Τόρπι. Το παρακάτω στη δεύτερη ώρα. Καλημέρα στην Αρετή. Είμαι αποκεντρωμένη, λέει, 8 χρόνια σε νησί, μακριά από τα παιδιά μου, επειδή ακριβώς δεν αντέχω τη ζωή στην Αθήνα. Έγκλημα κατά της καθημερινής ζωής των πολιτών είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλημέρα, Αρετή. Καταγράφουμε λοιπόν και τη δυσαρέσκεια, όπως νωρίτερα το μήνυμα το οποίο ήρθε για το μετρό και τις συνθήκες που επικρατούν ειδικά το πρωί σε ώρες αιχμής. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για τα καύσιμα και για το μέτρο για τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις, αλλά και για το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας των servicers. Γιατί είναι αυτά τα οποία απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητά τους. Κακά τα ψέματα, αυτά είναι τα κυριότερα θέματα. Να πούμε επίσης, σήμερα έχουμε αθλητική δραστηριότητα. Αγωνίζεται η εθνική μας ομάδα για την πρώτη κατηγορία του Nations League στο γήπεδο της Τούμπας απόψε το βράδυ απέναντι στην Ολλανδία. Πάμε λοιπόν για μια ακόμα νίκη για τα παιδιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Όπως καταλαβαίνετε, η Τούμπα θα είναι καμίνη. Χθες για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Βιλερμπάν με 102-79, ενώ Νικηφόρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο EuroCup και ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Μανρέσα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στον φορτεχνικό, τον Νίκο το Φραγκιαδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που αφορούν τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, δώσ' μας λίγο την ακτινογραφία αυτής της ρύθμισης. Ποιοι μπορούν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση?
2: Λοιπόν,
1: επιγραμματικά, γιατί έχουμε 2 λεπτά. Συγγνώμη τώρα.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κοιτάξτε, ανακοινώθηκε η ρύθμιση των 120 δόσεων. Αυτό ήταν κάτι το περίμενε η αγορά, το έχει ζητήσει. Αυτοί που έχουν οφειλές αρρύθμιστες μέχρι 31/12/24, αυτό τουλάχιστον είπαν από το Οικονομικό Επιτελείο, θα μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις. Αυτό που μένει να δούμε και είναι το σημαντικό να διευκρινιστεί είναι ποιοι θα μείνουν απ' έξω. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν μπορείς να βολέψεις εντός εισαγωγικών μόνο αυτούς που έχουν οφειλές αρρύθμιστες και να αφήσεις έξω κάποιους οι οποίοι έχουν μπει σε ρυθμίσεις, όπως είναι των 60 δόσεων, όπως είναι των 72 δόσεων.
1: Έχουμε μηνύματα για τις 60 δόσεις, γι' αυτό κιόλας σε καλέσαμε.
2: Ακριβώς. Αυτοί που έχουν τις 60 δόσεις, 72 δόσεις, υπάρχει το απεσιόδοξο σενάριο ότι δεν θα μπορούν να κάνουν μετάπτωση στην καινούργια ρύθμιση, αλλά αυτό μένει να το δούμε όταν θα βγει η σχετική απόφαση και η εγκύκλωση θα δίνει τις οδηγίες. Ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι, γιατί ουσιαστικά το μέτρο αυτό ανακοινώθηκε πολύ επιγραμματικά. Θεωρώ ότι δεν θα τους αφήσει απ' έξω, γιατί δεν θα είναι δίκαιο.
0: Οι πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον για τις 72 δόσεις έλεγαν ότι θα μπορούν να μεταφερθούν στο πρόγραμμα των 120 δόσεων.
2: Θα μπορούν να μεταφερθούν, γιατί αν κρίνω από την ημερομηνία, από την καταληκτική ημερομηνία οφειλών προς ένταξη, η ρύθμιση των 72 δόσεων είναι μέχρι 31/12/23.
0: Άρα 24.
1: 24 τώρα.
2: Το 72 δόσεων, μισό λεπτό.
0: Το 72, ναι.
2: Είναι μέχρι 31/12/23. Η 120 είναι 31/12/24, οπότε συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές αυτές. Άρα είναι λογικό να μπορεί να γίνει μετά.
1: Σωστά.
2: Το θέμα είναι να μπορούν να ενταχθούν και άλλες μεγάλες ρυθμίσεις, έτσι, και άλλες μεγάλες ρυθμίσεις, όπου είτε ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί και δεν την εξυπηρετεί, είτε έχει ενταχθεί και την εξυπηρετεί με δυσκολία, αλλά σε κάθε περίπτωση να μπορεί να διευκολυνθεί, γιατί ευνοεί και τους δύο. Και το κράτος που θα εισπράξει τα λεφτά και το φορολογούμενο μπορεί να έχει, ας πούμε, να εκδώσει φορολογική ενημερότητα και να μπορεί να κάνει τις δουλειές του.
0: Και μία τελευταία ερώτηση, γιατί ρωτάει ο Σπύρος, πότε περιμένουμε να ανοίξουν οι 120 δόσεις?
2: Θεωρώ ότι θα ανοίξουν το συντομότερο. Δεν έχουμε ακόμα κάποιο
1: χρονοδιάγραμμα.
2: Κάποιο χρονοδιάγραμμα ακριβές, αλλά από την πρόθεση της κυβέρνησης τώρα βρισκόμαστε στην προεκλογική περίοδο να διευρύνει λίγο τις προσδοκίες. Θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε το χρονοδιάγραμμα, πότε θα ανοίξει, ποιοι μπορούν να ενταχθούν.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Νίκο Φραγιαδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είσαι καλά.
2: Εννοείται, ευχαριστώ.
0: Οπότε είμαστε σε αναμονή.
1: Ναι.
0: Όταν θα έχουμε καθαρή την εικόνα, τότε θα μπορούμε να πούμε και συγκεκριμένα πράγματα. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλό μήνα και σε σένα, φίλε. Αμαλία μου λέει: πώς τον αντέχεις,
1: ναι,
0: λέει ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, ο Μιλτιάδης λέει: Καλαμαράκι, μην πειράζεις άλλο την Αμαλία μας την κοντή ηλικιωμένη.
1: Ναι. Σεμνά. Ναι, ακριβώς.
0: Καλημέρα. Είναι και σήμερα και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων.
1: Ναι. Χρόνια πολλά. Ο Βασίλης στον Άγιο Στέφανος είπε να σου πούμε χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη μου, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε και για τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Η κυρία Αμαλία Κάτζου κάνει συνεχές ρεπορτάζ. Είναι εδώ στα τηλέφωνα, μηνύματα. Εδώ, έχει πάρει φωτιά το κινητό της Κάτζου. Πουλάκι μου, εσύ.
1: Παιδί μου.
0: Τραγάνα.
1: Φιλαράκι μου. Θα πάω στην τραγάνα πάνω κάτω όλο το Σαββατοκύριακο θα είμαι. Με καφέ.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλία 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43. Επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλία 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 26.

0: και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
1: Διάρρισμα χιλιομέτρων από την Κηφισιά έως τα Άνω Πατήσια. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο από το Εγάλεο έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι έως την Πανόρμου, καθώς και από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού έως τη Νέα Σμύρνη. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η πολιτική προστασία στην Κρήτη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη. Ήχησε το 112 για τα Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου. Καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Συνεδριάζει σήμερα το ΚΙΣΕΑ υπό τον Κυριακό Μητσοτάκη. Στην ατζέντα οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία και τα εξοπλιστικά ζητήματα. Περισσότερα στο enikos.gr. Η ΡΟΑ χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ινδό κυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
6: Και το eurobank.gr.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Δεν μπορούμε να φοβόμαστε την Ελλάδα, όμως τη σεβόμαστε, ανέφερε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Ολλανδίας, Τσάβι Ερνάντεθ, εν ώψη του σημερινού αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Ο αντίπαλός μας διανύει την καλύτερη στιγμή αυτήν την περίοδο, πρόσθεσε. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο απόψε, περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει 2610434692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηγίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
1: Ο καιρός, Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και νοτιοανατολικά υπηρετικά με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 η Θεσσαλονίκη.
8: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
9: Ο Νίκος Μπογιόπουλος καθημερινά 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ στον Real FM 97,8.
10: Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 200 8200.

0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ήταν φυσικό, ασχοληθήκαμε εκτενώς με τις χθεσινές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, αρχικά στα καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Πετρέλαιο κίνησης, λοιπόν, πλέον η επιδότηση είναι 20 λεπτά στο λίτρο. Βέβαια, επί της ουσίας είναι συν 5 λεπτά από ό,τι βλέπαμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα υπήρχε η επιδότηση των 15 λεπτών, συν 5 που έρχονται επιπλέον. Ακριβώς. Πάμε στα 20 λεπτά, ενώ συνεχίζεται η επιδότηση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Από εκεί και πέρα έχουμε και το θέμα με το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας των servicers και ταυτόχρονα τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές προς εφορία και...
1: ασφαλιστικά ταμεία. Κάναμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αν είστε σε 60 δόσεις και αν έχετε παλιές ρυθμίσεις, δεν μπορείτε να μπείτε στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί είναι τα χρέη παλαιά και ρυθμισμένα όμως. Αν είστε όμως σε 72 δόσεις, μπορεί να μεταπηδήσετε κατευθείαν με μια απλή αίτηση στις 120 δόσεις. Άρα, για παλαιά ρυθμισμένα χρέη, δεν θα μπορούν όσοι έχουν παλαιά ρυθμισμένα χρέη να μπουν στις 120 δόσεις. Όσοι είστε στις 72 μπορείτε, ή αν έχετε παλαιά χρέη αλλά όχι ρυθμισμένα, μπορείτε να μπείτε στις 120 δόσεις.
0: Έκανε ρεπορτάζ η Αμαλία κατά τη διάρκεια του διαλύματος για το δελτίο ειδήσεων και πήρε λοιπόν τις πληροφορίες. Όσοι είναι 72 δόσεις μπορούν να μεταφερθούν στις 120.
1: Σχεδόν αυτόματα με μία αίτηση.
0: Ακριβώς, όχι όμως σε άλλες ρυθμίσεις και όχι βέβαια στις 24 δόσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί αφορά χρέη των τελευταίων 2 ετών.
1: Ακριβώς, οι παλαιότερες ρυθμίσεις, ουσιαστικά ρυθμισμένα παλαιά χρέη, δεν μπορούν να μπουν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων.
0: Καλημέρα και στη Γιούλα, καλό μήνα και σε σένα Γιούλα και το φίλο μας τον Δημήτρη που λέει ότι απόψε το βράδυ η Τούμπα να γίνει όπως τη δεκαετία του 80. Τούμπα, Ιράν, Καμπότζη, Βιετνάμ. Έτσι, μπράβο Δημητρό μου. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα, καλημέρα στην Αθήνα, στο Λονδίνο που σήμερα έχει ωραία λιακάδα. Δροσούλα λέει βέβαια, αλλά ηλιόλουστη. Καλημέρα Αθήνα από την Αθήνα, καλημέρα και στη Ρίτσα, το αναφέραμε και νωρίτερα. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, πέρα από την Παγκόσμια ημέρα του καφέ. Καλημέρα και στον Χρήστο. Να σε καλά, Χρήστο Πανάθα. Καλή συνέχεια. Και στο φίλο μας τον Δημήτρη στην Άρτα. Κράτασε στο τον καφέ του Ιωσήφ, λέει Αμαλία. Η απόλαυση του καφέ είναι ιερή. Εσύ τα λες, Δημήτρη μου, αλλά ποιος ακούει.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Τουλάχιστον συμφωνεί. Ταυτόχρονα είπαμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει στείλει και επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, με την οποία ζητάει ρήτρα διαφυγής σε αυτήν την έκτακτη κατάσταση και ταυτόχρονα να μπορεί η χώρα να χρησιμοποιήσει τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ για να λάβει και περισσότερα μέτρα στήριξης. Οι Γερμανοί έχουν στυλώσει τα ποδάρια όμως, λένε όχι σε ρήτρα διαφυγής και προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περιμένουμε την σύνοδο κορυφής εκεί στις 12 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, ναι, για να δούμε τι θα αποφασίσουν επιτέλους. Καλημέρα και καλό μήνα και στην Χριστίνα, τη ροκ τηλεφωνήτρια. Και ο Άγγελος, 20 λεπτά επιδότηση στην Αντλία, λέει, και στα πρατήρια κατάλαβαν ότι είναι δική τους και ανέβασαν 20 λεπτά τα καύσιμα. Δεν το ξέρω.
1: Δεν το
0: εσείς
1: ξέρω,
0: θα μας πείτε για τις τιμές, πώς διαμορφώνονται. Καλό ευλογημένα μήνα και σε σένα, Αναστασία, να είσαι καλά. Για τον καιρό τα είπαμε, κακοκαιρία στην Κρήτη ειδικά.
1: Ακριβώς. Μεγάλη και 112, προσοχή. Έτσι στην Κρήτη.
0: Μεγάλη προσοχή σε Ρέθυμνο και Χανιά κυρίως. Στο Ρέθυμνο έχει σταλεί και 112 για να περιοριστούν οι μετακινήσεις μόνο στις απαραίτητες.

0: Πάμε παρακάτω τώρα, πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο έκανε αναφορά και σε συμπεριφορές που έχουν παρατηρηθεί, ναι, το τελευταίο διάστημα.
1: Αυτές... Έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό και σε κάποιους έτσι, που τι λένε, κατηγορούν κυβερνητικά στελέχη για λαζονία.
0: Τι σε κάποιους? Στην Ντόρα Μπακογιάννη.
1: Ναι, στην κυρία Μπακογιάννη.
0: Η Ντόρα Μπακογιάννη είχε κάνει τις δηλώσεις για την αλαζονία που έχουν. Δείξε το τελευταίο διάστημα.
1: Να ξεκαβαλικέψουν, είπε η
0: κυρία. Είχε πει η κυρία Μπακογιάννη. Χθες λοιπόν υπήρξε αναφορά και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής. Και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Ξεκάθαρο νομίζω ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
0: Είναι δική μου ευθύνη.
1: Δική μου ευθύνη να αξιολογώ.
0: Να αξιολογώ. Έτσι. Έστειλε το μήνυμα. Το ακόμα μήνυμα. Και το ύφος λέει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να δημιουργήσει.
1: Φυσικά, φυσικά. Γι' αυτό είπα και ουσιαστικά τι είπε. Ότι προσέχετε όσοι βγαίνετε και μιλάτε το ύφος σας. Και τι λέτε. Αυτό είπε από τη μία και από την άλλη. Ότι εγώ όμως είμαι ο Πρωθυπουργός και εγώ είμαι εκείνος που αξιολογώ τις συμπεριφορές. Εντάξει. Διπλό μήνυμα και ξεκάθαρο μήνυμα και προς την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Από την άλλη, βέβαια, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε δίκιο.
1: Εντάξει,
0: όπως αποδείχθηκε και στην πορεία. Είχε δίκαιο, παιδί μου. Δηλαδή, έβγαιναν ο ένας μετά τον άλλον και κάνανε διαγωνισμό μπαρούφας.
1: Ναι, ναι.
0: Το τι έλεγε το στόμα τους. Και χθες βγαίνει και ο Κώστας Μπακογιάννης στο Action 24 και τον ερώτησαν εκεί οι συνάδελφοι για το συγκεκριμένο θέμα.
3: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
4: Κάτω. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφοκαμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την αίσθηση εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί.
0: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Και ο κύριος Καλογερόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τον ρωτήσανε, τα βλέπετε τα καλάμια? Στραβή είμαστε, λέει. Δεν τα βλέπουμε τα καλάμια. Κάποιοι, λέει, ξαφνικά έχουν γίνει η ελίτ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτή η συζήτηση, σίγουρα. Και υπάρχουν και παράπονα από βουλευτές ότι δεν τους ακούνε κτλ. Πάντως, χθες ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι τράβηξε αυτιά. Είναι ξεκάθαρο αυτό με βάση και αυτά που είπε. Και από την άλλη, όμως, είπε ότι την ευθύνη για τις συμπεριφορές και την αξιολόγηση την κάνω εγώ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Ως πρόεδρος της κυβέρνησης.
0: Αυτό ακούγεται και λογικό.
1: Πολύ λογικό.
0: Εκείνος έχει την αρμοδιότητα, εκείνος ηγείται της κυβέρνησης, εκείνος κρίνει και παίρνει και τις αποφάσεις. Τώρα, φίλες και φίλοι, ανακαλύψτε μια νέα μάρκα αυτοκινήτου. Λέπας. Μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης. Από εκεί προκύπτει λοιπόν και το Λέπας. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που σε διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση. Όπως για παράδειγμα τα θερμενόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την Lepas Greece στο Instagram και μάθετε περισσότερα. Lepas Greece στο Instagram.
1: Η διαβίου μάθηση είναι απαραίτητη, όμως ο χρόνος είναι πολύτιμος. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ δίνει τη δυνατότητα για εξαποστάσεις μεταπτυχιακές σπουδές με ευελιξία και τη σφραγίδα ενός από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Κύπρου. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και τα ναυτιλιακά με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές συνεχίζονται με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Το μέλλον σου χωράει παντού. Καλέστε στο 210-71-01-410 ή επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr, ενημερωθείτε για τα προγράμματα σήμερα.
0: Καλό μήνα και στην Αγγελική, να σε καλά Αγγελικά μας, καλημέρα και στο Δημήτρη. Δημήτρη, μάλλον δεν άκουγες την πρώτη ώρα, γιατί πέρα από τις ανακοινώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού που μεταδώσαμε, ακούστηκαν και οι αντιδράσεις και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα, τον κύριο Βελόπουλο, ακούσαμε την κυρία Κούφο-Νικολάκου, αλλά φυσικά και τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά. Ακούστηκαν όλα τα κόμματα. Έτσι. Αλλά μάλλον εσύ δεν άκουσες. Let's forget about tomorrow, boy. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή όμως ναι. ημέρα και για τον ελληνισμό της Κύπρου. Είναι 1η Οκτωβρίου, σήμερα λοιπόν είναι η ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου. Σαν σήμερα το 1960 η Κύπρος λοιπόν κηρύσσει επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Εθνική εορτή για την Κύπρο μας. Χρόνια πολλά στους αδελφούς μας.
1: Χρόνια πολλά.

0: 1960 λοιπόν η ανεξαρτησία της Κύπρου, 1974 η εισβολή του Ατήλα και η κατοχή μέχρι και σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα βρίσκεται από χθες στην Κύπρο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Θα παραστεί και στη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκοσία και που έχει ιδιαίτερο στρατιωτικό ενδιαφέρον, καθώς η Εθνική Φρουρά θα παρουσιάσει για πρώτη φορά δημόσια το Ισραηλινής κατασκευής σύστημα αεράμυνας Barak MX. Το οποίο βεβαίως αποτελεί μία από τις νεότερες αμυντικές προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να πω, θυμάστε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 10 μέρες, ο κύριος Δένδιας ήταν στην Κύπρο, μαζί με στην Αίγυπτο, συγγνώμη, και έγινε αυτή η τριμερής και βεβαίως η σημαντική απόφαση είναι η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των τριών χωρών και ότι η επόμενη τριμερή συνάντηση το 27 θα γίνει στην Ελλάδα. Και βεβαίως αυτή η σύσφυξη των σχέσεων με την Αίγυπτο, που ξεκίνησε από την εποχή που ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι κομβική για την Ελλάδα. Είχε κάνει προσπάθειες πολλές ο Δένδιας, το κατάφερε και έτσι έχουμε έναν ακόμα στρατηγικό σύμμαχο, την Αίγυπτο, η οποία νομίζω θα είναι και εκείνη παρούσα στις σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία της Κύπρου.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σήμερα στην Κύπρο θα παρελάσουν πέρα από τους Έλληνες και Αιγύπτιοι, αλλά και Γάλλοι.
1: Έτσι. Και Γάλλοι, ακριβώς.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα
1: στέλνονται
0: μήνυμα.
1: Στέλνονται μηνύματα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, στέλνονται μηνύματα και ξαναλέω, πολύ σημαντικό η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των τριών χωρών, Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν στην Κύπρο μας, με την ελπίδα και την ευχή κάποια στιγμή να δοθεί λύση και να επανέλθουν οι άνθρωποι στις αιστείες τους, αυτά τα οποία έχασαν το 1974.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Και να υπάρχει ένα κράτος. 20 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλό μήνα στο φίλο μας, το Μανώλη τον Μπαρδάλη. Να σε καλά,
1: Μανώλη
0: μας.
1: Μανώλη μου.
0: Να σε καλά, να τον ακούτε κάθε βράδυ το Μανώλη εδώ, κολόνα στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλημέρα και στον Σωτήρη και στην Λένα, στο Πόρτο Ράφτη. Να είστε καλά.

0: Να ξέρω ότι παντού στα διεθνή μέσα ενημέρωση παίζει η είδηση αυτή που μετέφερε ο Ιωσήφ την πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι η Volkswagen καταγγέλει συλλογικές συμβάσεις 100.000 εργαζομένων. 100.000 εργαζομένων. Και φυσικά, τι ετοιμάζουν οι εργαζόμενοι, απεργίες. Αλλά είναι, το νούμερο είναι τρομακτικό.
1: Όταν μιλάμε για 100.000 εργαζόμενους.
0: Εργαζόμενοι, καταγγελία συμβάσεων.
1: Για βάλε τώρα τις οικογένειες, για πόσες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι πλήττονται από αυτή την εξέλιξη και ταυτόχρονα ποια είναι η επόμενη μέρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό και γενικώς και τα μέτρα στήριξης, θα συνομιλήσουμε με τον συναδελφό μας, τον Εμίλιο Περδικάρη, να μας πει ακριβώς εκείνος πώς αξιολογεί αυτά τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Καλημέρα, Εμίλιε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
0: Τις έριξε τις μπηχτές ο Μητσοτάκης χθες. Και τα καρδιά.
2: Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο μετά τη συζήτηση που είχε γίνει στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας για την περίφημη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη για τα καβαλημένα καλάμια. Νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο αυτό που θα πει ο Πρωθυπουργός. Γιατί προσπαθεί δύο πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Προσπαθεί αφενός να κλείσει αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει περί αλαζονίας στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Κυρίως γιατί έχει δώσει και μια αφορμή στην αντιπολίτευση να χτυπήσει την κυβέρνηση για αυτόν τον λόγο. Αφετέρου, διότι το τελευταίο διάστημα γνωρίζετε κι εσείς ότι υπήρξε μια σειρά άστοχων δηλώσεων από κυβερνητικά στελέχη και ήταν σαφές και το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός ως προς αυτές τις δηλώσεις, ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, ειδικά όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, λέω εγώ, σε σχέση με τα όσα λένε από την πλευρά της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Και θα μπορούσε να πει κάποιος ότι κάλλιστα κυριάρχησε αυτό το μήνυμα, κυριάρχησε και σκέπασε επικοινωνιακά και τα μέτρα.
0: Ναι.
2: Παρά το γεγονός ότι η ρύθμιση για τις 120 δόσεις, ειδικά αυτή η ρύθμιση, θα τα έχετε πει και νωρίτερα.
0: Τα είχαμε πει και ο κόσμος, βλέπω πολύ θετική ανταπόκριση. Δηλαδή το περίμενε ο κόσμος, το έχει ανάγκη.
2: Ακριβώς.
0: Και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.
2: Ακριβώς. Και επειδή κακά τα ψέματα επικοινωνιακά το καταλαβαίνετε και νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι. Επειδή επικοινωνιακά η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ φιδωλή και πρακτικά είναι πάρα πολύ φιδωλή αυτή τη στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέτρα για τα καύσιμα, διότι είναι ανοιχτή ακόμα η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το φόρο κατανάλωσης και βεβαίως περιμένουμε όλοι να δούμε σε 15 μέρες τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο στην κυβέρνηση αναζητούσαν έναν άσο το μανίκι τους, ο οποίος θα μπορούσε να αντισταθμίσει αυτήν την στάση αναμονής το ζήτημα των καυσίμων και ήταν οι 120 δόσεις.
0: Εντάξει, και είναι οι κανόνες για τους services, είναι πολύ θετική προς θετική κατεύθυνση, έτσι.
2: Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Βεβαιότατα, γιατί και αυτό είναι ένα τρομακτικό ζήτημα, το οποίο έχει και άλλες προεκτάσεις, δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αφορά κυρίως, θα έλεγα, τα νοικοκυριά και κυρίως έχει και επέκταση στο στεγαστικό ζήτημα.
0: Έτσι, ακριβώς. Άρα τώρα θεωρείς ότι... Τώρα ξέρεις και καταλαβαίνεις ότι αυτές οι αναφορές του Πρωθυπουργού και κυρίως ότι εγώ αξιολογώ, λένε πάρα πολύ ότι υπάρχει αυτή η κόντρα με τον κύριο Μητσοτάκη, με την κυρία Μπακογιάννη. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Κυρία Μπακογιάννη είναι ιστορικός στέλεχος, είναι η κυρία Μπακογιάννη, μπορεί να κάνει κριτική, έτσι δεν είναι? Αυτό καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, το θέμα είναι ο χρόνος. Το ότι το λέει από τη μία πλευρά, το ότι το λέει η κυρία Μπακογιάννη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλαδή λίγους μήνες πριν τις εκλογές, έχει τη σημασία του. Όμως από την άλλη πλευρά, επίσης θα μπορούσε να πει κάποιος, κοιτώντας το από την ανάποδη πλευρά, σαν ένα νόμισμα που έχει δύο όψεις, ότι δεν είναι καλό να ανοίγουμε τέτοια ζητήματα ακριβώς πολύ λίγο καιρό πριν από τις εκλογές.
0: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό ακριβώς. Ήταν μια απάντηση. Κακά τα ψέματα, ήταν μια απάντηση.
0: Ναι.
2: Ευθεία απάντηση.
0: Ευθεία,
2: δεν θα έλεγα καν έμεση απάντηση αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά σε γενικές γραμμές, ναι, μπορώ να πω ότι συμφωνώ με την παρατήρησή σου ακριβώς για τους λόγους που συζητάμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εμίλη. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εμίλιος Περδικάρης ήταν σε αυτό το σχόλιο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Γουναρίδη. Να σε καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε ειλικρινά. Καλημέρα και στο Διονύση τον Καντιάνη. Καλό μήνα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου έχει το λόγο, γιατί μου κάνει κάτι χειρονομίες,
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Κάτι
0: λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, σήμερα αυτή είναι η μέρα. Γνωρίζετε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυστρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθενται σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Και με αφορμή τη σήμερα αυτή την Παγκόσμια Μέρα των Ηλικιωμένων, να πω ότι εμείς που έχουμε στο περιγυρό μας ηλικιωμένους ανθρώπους και με προβλήματα υγείας σήμερα και όλες τις μέρες, πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, να μην τους ξεχνάμε, να μην αισθάνονται μοναξιά. Και το λέω γιατί ξαναλέω ότι θα βρεθούμε και εμείς σε αυτή τη θέση μετά από κάποια χρόνια και θέλουμε να έχουμε κοντά ανθρώπους και να μας αγαπούν και να μας φροντίζουν. Άρα, ηλικιωμένοι, όπως και τα παιδιά, εγώ με αυτές τις δύο κατηγορίες έχω μια ευαισθησία, ας είμαστε κοντά και ας προσέχουμε και τις μητέρες μας και τους πατεράδες μας όσοι τους έχουμε.
1: Καλημέρα και καλό μήνα στον Γιάννη στο Ήλιον και στον άλλον Γιάννη, ο οποίος λέει: έχω αγοράσει επαγγελματικό αυτοκίνητο εδώ και ένα μήνα και το κράτος δεν μπορεί να μου δώσει πινακίδες κυκλοφορίας. Δεν μπορώ να μεταφέρω τα εμπορεύματά μου.
0: Είναι θέμα με τις πινακίδες. Το έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο.
1: Καλημέρα και καλό μήνα και στην Σταυρούλα στον Πειραιά. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
6: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
10: Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο του Κηφισού από Καλυφτάκι έως Περιστέρι λόγω της καραμπόλας 8 οχημάτων που σημειώθηκε νωρίτερα. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Κόκκινο συναγερμός για πλημμύρες στην Κρήτη. Ήχησε το 112 για τα Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο του Μιλοποτάμου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Προκαλεί και πάλι η Τουρκία. Εξέδωσε νέα ναύτεξ δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή από τις νότιες ακτές της έως τα βόρεια του ψευδοκράτους. Το Roots Race αναμένεται να πραγματοποιήσει έρευνες. Περισσότερα στο real.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
13: Konnichiwa.
10: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
15: Καλώστε!
16: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
15: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
16: Σου έφερα κέικ.
17: Γεια σας.
16: Ο κύριος?
15: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
16: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
18: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: Σε αυτή λοιπόν την παλιά δισκοτέκ, επιστροφή με ελπίδα, έχει γενέθλια σήμερα η Ελπίδα Καραγιανοπούλου. Χρόνια της πολλά. Σταθμό στην καριέρα της φυσικά το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά και η συμμετοχή της στην Eurovision με το Σοκράτη Εσύ Superstar. Και αδελφή του επίσης γνωστού τραγουδιστή, του Κώστα Καράλη. Δεν το ήξερες? Είναι η Ελπίδα Καραγιανοπούλου, είναι ακριβώς, και το καλλιτεχνικό είναι Κώστας Καράλης. Τα ακούει η Κάτζου που λέτε τώρα, ναι, στην δισκοτέκ, την παλιά δισκοτέκ, και θυμάται βίντεο, Μπαρμπαρέλα, Ντόριαν Γκρέι.
1: Λογικό.
0: Make-up, εκεί που πήγαινε στα νιάτα της και ξεσάλωνε, ξεβιδωνόταν στο χορό πάνω στην πίστα, εκεί με τις δισκομπάλες.
1: Ναι, φύγαινα,
0: τους καπνούς.
1: Ωραία ήταν.
0: Θυμάσαι.
1: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι. Ναι.
0: Ωραίες εποχές.
1: Ωραία, ωραία χρόνια.
0: Φόραγε εκείνα τα λαχούρια, εκείνα τα σακάκια με τις βάτες, χέτες, κάλτσες, πετσετέ. Σκαρπίνι από κάτω.
1: Είχα ένα μαλλί αφάνατο.
0: Καλά, ήμουν σίγουρος.
1: Αφάνατο μαλλί.
0: Ήμουν σίγουρος. Ωραία ήταν όμως.
1: Ωραία, ωραία ήταν. Ωραία ήταν.
0: Αθώες εποχές. Εσείς που προλάβατε δηλαδή.
1: Ναι, ναι, γιατί είσαι μικρός.
0: Γιατί εγώ είμαι στην εποχή των κλαμπς.
1: Ναι,
0: μετά, κατάλαβες.
1: Πώς είσαι στον κλαμπς, αφού τον Ιουλίου του 72 είσαι κι εσύ. Πώς είσαι. Τι
0: 10 παρά 25.
1: Λοιπόν, επειδή ρωτάνε πολλοί ακροατές για πότε θα εφαρμοστεί αυτή η ρύθμιση των κανονικών εισοδήσεων, να σας πω ότι πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστεί το πλαίσιο για τους servicers, και επίσης θα θέλαμε, είπε ο κ. Πιερακάκης, να ψηφιστεί και η ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι κάπου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα έχουμε και τις 120 δόσεις και το πλαίσιο, το νέο πλαίσιο για τους servicers.
0: Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Χρόνια πολλά, λέει, και ελεύθερα για την Κύπρο μας.
1: Ναι, ναι.
0: Μακάρι. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Καλό μήνα, φίλε, και στον Φίλιππο που μας ακούει στη Βιέννη. Καλημέρα και στον Ορέστη. Ορέστη, φεύγω για Κολωνό. Καλαμαράκης επί Κολωνό.
1: Καλαμαράκης επί Κολωνό. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είδες τι έγινε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.
0: Τι έγινε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.
1: Λέει ότι είχε φτάσει 140 κιλά.
0: Έλα, δεν το πιστεύω.
1: 140.
0: Δεν του φαίνεται.
1: Τρώει, λέει, μόνο αστακούς και μπριζόλες. Όλο, συνέχεια, συνέχεια. Από το πρωί και το βράδυ. Αστακούς και μπριζόλες.
0: Αστακό παχαίνει.
1: Αστακούς και μπριζόλες. Δεν θα τρώει μόνο αστακούς και μπριζόλες. Θα βάζει κι άλλα δίπλα, ξέρω εγώ. Και ότι μυστικές υπηρεσίες της χώρας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την υγεία του ηγέτη.
0: Του ηγέτη.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ηγέτης το έχει ρίξει εκεί πέρα,
1: στο
0: παιδιά, στους αστακούς και στις μπριτζόλες,
1: ναι,
0: και έχει γίνει 140 κιλά, δεν μπορεί να ανέβει, ναι, ούτε σκάλες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, πραγματικά δηλαδή, αν τον δείτε, έχουν και κάτι φωτογραφίες. Πραγματικά.
0: Καλά, να τρώει καλά είναι. Μην του ήρθε καμιά άλλη έμπνευση εκεί και πατήσει τίποτα κουμπιά και έχουμε, ναι, άλλα θέματα, κατάλαβες. Εγώ εκεί ανησυχώ.
1: Λέει πάντως ο Πολ Σμαρτ, λέει, εκτελεστικό σεφ του ξενοδοχείου στο Ανόη, ο οποίος συνεργάστηκε με προσωπικού σεφ του Κιμ, λέει ότι του αρέσει το χαβιάρι, ο αστακός. Και πραγματικά πολυτελή προϊόντα. Το φουαγκρά του αρέσει, πραγματικά, λέει, να επιδίδεται στις απολαύσεις της κουζίνας.
0: Παιδί μου, αυτός μεγάλωσε στην Ελβετία.
1: Γι' αυτό
0: εκεί έκανε σπουδές.
1: Ναι, χαβιάρι.
0: Δεν θα ξέρει από φουαγκρά τώρα, ναι, και έχει... χαβιάρι. Τι, ναι, νομίζεις.
1: Πάντως 140 κιλά.
0: Οι άλλοι εκεί πέρα κλαίνε και οδύρονται από,
1: ακριβώς,
0: κάτω και τον χαιρετάνε και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτός είναι με,
1: ναι,
0: τα φουαγκρά,
1: ναι, και με τους αστακούς.
0: Έχει γίνει 140 κιλά. Καλημέρα, Μάνο. Επειδή έχω ασχοληθεί χρόνια με τη μουσική, τα γνωρίζω εγώ αυτά τα τραγούδια. Εγώ δεν έχω ζήσει εκείνη την περίοδο. Ενώ ο Γιάννης λέει γρήγορα την αστυνομία μόδας για την κυρία Κάτζου, από την περιγραφή που έδωσα για τις ενδυματολογικές σου προτιμήσεις εκείνη την περίοδο.
1: Μα δεν ήταν μόδα εκείνη.
0: Ήτανε, τι να κάνουμε, Γιάννη, ήτανε. Όλοι έτσι ήμασταν.
1: Όχι τώρα.
0: Βλέπω φωτογραφίες, παιδιά, και λέω πώς ήμασταν.
1: Πώς
0: κυκλοφορούσαμε.
1: Εντάξει, όμως ήμασταν μέσα στο πνεύμα της εποχής.
0: Ναι, ναι, αλλά ήταν η εποχή λίγο kitsch.
1: Ήτανε,
0: πρέπει να το
1: παραδεχτούμε.
0: Ήτανε, Μαρία, άκου τώρα που σου λέω εγώ. Πετσετέ, καλτσούλα και σκαρπίνι και λαχούρι που κάμισε από πάνω και χέτι. Άστο τώρα. Λοιπόν, είχαμε χθες και αυτή την αεροπειρατεία.
1: Ναι.
0: Το πετύχαμε την ώρα της εκπομπής, λίγο πριν τελειώσουμε, ναι, σε αεροπλάνο της Flying Dubai, που πήγαινε από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Εκεί λοιπόν είχαμε αυτό το επεισόδιο με τον συγκυβερνήτη, ο οποίος προσπάθησε να πάρει υπό τον έλεγχό του το αεροσκάφος και να το ρίξει. Να το ρίξει σε κάποιο στόχο.
1: Σε κάποιο κτίριο.
0: Να κάνει αεροπειρατεία, να το πάει αλλού.
1: Πολλοί μιλάνε ότι.
0: Εξετάζονται όλα τα σενάρια.
1: Ότι απέτρεψαν μια νέα 11η Σεπτεμβρίου. Δηλαδή ουσιαστικά ότι θα είχαμε κάτι ανάλογο. Πραγματικά σκέψου να είσαι. Να είσαι.
0: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω καν, δηλαδή, να το σκεφτώ.
1: Απίστευτο.
0: Μαχαίρωσε τον κυβερνήτη.
1: Ναι.
0: πήρε υπό τον έλεγχο του το αεροπλάνο. Ευτυχώς που άνοιξε την πόρτα ο κυβερνήτης και κατάφεραν να μπουν μέσα ένας επιβάτης και ένα μέλος του πληρώματος και να παλέψουν με τους
1: πιλότοι που ήταν πολιτικά μέσα στο αεροσκάφος.
0: Την πρώτη κίνηση την έκανε ο επιβάτης.
1: Ο επιβάτης,
0: ο οποίος λέει, έβλεπε αυτή τη σειρά, ήρωας, το Mayday.
1: Ναι.
0: Και από εκεί είχε δει κάποια στοιχεία.
1: Εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό.
0: Και κατάφερε, λέει, να σταθεροποιήσει το μοχλό και στη συνέχεια ανέλαβαν οι πιλότοι οι οποίοι πέταγαν και εκείνοι με τη συγκεκριμένη πτήση. Υπήρξε και μαρτυρία από Έλληνα, ο οποίος βρέθηκε στο πιλωτήριο μέσα την ώρα της μάχης. Και. Γιατί γελάζα.
1: Δεν το έχω ακούσει γι' αυτό.
0: Τη λέω από χθες, τη λέω,
1: συγγνώμη,
0: ότι υπάρχει μαρτυρία Έλληνα που ήταν στο πιλωτήριο μέσα και μας μεταφέρει τι έχει γίνει ακριβώς.
1: Ωραία, για να ακούσω.
0: Κάτσε να τον ακούσουμε.
2: Βρισκόμαστε λοιπόν στο πιλωτήριο του αεροπλάνου το οποίο πηγαίνει από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Κάποια στιγμή λοιπόν ο συγκυβερνήτης, και ενώ το αεροπλάνο πετάει στην προγραμματισμένη του πορεία στα 34.000 πόδια, φαίνεται ότι επιτίθεται στον κυβερνήτη του αεροπλάνου.
0: Άκουσες και το θόρυβο. Εκεί ναι. Είχε μπει ο Νίκος Ευαγγελάτος, ήταν μέσα στο πιλωτήριο. Ναι. Ήταν ανάμεσα στον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και έβλεπε εκεί τη συμπλοκή και έκανε την περιγραφή.
1: Ναι.
0: Εκεί με τα γραφικά που κάνει στην εκπομπή του. Ήταν μέσα στο πιλωτήριο.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα στους δύο πιλότους. Αυτό σου λέω. Αυτόπτης μάρτυρας. Έλληνας. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, αγαπητέ Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Θέλω χρόνο μέχρι τις 10 που τελειώνει η εκπομπή, έχω να πω πολλά.
0: Ωραία, φίλε.
1: Σε παρακαλώ, περιληπτικά. Εντάξει. Πες που δεν έχει κίνηση.
3: Θα προσπαθήσω. Αρχικά να ξεκινήσω λέγοντας χρόνια πολλά στον Ιωσήφ που είναι η μέρα καφέ, γιατί μας ξυπνάει κάθε πρωί με τα ανέκδοτα που λέει για τα αθλητικά και τον Παναθηναϊκό.
0: Παρακάτω.
3: Πάμε. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Γλυφάδα λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο παλαιό Φάληρο. Ταλαιπωρία συνεχίζεται και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος. Από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Ξεκινάμε την κίνηση από το Φάλιρο, γιατί κάποιοι παίζουν μόνο εκτός έδρας, όχι εντός, για να κερδίζουν και να χαίρονται τσάμπα.
4: Ένα Αθηναϊκά, τέσσερα. Και καθόμουν τόση ώρα μαζί σου. Γιατί εσύ του Ολυμπιακάρα. Πού! Και ούτε καθέτε να γαρίστηκα. Σε αυτή την πράσινη πανούκλα και μου δίνει τα νεύρα. Όχι τι είναι, και ο ίδιο είναι, και. Εμένα όμως με καίει το χρώμα. Δεν σε έκαψε ακόμα, τώρα θα την κάψει.
0: Κάνουμε και ηχητικές παρεμβάσεις, παίρνουμε και πρωτοβουλίες.
3: Δεν φταίω εγώ.
0: Ποιο θέσαι εσύ, ποιο το έκανε αυτό. Ομολόγα, Σαπρανίδης, ποιο.
3: Ένα ασχολητό από εδώ μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν βγει η Ελισάβετ Σαλαμάρα, Βασίλη Ζάκη εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και λένε εντάξει, μπράβο, μπράβο Παναγιώτη μου, μπράβο που τόλμησε.
0: Θα
1: τιμωρηθεί
0: παραδειγματικά.
3: Θα τη δεχτώ την τιμωρία μου.
0: Κόκκινη πανούκλα.
3: Συνεχίζω με την κίνηση.
1: Έλα, Παναγιώτη μου, έλα. Μην χάνεις τον ήρμό σου, σε παρακαλώ.
3: Συνεχίζω.
1: Μπράβο,
3: το δουλειάρισμα εξακολουθεί να επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη λόγω της καραμπόλας 8 οχημάτων που σημειώθηκε νωρίτερα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα και τα εμπλεκόμενα οχήματα απομακρύνθηκαν από το οδόστρωμα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος ηλιοφόρου Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέα μέχρι Πανόρμου.
0: Παρακάτω. Έλα.
4: Μου κακομιλάς εμένα και θα φύγω. Ακούστε πάμε
0: να φύγεις, να φύγεις, τελείωνε. Συνέχισε, Παναγιώτη.
1: Έλα, Παναγιώτη μου, κλείστε το, εντάξει, ξέρουμε. Γιατί είχα παντού χαμός. Πες αυτό και τελείωνε.
3: Στην κάδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας Πυκνίνη ροή στους Αμπελοκήπους και στα δύο έρμα της Μεσογείου στο Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Βύρονα. Και κλείνω με την Αττική Οδό. Καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερεί 15-20 λεπτών από κόμβο Μαραθώνος μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και 15-20 λεπτών στην περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Να πας το καλό.
3: Έφυγα.
0: Έχω δημιουργήσει σχολή όμως.
1: Έχεις δημιουργήσει σχολή σίγουρα. Ο Ιωσήφ, συνονόματό σου. Βρε παιδιά, σας κάνω πολύ κέφι. Είστε υπέροχοι και θα ήθελα να έχετε και εικόνα να σας βλέπουμε και όχι μόνο να σας ακούμε. Μη το θέλετε αυτό. Δηλαδή, αν ξέρετε τι γίνεται μέσα σε αυτό το στούντιο του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου, πραγματικά.
0: Κοίταξε, κάτι πρέπει να κάνουμε όμως και για την εικόνα.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν λέω να το κάνουμε live όλο. Αλλά
1: πρέπει.
0: Κάτι πρέπει να δίνουμε στον κόσμο έτσι, ναι, για να καταλαβαίνει για τι νούμερα
1: περνάμε,
0: μιλάμε.
1: Ότι, ναι, αυτό το έχουν καταλάβει. Ότι περνάμε πολύ ωραία, περνάμε πολύ ωραία. Και επειδή μου το χρωστάει, μετά που θα γυρίσουμε θα βάλει το γράμμα. Πραγματικά.
0: Και ο Γιάννης από την Ξάνθη. Ναι. Και εκείνος θέλει να ανεβάσουμε βίντεο από το στούντιο. Παιδιά, εντάξει, κάτι θα κάνουμε στα social media, εντάξει. Θα ανεβάσουμε βιντεάκι. Τι θέλεις εσύ, λύσαξες με το γράμμα. Τι θέλεις με το γράμμα.
1: Ναι, λέει, θέλω να βάλεις το γράμμα.
0: Πέρε,
1: που έστειλε η επιστολή.
0: Έχει κολλήσει.
1: Ο Κυριάκος την Ούρσουλα. Θέλει να ακούσει. Έκανε, και μπράβο του.
0: Άλλη μια φορά, ναι, την αντίδραση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν όταν έλαβε στα χέρια της την επιστολή. Ναι. Άλλη μια παγκόσμια αποκλειστικότητα, γιατί είχαμε τον αυτόπτη μάρτυρα νωρίτερα. Ναι. Τώρα έχουμε και την αντίδραση της κυρίας Φόντερ Λάιεν.
5: Γράμμα είναι, παιδιά, δεν το βλέπεις. Μου στέλνει γράμμα το. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά. Σιγά μη σπρώχνετε. Σιγά, βρε, Φαντρίτα μου, σκίσεις το γράμμα, βρε, το γράμμα, το είπα, το γράμμα μου, το είπα. Αχ, σιγά, σιωπή. Αγάπη μου, αγάπη μου, για σένα, που κοπιάστε, δεν θα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είμαι. Είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μετά από αυτό, κάναμε σκόνη όλες τις γόιζες, από Τέιλορ μέχρι Μπριτζίτ Μπαρδό. Να μου ζήσεις, να μου
0: διαφημιστικό διάλειμμα.
6: Real FM.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
16: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
15: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: I will always be. Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Ο Βασίλης λέει: ρε, σταματήστε με αυτά που κάνετε, θα αυξηθεί η κίνηση. Καλημέρα και σε σένα, Βασίλη, καλό μήνα. Ο Διονύσης με τα δικά σου εργαλεία λέει: σε πλήγωσε, ναι, ο Σίγαυρος. Ναι. Παιδιά, στήθηκε συνωμοσία.
1: Ναι.
0: Στήθηκε συνωμοσία.
1: Αλλά πολύ επιτυχημένα στήθηκε.
0: Χθες εδώ έγινε μια σύσκεψη, μια κρυφή σύσκεψη
1: κλειστού τύπου.
0: Ναι, και ξέρω ποιος ήταν και επικεφαλής. Τα έμαθα εγώ. Οφείλω να ομολογήσω όμως ότι ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο.
1: Πάρα πολύ επιτυχημένο. Και η Πινελόπη λέει: έχω πεθάνει στα γέλια από το πρωί. Να είστε καλά, καλό μήνα. Να είσαι καλά, Πινελόπη μου. Να χαμογελάς πάντα.
0: Και ο Διονύσης ο Καντιάνης επιτέλους λέει: καταλάβατε ότι θέλουμε να σας βλέπουμε.
1: Ναι, και ο Παντελής: καλημέρα, παιδιά, και καλό μήνα. Θα ζητήσουμε από τη διοίκηση να φτιάξει κερκίδα την ώρα που κάνετε εκπομπή. Μα υπάρχει κερκίδα εδώ, είμαστε μόνοι μας. Δεν χρειάζεται πολλούς. Εμείς θα κάνουμε μόνοι μας.
0: Και ο Τόρφι μου βγήκε ο καφές από τη μύτη, λέει: να είστε πάντα καλά. Καλημέρα, φίλε, καλό μήνα και σε σένα. Καλό μήνα και στην αγαπημένη μας τη Σόφη. Να σε καλά, Σόφη μας. Παιδιά, τα καλά να λέγονται. Μου τη φέρανε και μου τη φέρανε και πάρα πολύ επιτυχημένα.
1: Ναι,
0: δούλεψε,
1: ναι,
0: το team εκεί πέρα.
1: Να ξέρετε ότι εξεπλάγει. Δηλαδή,
0: ναι, δεν είχα πάρει τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι, τον είδα. Εγώ είδα το πρόσωπό του. Ξέρω τώρα πώς κάνει η μούρη του όταν έχει πτάξει, όταν πιάνεται ξαπίνη. Δηλαδή, τον βλέπεις. Κοκκινή σαν τον μπαρμπούν, τον βλέπεις. Αρχίζει και δεν αισθάνεται καλά.
0: Το δουλέψαν εκεί ο Βολάνιος με τον Κώστα τον Παπανδρέου, τον Νίκο τον Σαπρανίδη που έβαλε το χεράκι.
1: Άλλος όμως ήταν ο πρωτεργάτης.
0: Άλλος ήταν ο οργανωτής.
1: Ναι.
0: Μαθαίνω εγώ όλα. Μην ξεχνάτε το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Ένα τρίμηνο στη Μύκονο σας περιμένει στο Aeolos Resort. Η διαμονή είναι για δύο βράδια. Ακτοπλοϊκά θα έχετε από την Sea Jets, ενώ θα έχετε και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel. Πληροφορίες στο aeolosresort.com και στο seajets.com. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και σετ συσκευών πρωινού μόρις. Είναι τέσσερις συσκευές: καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων. Όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Σε αυτό το πολύ όμορφο GR θα μπείτε, θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Να πούμε λίγο για την κακοκαιρία που σφυροκοπά την Κρήτη. Πλημμύρισαν, λέει, σπίτια στα Ζωνιανά. Έπεσε γέφυρα στον Μυλοπόταμο. Υπάρχει 112 σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή σε όσους βρίσκεται στην Κρήτη, μένετε εκεί, γιατί πραγματικά αυτή η κακοκαιρία θα χτυπήσει πολύ άγρια την Κρήτη.
0: Προσοχή λοιπόν κυρίως σήμερα, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο. Εντάξει, θα περάσει η κακοκαιρία, αλλά σήμερα αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε Ρέθυμνο και Χανιά και στην υπόλοιπη Κρήτη, αλλά ειδικότερα σε αυτές τις δύο περιοχές. Υπήρξαν και θέματα που δεν προλάβαμε σήμερα να αναλύσουμε σχετικά με την ατζέντα της εκπομπής, γιατί είχαμε εξελίξεις και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ναι. Καθώς ο γιατρός εκεί διαχωρίζει τη θέση
1: από
0: του.
1: Από τη σύζυγό του.
0: Από τη σύζυγό
1: του. Θέλει να την βγάλει λάδι ο γιατρός, έτσι.
0: Εγώ λέω, μόνο τον είδα κατά την προσέλευσή του και στη συνέχεια όταν κλήθηκα από την σύζυγό μου ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτές ήταν οι δύο φορές μόνο που τον είδα και λέει στην ανακοίνωσή του και τους τίτλους σπουδών που έχει μέχρι τώρα. Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται οι καταγγελίες για αυτή την ιδιωτική κλινική, η οποία από το 2022 λειτουργούσε παρανόμως και ογκολογική κλινική, κάνοντας χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια. Και βέβαια χθες είχαμε και την πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση των Τεμπών και την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολεί στο επόμενο διάστημα.
1: Θα απασχολήσει τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Η δικαιοσύνη δεν θα κάνουμε τώρα από εδώ, ούτε μπορούμε να βγάζουμε εμείς αποφάσεις. Η δικαιοσύνη με βάση και την εξέλιξη της δίκης και τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν εκεί θα βγάλει την απόφαση.
0: Σαν σήμερα το 2022 φεύγει ο αγαπημένος Σταμάτης Κόκοτας. Έτσι θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλό μήνα σε όλους. Καλή σας ημέρα.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάραβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι τη Γλυφάδα λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο έως Άνω Πατήσια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Κηφισίας στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μαρούση και από Ανθούσα έως Κηφισίας. Κόκκινο συναγερμός για πλημμύρες στην Κρήτη. Επιποδός η πολιτική προστασία λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη. Κόκκινο συναγερμός για πλημμύρες στην Κρήτη. Επιποδός η πολιτική προστασία λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη.

0: την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία και τα εξοπλιστικά ζητήματα. Σε 12 συλλήψεις για ρευματοκλοπή σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο προχώρησε η αστυνομία.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 102-79 της γαλλικής Βιλερμπάν στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Νικηφόρα πρεμιέρα στο EuroCup για τον ΠΑΟΚ με 98-73 κόντρα στην Ισπανική Μανρέσα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
3: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Φρουτεμπορική. Η μόνη ειδική.
4: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Βροχερός ο καιρός σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και νότιο-ανατολικά υπηρετικά με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμοι μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
6: Αντένα. Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Μπήκαμε στον Οκτώβριο. Με φουλ φθινοπορεινό καιρό, έως και χειμωνιάτικο τον λέει κανείς, σε ορισμένες περιοχές της χώρας, σίγουρα στα βόρεια, θερμοκρασίες πολύ χαμηλές και φαίνεται ότι σήμερα θα είναι ήδη είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα, θα είναι ακόμη πιο έντονα στη συνέχεια, ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου είχαμε και 112 στο Ρέθυμνο και σε μια περιοχή λίγο έξω από το Ηράκλειο. Θα συνομιλήσουμε στη συνέχεια με τον Τάσο Αρνιακό για να μας δώσει την εικόνα και κυρίως να μας πει για τα μελούμενα. Φαίνεται ότι θα πάει έτσι το πράγμα μέχρι την Κυριακή. Να ευχηθούμε να μην έχουμε μεγάλες ζημιές, να ευχηθούμε να μην έχουμε πλημμύρες, να μην έχουμε μεγάλες ζημιές.

Τώρα το θέμα της συζήτησης από χθες είναι χωρίς αμφιβολία οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Και όπως ασκούμε κριτική όταν υπάρχει κάτι αρνητικό, να για παράδειγμα λέγαμε τις προηγούμενες μέρες για τις κοτσάνες του κυρίου Θεοχάρη και ορισμένων ακόμη στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, έτσι πρέπει να λέμε και τα θετικά. Είναι σημαντική ανάσα για τους οφειλέτες οι 120 δόσεις και εμείς από το μικρόφωνο αυτό μετά την ομιλία Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχαμε πει ότι αυτό είναι ένα μέτρο που μπορεί και πρέπει να το υιοθετήσει η κυβέρνηση. Μπράβο λοιπόν στην κυβέρνηση, μπράβο στον Πρωθυπουργό που δεν είχε κανένα δισταγμό να υιοθετήσει μια καλή πρόταση που έγινε από το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δίνοντας ανακούφιση, σημαντική ανακούφιση και σε πολίτες και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και βέβαια έπαιξε ρόλο στην υιοθέτηση αυτής της πρότασης και στην ανακοίνωσή της από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το γεγονός ότι η οικονομική κατάσταση λόγω της αύξησης των τιμών στα καύσιμα και στην ενέργεια πιέζει πάρα πολύ και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ανάσα, θετική πρωτοβουλία, να πούμε το μπράβο που αναλογεί στην κυβέρνηση και ό,τι προτείνει η αντιπολίτευση πρέπει να το ακούει και σωστά πράττει η κυβέρνηση με ανοιχτά αυτιά να μετράει το κόστος, να μετράει όμως και τις θετικές επιπτώσεις που φέρνει το όποιο μέτρο στην ελληνική κοινωνία και να παίρνει τις αποφάσεις της. Όπως σημαντική είναι και η ρύθμιση που αφορά τους services. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι μια θετική ρύθμιση που βάζει ένα φρένο στην ασυδοσία των servicers με πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ όταν αυτοί θα κάνουν τα γνωστά, αυτά που όλοι ξέρουν. Βάζει αυστηρότερους κανόνες, έλεγχο και λογοδοσία για τους servicers. Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, θα την περιμένουμε και θα τη σχολιάσουμε αναλυτικά μέσα στον Οκτώβριο, όπως μέσα στον Οκτώβριο θα έρθει στη Βουλή επίσης η ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Όσοι είναι στις 72, πληροφορούμε ότι αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού θα μπορούν να μετακινηθούν στις 120. Αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα και για άλλους, όσοι έχουν αρρύθμιστα χρέη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι θα μπορούν και αυτοί να πάνε στις 120 δόσεις. Τώρα, αντιθέτως, δεν θα ακούσει μπράβο από μένα σήμερα το πρωί η κυβέρνηση για ό,τι αφορά το πετρέλαιο. Θεωρώ ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για το πετρέλαιο κίνησης δεν ήταν γενναία. Ήταν τόσο όσο 15 λεπτά από την πλευρά της κυβερνητικής ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης, άλλα 5 λεπτά από σήμερα βάζουν τα διυλιστήρια, δηλαδή 20 λεπτά κάτω. Αλλά όταν το πετρέλαιο κίνησης είναι στα 2,20 τόσο, τα 20 λεπτά δεν κάνουν την τρομερή διαφορά. Δεν κάνουν τη διαφορά που περιμένει ο εργαζόμενος, τη διαφορά που περιμένει η επιχείρηση, τη διαφορά που περιμένει η κοινωνία. Και γι' αυτό, έτσι όπως κατέβαινα το πρωί, πέρασα και μία από την Παναγίτσα εδώ στην Κηφισιά και άναψα μια λαμπάδα να συγκινήσει την Φόντερ Λάιεν η επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, πας και δώσει αυτή τη ρήτρα διαφυγής και μπορέσει η κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ώστε τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης 14 Οκτωβρίου θα ανακοινώσει τα μέτρα, να είναι πιο γενναία η παρέμβασή της. Και τώρα θα μπορούσε να το κάνει, μετρά το κόστος προφανώς και περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι τιμές, πώς θα εξελιχθεί η κρίση στον κόλπο
και πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Καθώς δεν έχουμε και μια οικονομία σαν τη γερμανική, δεν έχουμε μια οικονομία που να μπορεί με μεγάλη ευκολία κανείς να αναδεχθεί το πράγματι υψηλό κόστος της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. 4 δισεκατομμύρια το χρόνο είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα για το κρατικό ταμείο.

0: Βέβαια, επίσης θα συμφωνήσω ότι πρέπει συνολικά να βλέπουμε την εικόνα των, των μέτρων, με την έννοια ότι σου λέει η κυβέρνηση από την πλευρά της ότι μπορεί να μην έχω τη δυνατότητα να κατεβάσω πάρα πολύ την τιμή στην αντλία, αλλά λίγο με τις 120 δόσεις, λίγο με αυτά που δόθηκαν στη ΔΕΘ, λίγο με την πίεση στους servicers να χαλαρώσουν την πολιορκία στα νοικοκυριά, δημιουργώ ένα καλύτερο περιβάλλον. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Τάσο Αρνιακό. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Τι βλέπεις για τις επόμενες ημέρες? Φαίνεται ότι η Κρήτη θα έχει πολύ ισχυρά φαινόμενα.
1: Πράγματι, θα έχει ισχυρά φαινόμενα και μάλιστα θα συνεχιστούν, Νίκο, μέχρι και την Κυριακή το πρωί. Συνεχόμενα. Αυτό σημαίνει ότι το έδαφος θα χωρεστεί από τις βροχές και φοβάμαι ότι θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Τώρα, το πού και πόσο δεν γνωρίζω. Εκείνο που παίρνω όμως με βεβαιότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή στο οροπέδιο του Λαστιθίου, στον Τερμιάδο, έχει βρίσκει νερό όσο ήδη 2 από τον Οκτώβριο. Ολόκληρο τον Οκτώβριο.
0: Έχει ήδη ρίξει νερό όσο ολόκληρο τον Οκτώβριο συνήθως.
1: Για 10 ώρες. Από τα μεσάνυχτα και εκείνη η μέρα στο οροπέδιο του Λασιθίνου και στην ευρύτερη περιοχή βεβαίως επίσης έχει πέσει πολύ νερό στα ορεινά των Χανίων και του Ρεθύμνου και συνεχίζει η βροχή να πέφτει συνεχώς και συνεχίζεται η βροχή. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, υπακοή στις οδηγίες το 112, αλλά κυρίως να αποφεύγουμε τις ιρλανδικές διαβάσεις, δηλαδή τα ρέματα που μέχρι τώρα θα είναι στεγνά, να προσέχουμε πολύ, ιδιαίτερα οι τόπιοι, να περνάνε από ρέματα που κατεβάζουν όχι μόνο νερό, κυρίως λάστι και φερτά υλικά. Εκεί είναι που έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς τα τελευταία χρόνια.
0: Τώρα για την Αττική τι βλέπεις?
1: Την Αττική, ό,τι έβλεπα και χθες, δηλαδή ήπιο καιρό με συννεφιά βεβαίως, πρωτόγνωρη για τόσο νωρίς, αλλά και κάποιες ψιλοβροχές ασθενείς, χωρίς όμως μεγάλη διάρκεια και κυρίως στα βόρεια προάστια και τα δυτικά ορεινά, τα Δήλια από εκεί.
0: Και στη Θεσσαλονίκη θα είναι...
1: Θεσσαλονίκη, Λιακάδα.
0: Λιακάδα η Θεσσαλονίκη.
1: Τα δυτικά και τα βόρεια, από τον Πύργο μέχρι τα Γιάννενα και μέχρι και την Αλεξανδρούπολη, ο καιρός είναι ηλιόλουστο, με λίγα σύννεφα μόνο, χωρίς καν υποψία βροχής. Αλλά στα ανατολικά ηπειρωτικά, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της Αττικοβιωτίας, η Εύβοια, οι Σποράδες, οι Κυκλάδες, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία και βεβαίως η Κρήτη, είναι οι περιοχές που επηρεάζονται από το βοριά και αυτό
0: έχουμε.
1: Επίσης είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες για την εποχή, δεν το συζητάμε. Η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 22-23 βαθμούς στο λεκανοπέδιο σήμερα και βεβαίως στη Βόρειο Ελλάδα έχουμε μονοψήφιες θερμοκρασίες, κυρίως στη Δυτική Μακεδονία.
0: Χειμωνιάτικες.
1: Αλλά την άλλη εβδομάδα η θερμοκρασία θα ανέβει. Μην περιμένουμε 30, αλλά στους 25-26 βαθμούς Κελσίου στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Η Δυτική Ευρώπη που έχει ζέστη. Η Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί, επιμένει και
0: έχει ζέστη.
1: Ναι.
0: Και σώζει το πετρέλαιο. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Τάσο Αρνιακό. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Λοιπόν, να τη είδηση που έρχεται από τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, τον Νίκο Νανούρη. Το Roots Race βγαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Navtex εξέδωσε η Τουρκία με ισχύ από σήμερα μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Ανακοινώνει την έξοδο του Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι έρευνες αφορούν στην πόντιση αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Η θαλάσσια περιοχή που δεσμεύεται είναι ανοιχτά των νοτίων τουρκικών ακτών μεταξύ Ατάλιας και Μερσίνης μέχρι τη θαλάσσια ζώνη νοτίως των κατεχομένων της Κύπρου, στην περιοχή της Κερίνιας δηλαδή. Πόντιση αγωγού φυσικού αερίου είναι το θέμα που θα συνδέει Τουρκία με κατεχόμενα στην Κύπρο. Στην Κύπρο, η οποία έχει σήμερα την εθνική της εορτή, είναι η ημέρα της ανεξαρτησίας της, να της ευχηθούμε χρόνια πολλά και σύντομα να απαλλαγεί από τα κατοχικά στρατεύματα, να είναι και πάλι ενωμένοι, να γυρίσουν οι άνθρωποι στις εστίες τους, να είναι και πάλι ένα ενιαίο ανεξάρτητο κράτος.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή και καλό μήνα. Στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την όμορφη Καλαμαριά και μου λέει να φωνάξετε όλοι εκεί στο σταθμό για δύο πράγματα. Πρώτον, να μπουν μπροστά οι λιγνίτες και δεύτερον, να προμηθευτούν μπαταρίες ή να φτιάξουμε μπαταρίες, όπως δίπλα η Βουλγαρία που αποθηκεύει και μας πουλά το ρεύμα. Και δεύτερον, η συνεπής μου γράφει, είμαστε πάλι έξω. Οι 120 δόσεις αφορούν μόνο τα χρέη έως το 2024. Για τους συνεπείς θα γίνει κάτι, ρωτά ο Γιώργος Βογιατζής.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Να είστε όλοι καλά. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προστεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά ο Αντώνης Δελατόλας. Ενώ θα έχουμε φίλες και φίλοι, τρεις νομίζω πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Λίγο μετά τις 10.30, Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, πρώην πρόεδρος της Βουλής. Λίγο μετά τις 11.10, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης. Και λίγο μετά τις 11.30, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται, ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας φίλες και φίλοι όπως πάντα η Προτέργεια. Η Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen, δίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το παρόν στο Gastrosophy Fest 2026 ως Platinum χορηγός. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo, στο Παλαιό Φάλιρο, ελάτε να ζήσετε μια ξεχωριστή γιορτή γαστρονομίας γεμάτη γεύσεις, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες. Και φυσικά περάστε από το περίπτερο της Προτέργεια. Διαδραστικά παιχνίδια και challenges εμπνευσμένα από την ενέργεια και τη γεύση. Πολλά instant δώρα και μοναδικά έπαθλα σας περιμένουν. Ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.

0: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλεις.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
0: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το Ρόδι Φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
7: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
8: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
9: Real.gr.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 19 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα, 18 στη Θεσσαλονίκη, 16 στην Ορεστιάδα και 20 στη Γάβδο.
9: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe.

0: Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία, γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, το κορυφαίο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε ευθυνοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές κοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και βέβαια παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της Real News. Αυτή την Κυριακή, δυνατή, μαχητική, ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και πρώην πρόεδρο της Βουλής. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλό μήνα και καλούς αγώνες να έχουμε.
0: Έρχομαι κατευθείαν στην επικαιρότητα και θα ξεκινήσω με τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Τόσο τα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, όσο και αυτά για τους σέρβισερς και για τις 120 δόσεις. Να έχουμε, παρακαλώ, το σχόλιο σας.
1: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες ασφικτιούν. Η νέα γενιά εξωθείται στο να φεύγει από τη χώρα. Παιδιά του Λυκείου σκέφτονται πώς θα φύγουν από τη χώρα. Ένας κόσμος ολόκληρος είναι σε κατάσταση πλήρους απόγνωσης και αγωνίας και ο κύριος Μητσοτάκης ξύπνησε τώρα, επειδή προφανώς έχει ταρακουνηθεί από την κατάρρευση του κόμματός του και προσπαθεί να εξαγγείλει εκείνα τα οποία
0: τίποτε
1: δεν έκανε.
0: Θετικό δεν βλέπετε? Δηλαδή οι 120 δόσεις, για παράδειγμα, προτάθηκαν και από κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως από το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Το ΠΑΣΟΚ η παρέμβαση
0: για τους servicers, που φέρνει πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ και βάζει αυστηρότερους κανόνες, δεν είναι σε θετική κατεύθυνση?
1: Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τα θέματα αυτά και για την ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, πολιτών, επαγγελματιών, αγροτών, νέων, που δεν έρχεται βέβαια με ημίμετρα. Πρόκειται να καταθέσουμε, θα το έχετε ακούσει, από τις 5 Οκτωβρίου θα καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις νόμου στη Βουλή που θα κοστολογηθούν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε σχέση με την κατάργηση οπωσδήποτε των funds και με την αντιμετώπιση όλων αυτών των τρομακτικών ιστοριών τραγικής παρενόχλησης πολιτών από τα funds. Είδατε ότι στην Ισπανία η γυναίκα αυτή, η 87χρονη που παραλίγο να τη βγάλουν από το σπίτι της, αποτέλεσε το εμβληματικό πρόσωπο για να ξεσηκωθεί ολόκληρος ο λαός και να αποφασίσει η κυβέρνηση αναστολή των εξώσεων. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αντίστοιχα και στη χώρα μας δεν μπορεί να κοροϊδεύουν ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ, που χρωστάνε στις τράπεζες μαζί και τα δύο κόμματα, χρωστάνε ένα δισεκατομμύριο, 200 τόσο εκατομμύρια ευρώ. 602 εκατομμύρια ευρώ χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και άλλα τόσα, λίγο παραπάνω νομίζω, χρωστάει το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί οι δύο είναι προφανές ότι δεν μπορούν να πάρουν αυτεξούσιες αποφάσεις για τις τράπεζες και τα funds. Όσο για τα ζητήματα των δόσεων, ακούστε, προφανώς το να δίνεται κάποια διέξοδο σε ανθρώπους που αλλιώς βρίσκονται με τη θηλιά στο λαιμό είναι μία ανακούφιση. Όμως δεν μπορεί εσάι να κρατάμε μία κοινωνία σε ομοιρία για χρέη και αδιέξοδες καταστάσεις που δεν έχει δημιουργήσει η κοινωνία. Τις έχουν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις. Η δική μας πρόταση λοιπόν είναι πολύ πιο ρηξικέλευτη και ριζοσπαστική. Προϋποθέτει φυσικά και μία αυστηρή πολιτική σε σχέση με τις τράπεζες. Ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που θα καταθέσουμε από Δευτέρα είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, γιατί γνωρίζετε ότι οι τράπεζες πήραν ζεστό χρήμα στην περίοδο των μνημονίων, 46 δισεκατομμύρια ευρώ και πλέον, και αυτά είναι χρήματα των πολιτών που τώρα τους κυνηγάνε τα funds τα οποία βρίσκονται σε συνεργασία με τις τράπεζες. Και βεβαίως οι τράπεζες έχουν όλα τα τελευταία χρόνια υπερκέρδη, 4 δισεκατομμύρια ευρώ κατέτος, τα οποία πρέπει επιτέλους να φορολογηθούν αναλογικά και όχι με αυτόν τον χαριστικό τρόπο με τον οποίο φορολογούνται. Αυτή τη στιγμή η φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών είναι στο 22%. Εμείς θα καταθέσουμε σχέδιο νόμου για την φορολόγηση στο 60%, προκειμένου και από τα χρήματα αυτά να δημιουργηθούν ανάσεις για την κοινωνία, αλλά να υπάρχει και κοινωνική δικαιοσύνη.
0: Έρχομαι στο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Έχουμε σήμερα μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Πριν από λίγο μας ενημέρωσε ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, ο Νίκος Νανούρης, ότι το Roots Race βγαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ με ισχύ από σήμερα μέχρι 25 Οκτωβρίου, ανακοινώνοντας την έξοδο του σκάφους, του ερευνητικού σκάφου στην Ανατολική Μεσόγειο, για έρευνες που αφορούν στην πόντιση αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα και δεσμεύουν μια θαλάσσια περιοχή στα ανοιχτά των νοτίων τουρκικών ακτών μεταξύ Ατάλειας και Μερσίνης μέχρι τη θαλάσσια ζώνη νοτίως των κατεχομένων της Κύπρου στην περιοχή της Κερίνιας. Το σχόλιο σας και το πώς βλέπετε να εξελίσσονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είδαμε τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη να χαμηλώνει τους τόνους, αλλά με την επιστροφή του να συνεχίζει την ίδια τακτική.
1: Αυτά που συμβαίνουν στο πεδίο των ελληνοτουρκικών είναι τα επίχειρα της εντελώς αδιέξοδης, ενδοτικής, εθνικά επιζήμιας και διεθνώς προβληματικής εξωτερικής πολιτικής που ακολουθείται όλα τα τελευταία χρόνια και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και από την προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα και συνολικά από τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Δεν έχουμε ασκήσει το κυριαρχικό μας δικαίωμα για επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια. Αυτό αφήνει αφύλακτη ουσιαστικά την περιοχή του εναερίου χώρου μας από τα 10 μίλια μέχρι τα 6 μίλια, γιατί η Τουρκία λέει ότι αυτή η διαφορά, 6 μίλια χωρικά ύδατα, 10 μίλια εναέριος χώρος, δεν δικαιολογείται και αμφισβητεί και παραβιάζει, και την πληρώνουν οι πιλότοι μας, οι ήρωές μας, που όχι μόνο επομίζονται την φύλαξη του εναερίου χώρου, αλλά τους στέλνουν και σε ιδιωτικές επιδείξεις, σαν αυτή που έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου και σκοτώθηκαν δύο πολύτιμοι άνθρωποι, σε ιδιωτική επίδειξη για την οποία δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις. Εμείς κάναμε παρεμβάσεις στη Βουλή. Στο πεδίο συνολικά της ρητορικής υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, καθότι έχουμε υπουργούς εν ενεργεία, μεταξύ των οποίων ο Τσάφος, μεταξύ των οποίων και πρώην υπουργούς, ο Κερίδης, ο Στυλιανίδης, ο έτερος από τις Σέρες, ο Χατζηβασιλείου, που διατυπώνουν θέσεις και για τα ελληνοτουρκικά και για το κυπριακό, που είναι στον αντίποδα των θέσεων το που παραδοσιακά υπερασπίζεται η ελληνική δημοκρατία, και αυτό είναι επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, όλη αυτή η γκρίζα ρητορική και η ενδοτικότητα. Και βεβαίως είναι
0: τεράστιο. Δεν έχω δει να έχουμε απεμπολίσει κυριαρχία ή κυριαρχικό δικαίωμα.
1: Κοιτάξτε,
0: επειδή
1: κύριε,
0: ακούω συνεχώς από την αντιπολίτευση αυτά που λέτε τώρα,
1: δεν έχουμε
0: κάνει υποχώρηση σε κάτι.
1: Ακούστε με, εγώ δεν χρησιμοποίησα τη λέξη απεμπολίσει, γιατί είμαι πάρα πολύ προσεκτική στις διατυπώσεις μου και στο πώς μπορούν αυτές να χρησιμοποιηθούν. Λέω όμως και εννοώ να χρησιμοποιηθούν στο διεθνές στερέωμα. Γιατί την πατρίδα μου την αγαπώ και ποτέ δεν θα έδινα επιχειρήματα μέσα από τον λόγο μου που να μπορεί να αξιοποιήσει κάποιος που αμφισβητεί την κυριαρχία μας. Λέω όμως ξεκάθαρα ότι το να υπάρχει μία διγλωσία, το να βγαίνει ο Ερντογάν από τα κατεχόμενα, να εγγενιάζει ψευδοπροεδρικό μέγαρο και να λέει ότι ανησυχούν αυτοί που ακούν τα αεροπλάνα μας και αυτά είναι δικά μας, και την ίδια μέρα ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Μητσοτάκη να είναι σε συνέδριο για business στην Κωνσταντινούπολη σαν μην τρέχει τίποτα, αυτά είναι ένα μήνυμα ενδοτικότητας και ένα μήνυμα ανοχής που δεν θα έπρεπε να εκπέμπεται. άλλος υπουργός, ο Στυλιανίδης, που είναι και κυπριακής υπηκότητας, είπε μέσα στη Βουλή, και ευτυχώς ήμουν εκεί και ήμουν η μόνη που αντέδρασα, ότι η μισή Κύπρος είναι τουρκική. Είπε αυτές τις λέξεις. Αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα πλαίσιο. Το ίδιο πλαίσιο δημιουργεί και αυτή η ανίερη συμμαχία Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη με τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου είναι ένας καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για διεθνή εγκλήματα που έχουν να κάνουν και με κατοχή και με κατοχικές δυνάμεις, τα ίδια δηλαδή για τα οποία ζητάμε λογοδοσία της τουρκικής κατοχής. Και αυτού του είδους η συμμαχία...
0: Από την άλλη πλευρά, βέβαια, κυρία Πρόεδρε, η συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ είναι μια διαχρονική επιλογή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας?
1: Α, διαχρονική εννοείται Τσίπρας Μητσοτάκης.
0: Ναι, αυτό εννοώ, τα τελευταία χρόνια.
1: Μην φτάσουμε να
0: μιλώ για τα τελευταία 12-13 χρόνια.
1: Ναι, αυτό που λέτε ισχύει, αλλά δεν είναι διαχρονία, γιατί η ελληνική εξωτερική πολιτική διαχρονικά ήταν στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού, ήταν πάντοτε με την ειρήνη, ήταν πάντοτε με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, και υπάρχει και ομόφωνη απόφαση της Βουλής από το 2015, και αυτού του είδους η διολίσθηση να φτάνουμε να ρεζιλευόμαστε διεθνώς, διότι δεκάδες εκπρόσωποι κρατών μελών του ΟΗΕ αποχώρησαν κατά την ομιλία Νετανιάχου σε επίδειξη αποδοκιμασίας για την πολιτική του και για τα εγκλήματά του, και παρέμεινε ο Μητσοτάκης και η συναυτό, είναι κάτι το οποίο κατά την άποψή μου διασύρει τη χώρα μας. Η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ με τους κατακτητές και με τους διεθνείς εγκληματίες. Ο λαός μας έχει εμβληματική ιστορία αντίστασης στους κατακτητές και στους Ναζί, και αυτό το οποίο διαπράτεται αυτή τη στιγμή από τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του, από το κράτος του Ισραήλ υπό την ηγεσία του, είναι γενοκτονία. Και σε αυτό όφιλε η κυβέρνηση η ελληνική να αντιδράσει στεναρά με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου.
0: Πάμε και σε άλλο θέμα της επικαιρότητας. Είχαμε χθες την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου, του κυρίου Αγοραστού και δύο στελεχών της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Από την πλευρά της κυβέρνησης, πέραν της επίκλησης του τεκμηρίου της αθωότητος, υπάρχει και η επίκληση του τεκμηρίου της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Λέει δηλαδή η κυβέρνηση ότι να που αποδεικνύεται ότι αυτά που λέει η αντιπολίτευση περί ελεγχόμενης κυβερνητικά δικαιοσύνης δεν ισχύουν.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, η κυβέρνηση πια έχει χάσει το μέτρο και την μπάλα, θα έλεγα.
0: Βέβαια, επειδή και πριν είπατε ότι καταραίει η Νέα Δημοκρατία, μου έστειλε τώρα ακροατής μήνυμα σε ποια δημοσκόπηση το είδατε. Διότι λέει είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις πρώτη και με πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο.
1: Επειδή εγώ φημίζομαι όμως για το ότι δεν έχω ποτέ διαψευστεί κάθε φορά που μίλησα αντίθετα με τις δημοσκοπήσεις, και το 2012 που οι δημοσκοπήσεις δίνανε το δικοματισμό ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας στο 80% και εγώ έλεγα ότι θέλω και πιστεύω ότι θα είναι κάτω από το 50% και τελικώς βρέθηκαν στο 30%, στο 29%, και το 2015 που οι δημοσκοπήσεις έλεγαν ότι το ναι θα επικρατήσει και εγώ έλεγα πιστεύω πάνω από 60% το όχι, πάλι επιβεβαιώθηκα. Λοιπόν, θα επικαλεστώ και το κριτήριό μου και την ιστορία των δημοσκοπήσεων και το πρόσφατο βέβαια κρούσμα όπου δημοσκοπική εταιρεία παραπέμφθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για ψευδή και πλαστή δημοσκόπηση, η οποία υποτίθεται ότι διεξαγόταν και την ίδια ώρα είχαν σταλεί τα αποτελέσματά της παραλήπτες χρήστες του διαδικτύου. Οι δημοσκοπήσεις αυτές που εμφανίζουν τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και με 30% είναι σαφέστατα αναξιόπιστες, σαφέστατα κατατείνουν στο να πλήξουν το φρόνημα.
0: Πάντως είναι σχεδόν όλες.
1: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάτι, και η προπαγάνδα έχει μια καθολικότητα εδώ και αρκετό καιρό.
0: Πάμε και στην παραπομπή Τριαντόπουλου.
1: Επιτρέψτε μου όμως να το απαντήσω αυτό. Αυτές οι δημοσκοπήσεις κατατείνουν στο να πλήξουν το φρόνημα των πολιτών και να τους πούν ότι δεν αλλάζει τίποτα και δεν υπάρχει λύση και δεν υπάρχει διέξοδος. Είναι δηλαδή ψυχολογικής χειραγώγησης εργαλεία και γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να μην τις λαμβάνει υπόψη του και να πάει να ψηφίσει μαζικά και να δώσει αυτό το μήνυμα και να δώσει βέβαια και την εντολή που πρέπει να δοθεί προκειμένου να φύγει αυτή η εγκληματική διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Τριαντόπουλος,
1: το συνδέω με την προηγούμενη φράση μου. Παραπομπή Τριαντόπουλου, δηλαδή υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό. Αγοραστού, ο οποίος είναι κολλητός του Μητσοτάκη, προεξάρχων σε όλο το σύστημα Μητσοτάκη. Τρεις μέρες πριν τα Τέμπη, με τον αγοραστό στη Λάρισα ήταν ο Μητσοτάκης και καφιόταν ότι είχε δώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα για τον Ιαννό και είδαμε λίγους μήνες αργότερα, το Σεπτέμβριο με τον Ντάνιλ, ποια αντιπλημμυρικά έργα είχε κάνει με 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μηδέν. Παραπέμπεται ο Χαρακόπουλος, δεν είναι απλώς ένας στέλεχος, είναι ο αδερφός του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Λάρισας, αστυνομικός, ο οποίος παραπέμπεται ως υπαίτιος για τον Μπάζωμα και παραπέμπεται και ο Παπαγεωργίου, πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, επίσης εργαλείο του Μητσοτάκη, πράγμα που σημαίνει τι, κύριε Χατζηνικολάου, σημαίνει ότι αυτό το βούλευμα ισοδυναμεί με παραπομπή Μητσοτάκη. Αυτό το βούλευμα...
0: Τώρα αυτό όμως είναι μια λογική υπέρβαση και θα καθόλου, μου επιτρέψετε να πω αυθαίρετη.
1: Όχι, είναι μια νομική επεξήγηση του τι σημαίνουν αυτά τα οποία...
0: Νομική δεν ξέρω, πολιτική δική σας μπορεί.
1: Όχι, νομική και πολιτική, γιατί η υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών είναι βαθύτατα πολιτική, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, έχει να κάνει με την εκτεταμένη διαφθορά, την πολυετή διαφθορά που έφτασε να σκοτώσει 57 ανθρώπους και να τραυματίσει πολλούς άλλους, να αφήσει ένα παιδί μεταξύ ζωής και θανάτου, το Γεράσιμο, να αφήσει ένα κορίτσι χωρίς ίχνη, την Εριέτα, και να αφήσει γονείς, συγγενείς, οικογένειες και επιζώντες να παλεύουν για δικαιοσύνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το βούλευμα που εκδόθηκε. Εκδόθηκε σε πείσμα των λυσοδών προσπαθειών της κυβέρνησης να ελέγξει και να χειραγωγήσει το αποτέλεσμα αυτής της δικαστικής διαδικασίας. Δεν είναι για κακούργημα δυστυχώς, γιατί το εμπόδισε η κυβέρνηση, αλλά για τον Μητσοτάκη δεν υπάρχει ούτε παρεμπόδιση, ούτε εμπόδιο στο να γίνει διαδικασία ειδικού δικαστηρίου και θα γίνει. Δεν θα γίνει όσο είναι πρωθυπουργός, είναι πολύ ξεκάθαρο. Θα γίνει όμως και για μας είναι ένα από τα πάρα πολύ υψηλά διακυβεύματα της απόδοσης δικαιοσύνης στη χώρα.
0: Πάμε και στην εκδήλωση που ετοιμάζεται και να κλείσουμε με αυτήν.
1: Με πολύ χαρά σας έχω στείλει και ωραία τραγούδια να τα ακούσετε.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε εδώ. Έχουμε νομίζω έτοιμο ένα τραγούδι από αυτά που μας στείλατε. Για να το ακούσουμε.

0: Η πλεύση είναι η λύση, λοιπόν, λέει το τραγούδι.
1: Η πλεύση είναι η λύση, είναι το σύνθημά μας. Είναι αυτό που ανακοινώσαμε.
0: Πείτε μας για την εκδήλωση, γιατί έχουμε ένα λεπτό ακόμη.
1: Σε ένα λεπτό θα τα έχω πει όλα, μη μου ανησυχείτε, κύριε Χατζηνικολάου. Το Σάββατο σας προσκαλούμε στις 7 η ώρα, ανοίγουν οι πόρτες, 8.30 ξεκινάμε στο Φεστιβάλ Ελευθερίας, στη Ρεματιά, στο Χαλάνδρι, στο θέατρο Ρεματιά, στο υπέροχο αυτό θέατρο. Θα είναι η τελευταία συναυλία που θα γίνει σε αυτό το θέατρο. Θα έχουμε την Τζόρτζια Κεφαλά και τους Μπλε που μας ταξιδεύουν. Θα έχουμε τη σατυρική μουσική παράσταση του Τζον Ντί με τη Χριστίνα Κουλάκου, AI Συχτήρ στην Εξουσία, με τραγούδια τέτοια σύγχρονα που μιλούν για το σήμερα. Θα μιλήσω κι εγώ, υπόσχομαι ότι δεν θα τραγουδήσω. Και έχει θεματικά, γελάτε. Και μπορεί και να τραγουδήσει, θα δούμε. Και έχει θεματική αυτό το φεστιβάλ για ζητήματα που μας καίνε: νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη, είναι η μέρα της δικαιοσύνης, η 3 Οκτωβρίου, και Παλαιστίνη. Καλούμε τον κόσμο, θα έρθουν πολλοί νέοι, θα έχει εκπλήξεις, είναι για μας μια σημαντική γιορτή και σας περιμένουμε.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα, Πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μαζί μας και σήμερα η Άννα Κέμ.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Α, το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: Vtimer και ξένιασες.
7: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
10: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας, για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
4: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
6: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σύγκρουση δικύκλου με γιοταχή σημειώθηκε στην κάθοδο του Κηφισού στη Νέα Χαλκιδόνα, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από τη Μεταμόρφωση έως τα Άνω Πατήσια και στην άνοδο από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τους Αγίους Αναργύρους. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κόκκινο συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη για τον κίνδυνο πλημμυρών. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι σε εξέλιξη. Μήνυμα του 112 στάλει στους κατοίκους του Δήμου Αγίου Νικολάου στο Λασίθι, ενώ ακόμη δύο προειδοποιητικά μηνύματα αφορούν στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Καλούνται οι πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Προκαλεί και πάλι η Τουρκία. Εξέδωσε νέα ναύτεξ δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες από το ερευνητικό σκάφος ο Roots Race. Αυτά που συμβαίνουν στα ελληνοτουρκικά είναι τα επίχειρα μιας προβληματικής εξωτερικής πολιτικής, σχολίασε πριν από λίγο στον σταθμό μας η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Χαρτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Αντένα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Βίρτους Μπολόνια αντιμετωπίζει στις 9.30 απόψε στην Ιταλία ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Χθες για την ίδια διοργάνωση ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 102-79 τη γαλλική Βιλερμπάν. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Αντένα.
3: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
4: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
3: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη, τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα όλοι απολαμβάνονται.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε και όλοι και οι ακροατές μας και όλοι οι φίλοι μας που μας ακούν.
0: Δυνατό το ποντίκι σήμερα, να
1: σήμερα,
0: πω.
1: Ναι.
0: Αντώνη, άνοιξε το πουγγί, αλλά δεν αρκεί είναι ο τίτλος. Περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κατανάλωση ενέργειας, λέει το ποντίκι. Πολύ δύσκολη η ρήτρα διαφυγής. Προσωρινά μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη εν αναμονή συνόδου κορυφής, κυβερνητική στροφή στην εθνική διαχείριση και σε συμφωνία με διηλιστήρια και παρόχους. Το ποντίκι με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του λέει «Ενεργειακή ευρωλυτότητα».

0: ενώ είναι πολύ δυνατό το πρωτοσέλιδο χιουμοριστικό του όπως πάντα. Έχει έναν πολίτη ο οποίος περνά μπροστά από βενζινάδικο, κοιτάει τις τιμές που είναι στο Θεό και λέει τι τους νοιάζει τους υπουργούς η τιμή των καυσίμων, τα καλάμια με τα οποία μετακινούνται δεν καίνε βενζίνη.
1: Συνδυάσαμε την αλαζονία με την ενέργεια.
0: Το καταλάβαμε όλοι.
1: Τώρα, μια που
0: δυνατό πολύ το χιουμοριστικό στην πρώτη σελίδα.
1: Να σε καλά. Τώρα, κάνοντας μια αναφορά στα αυτά που λέει το εξώφυλλο για τα ευρωπαϊκά, πραγματικά δηλαδή, διάβασα τις δηλώσεις του αρμόδιου επιτρόπου για την ενέργεια, του Γιόκερσεν, ο οποίος είπε κάτι να κάνουμε σαν κάτι ένα αμερικό lockdown στην κατανάλωση, δηλαδή να μειώσουμε αυτό.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, να μην αναπνέουμε, να μην ζεσθενόμαστε,
1: τύπος, δηλαδή,
0: να μην μετακινούμεθα.
1: Δηλαδή. Ναι, ναι, πού τους βρίσκουν, αντί να κάνει δύο προτάσεις ουσιαστικές, θα δουν, άρα λοιπόν κανείς τι να περιμένει όταν ο αρμόδιος επίτροπος έχει τέτοιες προσεγγίσεις. Λέω για παράδειγμα, ας πούμε, τι θα συνέβαινε στον πλανήτη αν καθυστερούσε η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Πόσο διοξίδιο στον άνθρακα θα τρώγαμε ακόμα για ένα εξάμηνο, ένα χρόνο που έχει κρίση. Γιατί να βιαστούμε δηλαδή. Και θυμάμαι τώρα, γιατί και ο Μητσοτάκης παρότι αυτό τα θέματα τα παρακολουθεί και τα ενεργειακά καλά, είχε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης βιαστεί για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση κλπ. Χωρίς να υπολογίζουν ότι αυτό θα έχει κόστος μετάβασης από, για μια σειρά κλάδους κλπ. Τώρα λοιπόν που έχει πρόβλημα το σύνολο σχεδόν, τουλάχιστον στο νότο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών από την ενέργεια, πρέπει λέει να κρατήσουμε τους ρυθμούς για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Πας μην τους κρατήσουμε για ένα διάστημα δηλαδή.
0: Ναι, και εν πάση περιπτώσει μάλλον είμαστε από αυτούς που έχουν τρέξει πιο γρήγορα στο συγκεκριμένο θέμα στην Ευρώπη. Γιατί βλέπω για παράδειγμα ότι η Γερμανία δεν πάει με τους ίδιους ρυθμούς με εμάς και επίσης υπάρχει ένα κομμάτι, υπήρχε ένα κομμάτι εκεί των εγκαταστάσεων για το λιγνίτι το οποίο είχε εξυγχρονιστεί και ήταν πολύ λιγότερο ρυπογόνο από ό,τι τα υπόλοιπα. Τουλάχιστον αυτό θα μπορούσε νομίζω να λειτουργήσει. Και βέβαια υπάρχει πάντα το μεγάλο θέμα με τις μπαταρίες, με την αποθήκευση.
1: Να την αποθήκευση δεν γίνεται.
0: Μεγάλο θέμα.
1: Επειδή πράγματι άνοιξε το μπουγκί, όπως λέμε και εμείς σήμερα, αλλά δεν αρχεί και το.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό πριν πας στα σοβαρά. Ναι, έχω ξεφυλίζω τώρα το ποντίκι εγώ όση ώρα μιλάς και έχω φτάσει στη σελίδα 31. Κανονικά δεν έπρεπε να το αποκαλύψω για να πάνε να αγοράσουν οι φίλοι μας και να διαβάσουν το ποντίκι. Αλλά είναι καταπληκτικό το σκίτσο που έχει στη σελίδα 31 με τον Θεοχάρη, τον υφυπουργό, ο οποίος λέει. Αυτό που υπόθηκε περί κακομύριδων δεν είχε σκοπό να θίξει κανέναν συμπολίτη μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί θίχτηκαν τόσο οι φτωχάλες.
1: Το έκανε καλοκαιρινό τώρα.
0: Καλοκαιρινό. Πέθανα στο γέλιο. Δεν άντεχα να μην το πω. Να πάρετε το ποντίκι σήμερα. Δεν έχει μόνο πολύ δυνατό ρεπορτάζ. Έχει και καταπληκτικό χιούμορ. Θα γελάσετε. Θα περάσετε ωραία διαβάζοντάς το.
1: Τώρα τι έλεγα. Έλεγα λοιπόν ότι προφανώς δεν αρκεί. Για παράδειγμα έβλεπα κάτι υπολογισμούς. Μια οικογένεια στο πεντάμινο παρά τη μείωση, παρά την επιδότηση, θέλει περίπου 500 ευρώ παραπάνω από πέρυσι.
0: Ναι, ναι.
1: Στο μισό μισθό. Αν δεις και την αύξηση στο ρεύμα, θέλει ένας που παίρνει μισθό 1500, θέλει ένα μισθό το χρόνο παραπάνω από τώρα, όπως είναι οι τιμές τώρα, έτσι, είτε να διατηρηθούν είτε φαντάζομαι να πάνε παραπάνω. Και δείχνει ότι πραγματικά δεν αρχεί τώρα.
0: Πάντως για να είμαστε δίκαιοι, είχε και δύο μέτρα τα οποία ήταν πολύ θετικά, τις 120 δόσεις,
1: ναι, ναι.
0: Όπου θα μειωθεί το κόστος της αποπληρωμής των ρυθμίσεων για πάρα πολλούς συμπολίτες μας και πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις νέες ρυθμίσεις για τους services. Αυτά τα δύο ήταν πολύ θετικά.
1: Για τους services, εδώ υπάρχει το εξής. Υπήρχαν ασφαλιστικά, πώς το λένε, δικαστικά μέτρα για ανακοπή και λοιπά και δεν τα τηρούσαν σε πολλές περιπτώσεις διότι δεν λέει κάποιοι από αυτούς δεν θα συνεχίσουν και λοιπά. Τώρα έχει πρόστιμο άμα δεν τα τηρήσεις. Έχει άμεσο. Έχει πρόστιμο όταν ζητήσεις μια ενημέρωση του φακέλου σου και δεν σου κάνουν σε 45 μέρες, δεν σου δοθεί η ενημέρωση. Έχει πρόστιμο γι' αυτό. Που δεν σε ενημέρωνε κανένας, δεν ήξερες τι έχουν προσθέσει, έχουν αφαιρέσει, πώς έχουν αφαιρέσει, αν δεν έκανες τον υπολογισμό μόνος σου, χωρίς το φαντ. Αυτό είναι θετικό. Νομίζω ότι θα λειτουργήσει και κάποιοι λένε ότι είναι από τα μέτρα που θα ευνοήσουν και την κυβέρνηση και δημοσκοπικά αυτό. Μένει να το δούμε. Γιατί είναι κάτι όπως το είπες από χτες, άμεσο. Ο άλλος έχει 70, πάει 120.
0: Λοιπόν, εδώ φίλος ακροατής λέει: επίδομα κουβέρτας να δοθεί ή πάπλωμα πας. Αφού δεν μπορούν, λέει, με το καύσιμο, ας πάρουμε διπλές και τριπλές κουβέρτες. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νιφούδη, και λίγο μετά τις 11.30 τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Κύριε Νιφούδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς.
1: Επίσης, κύριε Νιφούδη, βλέπουμε, αν μας ακούγατε και πριν με τον Νίκο στα σχολεία μας, ότι η κυβέρνηση, καλό είναι αυτό, μπαίνει στην ατζέντα της αντιπολίτευσης σε μια σειρά αιτήματα, όπως οι 120 δόσεις, οι επιδοτήσεις στην ενέργεια, σε ένα βαθμό που εκτιμά ίδιο ότι μπορεί, μέτρα για την τήρηση των συμβολέων και την υπεράσπιση των πελατών στους services. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση παίρνει τις προτάσεις για τις αξιοποιεί για το όφελος, το όποιο όφελος του κόσμου, και σας δημιουργεί ένα ζήτημα. Εκτός αν ανεβάζετε τον πήχη κάθε φορά που κάνετε δηλώσεις για την οικονομία, οπότε θα τρέχει να τις καλύψει ξανά και είναι καλό για τον κόσμο αυτό. Λέω τώρα, αν συμβεί.
2: Ναι, εγώ θα πρέπει να σας απαντήσω το ερώτημά σας. Θα ήθελα, έτσι μου δίνετε ευκαιρία σε μια εκπομπή που ακούει όλη η Ελλάδα, να θέσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του μικρού παιδιού που σκοτώθηκε στη Θάσο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε έναν αρεστικό αγώνα ποδοσφαίρου. Ξέρετε, η επικαιρότητα και οι ανάγκες στις καθημερινές πολιτικές πολλές φορές και εσάς και εμάς μας κάνει να στεκόμαστε σε όλα αυτά που απασχολούν την κοινωνία, αλλά χάνουμε πολλές φορές το ανθρώπινο πρόσωπο και όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να μας τρομάζουν περισσότερο.
0: Το προβάλαμε γιατί... πάντως αυτό,
2: ναι,
0: και
2: ναι,
0: από τα sites
2: εσείς,
0: και
2: από τα... Ναι, ναι. Για μας λέω περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο όταν γονείς πιστεύω τα παιδιά τους σε ένα αστυνομικό σωματείο. Εγώ μεγάλωσα στο μπάσκετ και πηγαίναμε να αθληθούμε για να μην μπλέξουμε με ναρκωτικά, για να μην μπλέξουμε μερικές φορές. Και τρέμω, έχοντας εγώ δύο παιδιά στην εφηβεία, αν ούτε στον αθλητισμό τα παιδιά μας για άλλους λόγους φυσικά δεν είναι ασφαλή.
0: Πάμε τώρα στο ερώτημα.
2: Εγώ θεωρώ ότι Καταρχάς, χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να, άσχετα αν είναι σε λάθος κατεύθυνση, άσχετα αν είναι λυπής, να δώσει λύση στα προβλήματα, άσχετα αν είναι καθυστερημένη. Δυστυχώς, όμως, οι κινήσεις που έκανε η Νέα Δημοκρατία και οι ανακοινώσεις του Μητσοτάκη είναι πολύ, πολύ λίγο και πολύ αργά. Σε καμία περίπτωση, οι ελαφρύσεις στο πετρέλαιο και όχι την αμόλυβδη, για να το καταλάβουν οι εκπροατές σας, μόνο στο πετρέλαιο, είναι πολύ μικρές. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν σχέση με όλα αυτά τα οποία θέσαμε εμείς. Δεν χρησιμοποίησε κανένα από τα εργαλεία που ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή παράταξη κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα, που μπορεί να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για να μειώσει δραστικά το πετρέλαιο, θερμάσεις και τα καύσιμα. Έκανε μια κίνηση απλά για να πει ότι έκανε κάτι. Επιμένει σε μια επιδοματική πολιτική, η οποία φαίνεται ότι δεν βοηθάει τόσο τον πολίτη, όσο και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
1: Να πάμε πρώτα στο λίγο και μετά στο χρόνο. Στο λίγο δηλαδή, λέει η κυβέρνηση ότι εγώ σε αυτή τη φάση μπορώ αυτό να κάνω, βλέποντας και τα δημόσια οικονομικά. Κάθε 15 μέρες βλέπω, γιατί είναι και συνάρτηση με το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, τι συμβαίνει με τις τιμές, με τις μια δήλωση του Τραμπ ανεβάζει την τιμή και την επόμενη μέρα ή μάλλον την επόμενη ώρα την κατεβάζει, αν κάνει άλλη δήλωση που δεν έχει σημασία αν είναι αντίθετη από την προηγούμενη. Άρα η λογική είναι αυτό μπορώ τώρα, αυτό δίνω. Καλό είναι και αυτό, το είπατε και φαίνεται το όχι σε όλα, το έχετε καταλήψει. Εσείς δηλαδή γιατί έχετε αυτή την άνεση να λέτε ότι εμείς θα μπορούσαμε να πάμε και 30 λεπτά κάτω, 40 λεπτά. Ωραία, θα ήταν να πάει και ένα ευρώ κάτω, λέω.
2: Ναι, εμείς έχουμε την άνεση να το δηλώσουμε.
1: Την άνεση από που προκύπτει αυτό,
2: ναι. Όχι, έχουμε την άνεση να το δηλώνουμε, θέλω να πω. Βλέποντας τα υπερκέρδη των δηληστηρίων που ξεπεράσανε κατά περίπου 1,2 τους τελευταίους μήνες τα έσοδα λόγω της αύξησης του τιμού. Έχουμε δηλαδή, για να μας καταλάβουν οι ακροατές, έχουμε ένα παράδοξο. Το γεγονός ότι τα έσοδα τα κρατικά αυξάνονται γιατί ξέρετε καλύτερα από μένα ότι το ΦΠΑ έχει να κάνει με το πόσο κοστίζει το προϊόν στο σούπερ μάρκετ, πόσο κοστίζει η βενζίνη και το πετρέλαιο. Άρα, επειδή ανεβαίνουν αυτά, ανεβαίνει και το ΦΠΑ. Άρα, υπάρχουν έσοδα που προκύπτουν από εκεί και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι μπορεί να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό. Και από αυτόν τον τρόπο όμως έχουμε καταθέσει και δύο προτάσεις, ξέρετε, που είναι τόσο το πλαφό στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων, όσο και η έκτακτη φορολόγηση των επαγγελματιών που σας ανέφερα προηγουμένως, που δεν κοστίζουν στον κρατικό κουρβανά και θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα μετά να γυρίσουν στον πολίτη ως επιδότηση. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε, γιατί ξέρετε, το αφήγημα της κυβέρνησης για τα έσοδα καταραίει, δεδομένου ότι λόγω της αύξησης της αξίας του πετρελαίου και της βενζίνης, πέφτουν τα έσοδα από τον ΕΠΚΟ, βλέπουμε. Τις τελευταίες εβδομάδες, γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα να βάλει. Άρα, έχουμε τον κόσμο, ο οποίος δεν έχει χρήματα να βάλει καύσιμα στα αυτοκίνητά του και πολύ πιθανόν σε λίγο καιρό που θα χρειαστεί να ζητάνε και το σπίτι του, δεν θα μπορεί να ζητάνε και το σπίτι του, με ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας. Και από την άλλη, να μειώνουν και τα έσοδα. Άρα, θα έπρεπε η κυβέρνηση να κάνει καλύτερα τις ασκήσεις της χάρτου του και να δει τη χρυσή τομή που, ναι, μπορεί δημοσιονομικά να το κάνει και τα έσοδα να μην επηρεάζονται πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη, εγώ το λέω συνέχεια τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ειδικά μετά την έκθεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε περίτρανα ότι βάζει τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους. Για μας είναι ξεκάθαρη γραμμή ότι όπως και να έχει, φυσικά με δημοσιονομικά πλαίσια και με όρια και με μέτρο, αλλά παρόλα αυτά είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε τους πολίτες και όχι τους αριθμούς μόνο. Και όχι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που βλέπουμε λόγω της. Δεν φταίνει οι άνθρωποι. Καλώς όσοι μπορούν να πλουτίσουν και να βγάλουν περισσότερο χρήμα να το κάνουν, αλλά βλέπουμε ότι ένα κομμάτι της κοινωνίας δεδομένη της κρίσης και δεδομένων των επαγγελμάτων που ανεβαίνουν να αυξάνεται ο πλούτος τους και ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας, η ζωή τους να γίνεται όλο ένα πιο δύσκολη, γιατί υπάρχει αυτή η ακρίβεια.
0: Τώρα πάμε και στην υπόθεση Τριαντόπουλου, πάμε στην παραπομπή του πρώην υφυπουργού. Η κυβέρνηση λέει καταρχήν ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος και δεν πρέπει να βιάζονται ούτε τα κόμματα ούτε τα μέσα ενημέρωσης να δικάσουν πριν γίνει η κανονική δίκη τα πρόσωπα που παραπέμπονται. Λέει όμως και κάτι άλλο, ότι αποδείχθηκε ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και ότι οι φόβοι της αντιπολίτευσης και οι εικασίες περί ελεγχόμενης από την κυβέρνηση δικαιοσύνης κατέπεσαν.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς χαιρετίζουμε την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, όμως αυτό είναι κάτι πράγματι που το αποφασίζει η δικαιοσύνη. και τον κύριο Αγοραστού φυσικά και κάποιων άλλων υπηρεσιακών.
1: Ναι, αλλά εσείς αν λέτε ότι υποδηγετεί τη δικαιοσύνη ο Μητσοτάκης, φαίνεται εκεί δεν κατάφερε να την υποδηγετήσει, λέω τώρα εγώ.
2: Γι' αυτό λέω, δεν θεωρώ ότι όλοι.
1: Αλλά δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Και να την υποδηγετεί.
0: Ή δεν κατάφερε ή δεν επιχείρησε.
1: Ή δεν επιχείρησε.
2: Έγινε το αυτονόητο, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε.
1: Υπάρχει αυτό, ναι. Sorry, το ξέχασα εγώ αυτό.
0: Είσαι ξεχασιάρης.
1: Να μην κατέστη δυνατό.
2: Παρ' όλα αυτά, αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε όλοι, γιατί ξέρετε, ο κ. Τριαντόπουλος στην ουσία πηγαίνει στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος, γιατί αλλοιώθηκε ο τόπος του εγκλήματος. Εκεί λοιπόν θα περιμένουμε ενδιαφέρον, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ακούσουμε τον κύριο Τριαντόπουλο, ποιος εν τέλει του έδωσε την εντολή, γιατί ήταν ένας άνθρωπος στο Μέγαρο Μαξίμου, βρέθηκε 5 μέρες στον τόπο του εγκλήματος, δεν μπορεί να τα μόνος του. Το ρωτάμε και το σηκώνουμε το θέμα από την πρώτη στιγμή. Ποιος πήρε αυτές τις αποφάσεις? Δηλαδή, δεν είναι. Είμαι σίγουρος και είμαστε σίγουροι και νομίζω όλη η κοινωνία ότι μόνος του ο κ. Τριαντόπουλος σε αυτή την κυβέρνηση που.
1: Ωραία, αυτά όπως είπε και ο Νίκος χθες θα τα βρει το δικαστήριο. Εμείς ρωτήσαμε το εξής. Πώς είναι δυνατόν να κατηγορείται την κυβέρνηση ότι υποδηγετεί τη δικαιοσύνη και την επηρεάζει, και ένας υφυπουργός, μάλιστα που ήταν και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, είναι στο ειδικό δικαστήριο εν μέσω προκλητικής περίοδου. Δεν το λες και λίγο, δεν είναι και τίποτα αυτό. Ενώ πολιτικά δεν είναι τίποτα. Και καλώς ασχολούμαστε βέβαια και εμείς και εσείς. Αυτό είναι το βασικό.
2: Προφανώς. Ναι, προφανώς και σηκώνουμε το. Ζούμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Σηκώνουμε το ζήτημα της δικαιοσύνης, γιατί βλέπουμε πάρα πολλές φορές να και θεωρούμε ότι δεν γίνονται τα πράγματα όπως θα έπρεπε να γίνουν. Από εκεί πέρα, δεν νομίζω ότι πρέπει να χειροκροτούμε το αυτονόητο. Η δικαιοσύνη έπρεξε αυτό που έπρεξε. Σωστά. Και περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις της και μετά θα τοποθετηθούμε περί αυτού.
1: Ωραία. Κύριε Νιφούδη, εσείς έχετε πολιτικά μια άποψη για το τι γίνεται με τις ευθύνες, αν υπάρχουν, και προφανώς η ανεξάρτητη δικαιοσύνη θα αποφαθεί και περί αυτού, για τον Υπουργό Κώστα Καραμαλή? Γιατί καλά ο Τριαντόπουλος, αλλά με τον Καραμαλή τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα νομίζω για το οποίο μπορεί να μιλάμε ώρες, για το πόσο έχουν.
1: Εμείς ένα λεπτό.
0: Όχι ώρες, ένα λεπτό. Δώστε μας ένα τίτλο.
1: Κύριε Νιφούδη, που τα λέτε τόσο καθαρά και ωραία, ένα λεπτό να μας πείτε.
2: Ναι, φυσικά και υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Ήταν πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου και έπρεπε να πράξει τα
1: λέοντα
2: επειδή οι επιβάτες να είναι ασφαλεί. Σωστά, παραιτήθηκε την επόμενη μέρα, δεν διαφωνεί κανείς. Αλλά παρόλα αυτά δεν εξασφάλισε συνθήκες. Γιατί οι πολίτες μας εμπιστεύονται τη ζωή τους, τα παιδιά τους στα σχολεία, τη ζωή τους στο τρένο, και ένα κράτος να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε να μην αισθανόμαστε ανασφαλείς, ειδικά σε ένα μέσο όπως το τρένο που θεωρούσαμε ότι ήταν το πιο ασφαλές μέσο στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Δυστυχώς αυτό ο κ. Καραμάλης απέτυχε να το κάνει.
0: Επομένως.
2: Τι θέλετε να τον καταδικάσω? Έχει ευθύνη πολιτική.
0: Όχι, προς Θεού.
1: Εμείς λέμε ότι αν υπάρχουν εκκρεμότητες, αν θεωρείτε ότι η δικαιοσύνη έχει ρόλο σε αυτό. Λέω.
2: Η δικαιοσύνη, αν έχει εκκρεμότητες, νομίζω ότι πρέπει να το κρίνει η ίδια και να πράξει τα δέοντα. Μπορώ εγώ να πάρω το. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στη Βουλή και στη δικαιοσύνη και πάντα θα ελπίζω.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάδας, τον κύριο Νιφούδη. Καλημέρα, κύριε Νιφούδη.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, κύριε Νιφούδη.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 31-22-22. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.

0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πολιτική προστασία στην Κρήτη. Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν στους κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου, στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά, του Δήμου Αγίου Νικολάου στο Λασίθι, καθώς και σε περιοχές του ορεινού όγκου του Μιλοποτάμου. Κλειστά είναι τα σχολεία στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποίησης δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Νέα πρόκληση από την Τουρκία. Εξέδωσε Ναύτεξ δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες από το ερευνητικό σκάφος ο Roots Race. Περισσότερα στο real.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα ο ελληνικός χρυσός. Μεταφερόμαστε τώρα στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής. Με τα επίσημα εγκαίνια του έργου να αναμένονται τις επόμενες ημέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές, στην ελληνικός χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, ενώ σε αυτή της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός χρυσός.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές.
2: Και καλό μήνα, κύριε.
0: Και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
2: Εδώ τώρα έχω πατήσει, Νίκο, το κουμπί εγώ που μετράει την αλαζονία. Να δω, θα το περάσει καθόλου τη γραμμή ο αντιπρόεδρος, αν και δεν μας έχει συνηθίσει. Όλη αυτή η ιστορία, κύριε Χατζηδάκη.
0: Ανέλαβες και τέτοια καθήκοντα, γιατί εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες να λέει ότι αυτό είναι δική του δουλειά. Γιατί χώνεσαι εσύ.
1: Έχει μηχάνημα και το μετράει ο κ. Δελατόλα.
2: Λοιπόν, αυτή η κουβέντα εδράζεται τώρα. Η Μπακογιάννη, πέρα το γεγονός ότι δεν είναι όπως έμεσα είπε ο Πρωθυπουργός δική της δουλειά, είπε κάτι το οποίο το βλέπουμε, το ακούμε σε δηλώσεις, αστοχίες κλπ. Αυτό τώρα. Εσείς που είστε και ήπιος άνθρωπος, αν μπορείτε να κάνετε μια αντικειμενική προσέγγιση, γιατί προκύπτει από άποψη, ας πούμε, λέει καθένας μια ανοησία πολιτική, ή είναι και η κούραση, η τετραετία, η βαραίνει και είναι λίγο, είναι ένας δείκτης που μπορεί να σου φύγει της αλαζονίας ή της υπεροψίας.
1: Όταν μιλάμε όλοι μας δεν μπορεί να τα λέμε και όλα σωστά, έτσι δεν είναι? Πάντοτε μπορεί να ξεφύγει μια κουβέντα, κάτι παραπάνω, κάτι να πεις το οποίο να μπορεί να παρεξηγηθεί, να είναι αντικειμενικά λάθος. Συμβαίνουν αυτά. Το θέμα είναι να το καταλαβαίνουμε και να παραμένουμε σταθερά αυτοκριτικοί και σταθερά σεμνοί.
0: Υπάρχει ένα γενικότερο φαινόμενο αλαζονία στο τελευταίο διάστημα? Σας ρωτώ, κύριε Πρόεδρε, γιατί είδαμε μια σειρά από περίεργες δηλώσεις που ενόχλησαν την κοινή γνώμη.
1: Πρώτα απ' όλα, σας είπα, αλάθητος δεν είναι κανένας. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα, είμαστε εδώ για να διορθώνουμε πορεία όπου χρειάζεται. Και
0: ναι, από το κάνω ένα απλό λάθος μέχρι το χαρακτηρίζω τους συμπολίτες μου κακομύριδες, υπάρχει μεγάλη απόσταση.
1: Υπήρξε διορθωτική δήλωση του συναδέλφου, του ιδίου, και ξεκάθαρη τοποθέτηση και της κυβέρνησης, νομίζω, και του Πρωθυπουργού. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να πω ότι είμαστε δημοκρατικό κόμμα, ενθαρρύνουμε τον διάλογο και τις παρατηρήσεις και την κριτική, αν θέλετε, και των ίδιων των βουλευτών, και μέσα από τον διάλογο αυτό προχωρούμε, σας είπα, με αυτοκριτική και χωρίς να ξεχνάμε ότι όσο ψηλότερη θέση παίρνει κανείς, τόσο περισσότερο υπηρέτης γίνεται του λαού, ο οποίος άλλωστε μας έχει στείλει στη Βουλή και στην κυβέρνηση.
2: Πολύ ωραία. Τώρα, λέγαμε πριν με τον Νίκο και νομίζω ότι και είναι και πεποίθηση πολλών συμπολιτών μας ότι τα μέτρα, κάποια καλά, κάποια πραγματικά λίγο μπορεί να έχουν αργήσει, ανακουφίζουν σε ένα βαθμό τα νοικοκυριά, σε ένα βαθμό όμως. Θεωρείτε ότι αυτά είναι τα δεδομένα? Γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι αφενός αργήσατε και αφετέρου υπάρχουν δυνατότητες, αφού επέρεστε ότι έχετε τόσο πολύ φτιάξει την οικονομία και υπάρχουν δυνατότητες κλπ. Γιατί δεν δίνετε κάτι παραπάνω? Να
0: καλές οι 120 δόσεις, να τα λέμε όλα, καλή και η κίνηση για τους servicers. Αλλά στο πετρέλαιο κίνησης δεν κάνατε γενναία κίνηση.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι, για να το βάλουμε το πράγμα σε ένα σωστό πλαίσιο, ότι έχουμε μπροστά μας σε όλη την Ευρώπη ένα δύσκολο χειμώνα. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα και για τις κυβερνήσεις, τις δικής μας συμπεριλαμβανομένης, και ακόμη περισσότερο για τους Ευρωπαίους πολίτες και για τους Έλληνες. Δεν μπορούμε δυστυχώς καμιά ευρωπαϊκή κυβέρνηση να αποδράσουμε από την πραγματικότητα. Το ζήτημα λοιπόν είναι τι μπορούμε να κάνουμε σε εθνικό επίπεδο, θα επανέλθω σε αυτό, και τι μπορούμε και πρέπει να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη από την περασμένη άνοιξη η Ευρώπη μας έδωσε τη δυνατότητα για κάποια μέτρα ευελιξίας στο χώρο της ενέργειας. Τα πήραμε αυτά τα μέτρα, τα ανακοινώσαμε, ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, και τώρα ο Πρωθυπουργός έγραψε ένα γράμμα την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της λέει ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες, όπως κοντολογής έγινε τηρουμένων των αναλογιών φυσικά στην περίοδο του κορονοϊού, θα πρέπει να ελαστικοποιηθούν προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία από τις κυβερνήσεις να δράσουν, χωρίς να υπάρχει φόβος για κίτρινες και κόκκινες κάρτες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δεν τα θέλουμε αυτά, τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες, διότι είναι προήμια μνημονίων. Έτσι.
2: Τώρα, αν μου επιτρέπετε, η αντιπολίτευση, τώρα εσείς τα μετράτε καλύτερα, έχετε καλύτερη σχέση από μένα τουλάχιστον στα, για τα Excel και τα, με τα νούμερα, αλλά λέει ότι σε πολλές χώρες, Ιταλία ας πούμε ή και άλλες, έχουν μειώσει κάπως το ειδικό φόρο κατανάλωσης και προφανώς πέφτει μετά και το ΦΠΑ. Εσείς γιατί περιμένετε οπωσδήποτε ένα σήμα τέτοιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από το Συμβούλιο Κορυφής και δεν κάνατε μια τέτοια έστω μικρή κίνηση για να είμαστε, αυτό που είπε ο Νίκος, ακόμα πιο κάτω στην, στο κόστος ενέργειας στη Αγγλία.
1: Στηριζόμενοι στη δημοσιονομική υπευθυνότητα έχουμε πετύχει πολλά τα τελευταία χρόνια, το κυριότερο εκ των οποίων είναι ότι έχει πέσει η ανεργία από 18% σε 7,4%, ανακοινώθηκαν τα τελευταία στοιχεία χτες. Είναι χαμηλό 18 ετών. Αυτό σημαίνει ότι με αυτή την πολιτική της δημοσιονομικής υπευθυνότητας έχουμε σταθερά αρκετά μεγαλύτερη ανάπτυξη από την, το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 600.000 συμπατριώτες μας που δεν είχαν μεροκάματο στο σπίτι τους βρήκαν δουλειά. Θέλουμε λοιπόν να κρατήσουμε την οικονομία σε γερά θεμέλια και να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα, ιδιαίτερα σε μια εποχή που στην αγορά ομολόγων διεθνώς επικρατεί μια αναστάτωση.
0: Στις 120 δόσεις, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Πρόεδρε, για τις οποίες είχατε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ όταν ο Ανδρουλάκης μίλησε για το θέμα αυτό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πώς καταλήξατε τελικά, τι άλλαξε?
1: Πρώτα απ' όλα, για να κλείσω το προηγούμενο κεφάλαιο, να σας πω ότι σε εθνικό επίπεδο μίλησα για το ευρωπαϊκό και την προσπάθεια που κάνει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος με την επιστολή του. Σε εθνικό επίπεδο πρέπει να ξέρετε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε είμαστε η τρίτη χώρα στο επίπεδο της Ευρωζώνης σε παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, από το Μάρτιο και μετά, και να είμαι ακριβέστερος. Και αυτό κάτι λέει. Τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει, νομίζω, εάν τα χρήματα τα παίρνουν από τη δεξιά τσέπη ή από την αριστερή τσέπη. Τους ενδιαφέρει η ενίσχυση αυτή καθ' αυτή. Βλέπω δηλαδή ότι γίνεται μια συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εάν ο πολίτης έχει βενζίνη πρακτικά, ξέρω εγώ, 10 λεπτά λιγότερο ή δίζελ 20 λεπτά λιγότερο, του είναι νομίζω αδιάφορο εάν αυτό θα προέρχεται από μείωση του φόρου κατανάλωσης ή από επιδότηση στην Αγγλία. Του κάνει το ίδιο. Να μιλάμε με όρους κοινής λογικής. Και η κυβέρνηση έχει επιλέξει αυτή την τακτική, η οποία σας είπα από πλευράς έντασης κατατάσσει τη χώρα τρίτη στο σύνολο της Ευρωζώνης. Τώρα, σε σχέση με τις δόσεις, είχαμε πράγματι παρουσιάσει ένα πλαίσιο 72 δόσεων πριν από ένα μήνα. Έγινε συζήτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, βάλαν κάτω τα στοιχεία, είδαμε ότι υπάρχει επίταση της κρίσης και εξετάστηκε το δημοσιονομικό κόστος και διαπιστώθηκε ότι πράγματι μπορούμε να περάσουμε σε αυτή τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις υπό το φως όλων των τελευταίων εξελίξεων. Και είπε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά ότι κάθε 15 μέρες πια, όπως άλλωστε γινόταν και με την ενεργειακή κρίση την πρώτη το 2022, θυμάστε με την Ουκρανία τότε, θα επανεξετάζουμε την πολιτική μας και θα τοποθετούμαστε. Τώρα, η αντιπολίτευση λέει τα δικά της, δεν αποκλείεται ενίοτε να λέει και κάποια πράγματα σωστά, όπως έχει υποθεί άλλωστε και οι δείκτες του ρολογιού δύο φορές την ημέρα δείχνουν τη σωστή ώρα, ακόμα και αν είναι σταματημένο το ρολόι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει να κάνουμε το σωστό. Θα ήμασταν σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν αδιάφοροι και ανάλκητοι. Αλλά θα ήμασταν επίσης σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν λαϊκιστές και ανεύθυνοι. Προτιμούμε να είμαστε υπεύθυνοι και δεν νομίζω ότι διεκδικεί κανένας περιέργως το γήπεδο της υπευθυνότητας στην Ελλάδα εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, όντας ταυτόχρονα και ευαίσθητη.
0: Παραπομπή Τριαντόπουλου. Ναι. Η αντιπολίτευση λέει ότι, και το λένε και αρκετοί από τους συγγενείς θυμάτων, ότι δικαιώνονται για όσα είχαν καταγγείλει για τον Μπάζωμα, θέτουν μάλιστα και ένα θέμα για τις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη ότι όσοι μιλούσαν για Μπάζωμα είναι για τα Μπάζα.
1: Λοιπόν, καταρχήν δεν μπορώ να σας πω ότι ανθρώπινα χαίρομαι σε σχέση με την παραπομπή Τριαντόπουλου, αλλά αυτό είναι μια δική μου προσωπική άποψη. Ανεξάρτητα από την προσωπική άποψη και εκτίμηση του καθενός, σημασία έχει η απόφαση της δικαιοσύνης. Και μεγαλύτερη σημασία από ένα ενδιάμεσο στάδιο στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, θα έχει σημασία η τελική απόφαση της δικαιοσύνης. Όταν θα γίνει λοιπόν το ειδικό δικαστήριο και θα κατατεθούν οι απόψεις, θα ληφθούν και αποφάσεις. Άλλωστε, ο κύριος Τριαντόπουλος νομίζω είναι παράδειγμα πολιτικού που ζήτησε με τέτοια ένταση να παρεπεμφθεί στον φυσικό του δικαστή. Δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε κάτι άλλο. Δεν διώκεται για κάτι άλλο από το ότι κατά το κατηγορητήριο δεν παρέλειψε να κάνει κάποιες ενέργειες οι οποίες θα έπρεπε να γίνουν από άλλους συγκατηγορούμενους. Παρέλειψε να τους αποτρέψει να κάνουν αυτές τις ενέργειες, μάλλον για να είμαι ακριβέστερος. Εν πάση περιπτώσει, είναι σίγουρο ότι όλη αυτή η ιστορία για αυτό που έχει μείνει να λέγεται Μπάζωμα σχετιζόταν, εδώ ήμασταν όλοι, με τις θεωρίες συνωμοσίας για το ξυλόλιο. Έχει αποδειχθεί ότι ξυλόλιο δεν υπήρχε. Έχουμε τα επίσημα πορίσματα πια που το επιβεβαιώνουν και οι δηλώσεις Φλωρίδη σχετιζόταν ακριβώς με την ύπαρξη ή μη ύπαρξη ξυλολίου. Μην το ξεχνάμε. Ανεξάρτητα από τις φραστικές διατυπώσεις, οι δηλώσεις του ήταν πάνω σε αυτό. Και σε σχέση με τις δηλώσεις που είχε κάνει για το ξυλόλιο, ήρθε το πόρισμα και είπε τα ίδια πράγματα.
2: Ας μην μπούμε τώρα παραπάνω στα θέματα του βουλεύματος, γιατί είναι και ζητήματα της δικαιοσύνης. Να ρωτήσω όμως κάτι εγώ πολιτικά. Βλέπουμε ότι η ανακριτική διαδικασία για τον πρώην Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει προχωρήσει. Μια ανάλογη περίπτωση παραπομπής του, είναι σαφές ότι θα φορτίσει πολύ το κλίμα. Θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε, θα ήταν ήδη σε αυτό με την εκτίμησή μου ότι αν υπάρξει κάτι τέτοιο θα υπάρξει μεγάλο φόρτο στο πολιτικό κλίμα και οξύτητα, και ποια, τι νομίζετε ότι θα είναι η έκβαση αυτής της περιπέτειας.
1: Να σας πω, και η παρατήρηση αυτή, η απάντηση αυτή ισχύει και για την περίπτωση Καραμαλή και για την περίπτωση Τριαντόπουλου. Για να είμαστε τελείως ειλικρινείς και ανοιχτοί, εάν ερχόταν αυτή την ώρα το δικαστικό συμβούλιο και απείλασε τον κύριο Τριαντόπουλο, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα υπήρχαν διάφοροι κύκλοι στην Ελλάδα οι οποίοι θα λέγαν παρέμβαση της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη, απειλάγει ο Τριαντόπουλος. Τώρα που παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος, ιδού η δικαίωσή μας για τα θέματα του ξυλολίου, λέει τώρα η αντιπολίτευση, ενώ είναι προφανές ότι το βούλευμα δεν δικαιώνει τις θεωρίες περί ξυλολίου. Αφορά σε κάτι άλλο. Το ίδιο προφανώς ισχύει και θα ισχύει για την περίπτωση του Καραμαλή. Εκείνο λοιπόν το οποίο θα ήθελα να πω εγώ, είναι ότι ανεξάρτητα από τη γνώμη που έχουμε ο καθένας για το συγκεκριμένο θέμα, και εγώ έχω γνώμη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι είναι κυρίαρχη η δική μου γνώμη. Αυτό που
0: ποια είναι όμως, έχει ενδιαφέρον να μας την πείτε.
1: Η δική μου γνώμη προσωπικά είναι ότι είναι άλλο το ζήτημα των όποιων πολιτικών ευθυνών και άλλο το ζήτημα των ποινικών ευθυνών. Πάρα πολύ αμφιβάλλω αν στοιχειοθετείτε ζήτημα ποινικών ευθυνών και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Σημασία όμως δεν έχει, ξαναλέω, η δική μου γνώμη. Ούτε θέλω σε καμία περίπτωση να επηρεάσω τη δικαιοσύνη. Έχω γνώμη ως πολίτη. Εκείνο που έχει σημασία, και αυτό πρέπει να αφορά όλους και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, είναι η όποια τελική απόφαση της δικαιοσύνης. Και είναι θέμα σεβασμού και των θεσμών και της μνήμης των νεκρών, να μπορέσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ψυχραιμία να αφήσουμε όλοι τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αφήσαμε στην άκρη εκ των πραγμάτων, αφήνουμε τις θεωρίες συνωμοσίας για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να έχουμε και τη δημοκρατική οριμότητα να μπορέσουμε να αφήσουμε και τη δικαιοσύνη για να κάνει την δουλειά της επί της ουσίας πια, όχι για τις θεωρίες συνωμοσίας, αλλά για το πια αν υπάρχουν ευθύνες και αν και ποιες είναι συγκεκριμένα.
2: Πάντως πολιτικά να σε προεκλογική μάλιστα περίοδο δύο στελέχη σας στιγμής εχωμένα υφυπουργό, αν προσθεθεί και αυτό ο Καραμαλής, να είναι στο ειδικό δικαστήριο, δεν το λες και καλή εικόνα, πέρα από το τι θα γίνει στο τέλος. Προφανώς το δικαστήριο θα αποφασίσει.
1: Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω προφανώς τίποτα. Δεν σας λέω ότι χαιρόμαστε για την τελευταία εξέλιξη. Σας λέω όμως παράλληλα ότι είναι ένα θέμα για το οποίο αμέσως αναλήφθηκε και από τον Υπουργό αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό η πολιτική ευθύνη. Ξεκαθαρίστηκε από τη δική μας πλευρά που έχουν γίνει λάθος σε σχέση με την προώθηση των έργων του σιδηροδρόμου. Έγινε επιτάχυνση των έργων αυτών αμέσως μετά και βεβαίως έχει αφαιθεί η δικαιοσύνη να κάνει απερίσπαστη τη δουλειά της και οι δύο υπουργοί για τους οποίους συζητούμε τόση ώρα ζήτησαν μόνοι τους την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη. Αυτό λέω. Την ίδια στιγμή από την άλλη πλευρά υπάρχει πολιτική εργαλειοποίηση, εκμετάλλευση, υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας, υπάρχουν κραυγές και δεν νομίζω, ξέρω τους γονείς φυσικά, από όλη αυτή την ιστορία και τη συγγενή, ότι από τον πολιτικό κόσμο και την αντιπολίτευση υπάρχει μια στάση υπευθυνότητας. Το αντίθετο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα, πρόεδρε. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε διπλό ραντεβού. Σας περιμένω και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, 7 παρατέταρτο. Σας περιμένω όμως και τα μεσάνυχτα στο πρώτο ενώπιος ενωπίο αυτής της τηλεοπτικής σεζόν με προσκεκλημένη την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, την κυρία Μαρία Καριστιανού. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, ζωηρή και ενδιαφέρουσα συνέντευξη και για αυτά τα τελευταία με το ιατρείο της κλπ. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Ανακέμ. Κάθε φορά που ένα κτίριο γκρεμίζεται, κάτι καινούργιο γεννιέται. Τι γίνεται όμως με τα υλικά που περισσεύουν? Η Ανακέμ φροντίζει ώστε τα μπάζα να μην καταλήγουν σε ανεξέλεγκτες χωματερές, υποβαθμίζοντας τον τόπο που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Με ένα δίκτυο 250 και πλέον μονάδων σε όλη την Ελλάδα, ανακυκλώνει έως και το 95% των αποβλήτων, γιατί η πραγματική ανάπτυξη δεν αφήνει πίσω τη ερείπια. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Anakem.gr. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
5: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
7: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
8: Αντένα Πάτρας.
7: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Κόκκινο συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη για τον κίνδυνο πλημμυρών. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πολιτική προστασία, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι σε εξέλιξη. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους του Δήμου Αγίου Νικολάου, ενώ δύο ακόμη προειδοποιητικά μηνύματα αφορούν στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο, τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία. Πολιτική κόντρα πυροδότησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επιλέξαμε τις 120 δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών λόγω επίτασης της κρίσης, αφού εξετάσαμε το δημοσιονομικό κόστος, τόνισε πριν από λίγο στον σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζητάκης. Η κοινωνία βρίσκεται σε ομοιρία για χρέη που δεν έχει δημιουργήσει, δήλωσε στον σταθμό μας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα να βάλει καύσιμα στα αυτοκίνητα και δεν θα μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του, είπε στον Real FM ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης. Προκαλεί και πάλι η Τουρκία. Εξέδωσε νέα ναύτεξ δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες από το ερευνητικό σκάφος ο Roots Race. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζει σήμερα το ΚΙΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ατζέντα οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία και εξοπλιστικά ζητήματα.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

επιστροφή στην καλύτερη μουσική. Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. Μια έμπνευση του Τάκη Νιάρου για τον οργασμό της ακρόασης. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσέρα ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Κονιτσιουά.
5: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Οι μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που αναπολύς με νοσταλγία. Είναι εκείνες οι μουσικές που σε στιγμάτισαν. Oh, yeah. Οι μέρες βινιλίου είναι το soundtrack του χειμώνα σου. Μέρες βινιλίου λοιπόν, όπως παλιά. My baby don't care. Μια εκπομπή του Τάκη Νιάρου για τα τραγούδια που μας αγκάλιασαν αναπάντεχα. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό κτηνοτρόφου από τις Καρίνες Ρεθύμνου, ο οποίος βρισκόταν στο πυμνιοστάσιό του. Η περιοχή πλήττεται από έντονα καιρικά φαινόμενα. Μήνυμα από το 112 εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους του Δήμου Αγίου Νικολάου και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου. Τους καλεί να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Κόκκινο συναγερμός έχει σημάνει στο νησί εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Γέφυρα έχει καταρρεύσει στα λιβάδια και η ΕΜΑΚ διέσωσε ζευγάρι που επέβαινε σε αυτοκίνητο. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Πολιτική κόντρα πυροδότησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επιλέξαμε τις 120 δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών λόγω επίτασης της κρίσης, αφού εξετάσαμε το δημοσιονομικό κόστος, τόνισε πριν από λίγο στον σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Η κοινωνία βρίσκεται σε ομοιρία για χρέη που δεν έχει δημιουργήσει, δήλωσε στον σταθμό μας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα να βάλει καύσιμα στα αυτοκίνητα και δεν θα μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του, είπε στον Real FM αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης. Προκαλεί και πάλι η Τουρκία. Εξέδωσε νέα ναύτεξ δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες από το ερευνητικό σκάφος ο Roots Race. Περισσότερα στο enikos.gr. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ατζέντα οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία και εξοπλιστικά ζητήματα.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.

Αντένα. Αντένα.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 5 λεπτά μετά τη μία. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα. 1η Οκτώβρη σήμερα και ξεκινάμε με αισιοδοξία το καινούργιο αυτό μήνα, ελπίζοντας και ευχόμενοι να έχουμε υγεία, να είμαστε αισιόδοξοι και να έχουμε και αποθέματα δύναμης για να αντέχουμε στα κακοσκήμενα, στις δυσκολίες της καθημερινότητας και στη βενζίνη που έχει πάρει την ανιούσα και δεν λέει να πέσει, παρά τα μέτρα σπήρινες της κυβέρνησης.

Περιμέναμε πώς και τι τις παρεμβάσεις του Μητσοτάκη για να δούμε αν θα δούμε άσπρη μέρα και αν θα πάρουμε το αυτοκίνητο να πάμε καμιά βόλτα ή αν θα τη δούμε περισσότερο με το πεζοδίο. Και περιμέναμε αυτές τις περίφημες παρεμβάσεις, θα υπάρξουν και άλλες λέει, και τελικά διαβάσαμε, ακούσαμε και είδαμε ότι το μόνο που θα γίνει θα είναι μια επιδότηση 10 λεπτά στο ντίζελ, 15 λεπτά στο ντίζελ, και ακούσαμε βέβαια και για τη ρύθμιση στις 120 δόσεις, ρύθμιση οφειλών, αυτό είναι καλό και ήταν κάτι που το ζητούσε η αντιπολίτευση σύσσωμη. Το μάζεψε ο Μητσοτάκης το θέμα, γιατί δεν είχε δώσει τις 120 δόσεις, είδε ότι δεν πήγαινε κανείς να πληρώσει στο ταμείο, οπότε έθεσε σε εφαρμογή αυτό το μέτρο. Αλλά όσο για τη βενζίνη, δεν είναι ότι αισιοδοξούμε. Δεν θα δούμε κάτι διαφορετικό. Δεν θα δούμε πολύ μεγάλες αλλαγές. Η δυσκολία παραμένει δυστυχώς. Και μας φταίνε οι πόλεμοι που γίνονται, μας φταίνε οι γεωπολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν ή κάτι άλλο που έχει να κάνει με την ενδότερη πολιτική κατεύθυνση που ακολουθείται. Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ακούτε Αντένα Radio Πάτρας 105,3. Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Ζωδίτης στο μικρόφωνο. Θα μιλήσουμε για τα οικονομικά, θα μιλήσουμε για τα μέτρα του Μητσοτάκη, να δούμε τι συμβαίνει εδώ σε τοπικό επίπεδο. Καταρχάς μην ξεχάσω να σας αναφέρω τις δύο ειδήσεις. Μάλλον τη μία είδηση που αφορά σε δύο απειλές για βόμβα στα δικαστήρια και του Αιγαίου και της Πάτρας σήμερα το πρωί, με τηλεφώνημα αγνώστων σε δημοσιογραφικά γραφεία, ενημερώνοντας ότι θα εκραγεί μηχανισμός που έχει τοποθετηθεί στο δικαστήριο της Πάτρας, αλλά και άλλο τηλεφώνημα που αφορούσε απειλή παρόμοια για το δικαστήριο του Αιγαίου. Τέθηκαν σε εφαρμογή τα σχετικά πρωτόκολλα των αστυνομικών αρχών. Έγιναν οι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στην Πάτρα πολύ νωρίτερα, πριν από κανένα τριάρι τέταρτα δεν βρέθηκε τίποτα. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και στο Αίγιο, ούτε εκεί βρέθηκε κάτι. Κάποιος θα ήθελε να γλιτώσει δίκες, ή κάποιοι μάλλον.

Και για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, μην ξεχνάτε την πρότασή μας για σούσι αυθεντικό, όχι για λατζί. Σούσι που όταν το γεύεσαι ταξιδεύεις νοητά στην Νάπο Ανατολή, αλλά νιώθεις μια πολύ ωραία αίσθηση. Και το λέω για εσάς που δεν θέλετε να το δοκιμάσετε, γιατί λέτε εγώ να φάω ομό ψάρι με τίποτα. Επειδή ακριβώς την ίδια κουβέντα έλεγα και εγώ και το πίστευα, και προ ενός έτους, δύο ετών περίπου, δοκίμασα για πρώτη φορά, πιστέψτε με ειλικρινά, στα 51 με 52 έφτασα να δοκιμάσω και να γευτώ τι σημαίνει σούσι. Και τελικά είναι ένα εξαιρετικό, θεσπέσιο γεύμα που μπορείτε να το απολαύσετε, αρκεί βέβαια να είναι αυθεντικό σούσι, και αυτό θα το βρείτε σίγουρα στο Sushi Bar Noodles Άγια. Παναχαϊκού και Ψηλαλόνια γωνία.

Και τι θέλετε, με τι θέλετε να πάτε και να οδηγήσετε και να το ευχαριστηθείτε. Θέλετε Ford, θέλετε Mitsubishi, θέλετε BMW, Mercedes, Audi, τι απ' όλα. Και όχι μόνο αυτές τις μάρκες, θα τις βρείτε όλες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, με εγγύηση και προσφορά και εμπιστοσύνη στο Νεκτάριο Σκόνδρα, ακροτηρίο 222. Μπείτε στο otonektarioskondras.gr. otonektarioskondras, μια λέξη, .gr, και μπαίνετε στην ιστοσελίδα για να βρείτε αυτό το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει και το αυτοκίνητο που θέλετε στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Για όλους εσάς εκεί έξω που έχετε μια επιχείρηση, είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, έχετε ακούσει φαντάζομαι ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ES1 Go της Endesoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιοπιστή λύση της αγοράς. Γιατί? Γιατί το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα, γι' αυτό προλαβέ τώρα την έκπτωση μέχρι 30% και επιπλέον δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο η υπηρεσία παρόχου με την ενεργοποίηση της συνδρομής σου. Μπες στο esongo.gr και μάθε περισσότερα.

0: Δυστυχώς η κακοκαιρία έπληξε πρώτα απ' όλα την Κρήτη από τις ελληνικές περιοχές και μιλάμε για μια απίστευτη εικόνα καταστροφής, για πλημμυρισμένα σπίτια, για πλημμυρισμένα μαγαζιά, σε Ρέθυμνο, στα Ζωνιάνα, 112, νύχτα κόλαση πέρασαν οι κρητικοί και τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει την Κρήτη και η ΕΜΗ προβλέπει έντονα καιρικά φαινόμενα και για τη δική μας περιοχή μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Νομίζω ότι νιώσατε αυτή την αλλαγή ήδη στο πετσί μας, τη νιώσαμε από χτες το απόγευμα που άρχισε να φυσάει και άρχισε λίγο έτσι να υπάρχει αίσθηση κρύου, αίσθηση χαμηλότερης θερμοκρασίας. Και να σας πω έτσι από τις αθλητικές ειδήσεις, πρώτα απ' όλα για τον Προμηθέα, ότι ξεπεράστηκε το πρόβλημα και ανεστάλλει η μη παροχή πιστοποιητικού και έτσι συνεχίζει κανονικά την ενεργή συμμετοχή του Προμηθέας. Οπότε και το Σάββατο Κύριακο έχουμε παιχνίδι. Όσοι ακολουθείτε τον Προμηθέα και όσοι βλέπετε μπάσκετ, να ξέρετε ότι μπορείτε να πάτε να απολαύσετε τον αγώνα. Από την άλλη όμως απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Απόλλων Πατρών, αμφισβητώντας την νομιμότητα απόφασης για τη μη χορήγηση wild card στην ομάδα. Πάντως οι αρχαίοι ενημέρωσαν ότι θα προσφύγουν στο ΑΣΕΑΔ. Και μια τελευταία είδηση που έχει να κάνει με τη σημερινή μεγάλη κινητοποίηση των γιατρών, των νοσοκομειακών γιατρών στην πύλη του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές στα κτίρια, θυμόμαστε την πλημμύρα στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας προημερών και την αναστολή λειτουργίας του ταχύρυθμου. Από την άλλη, έχουμε τρομακτικά προβλήματα όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας των γιατρών. Χώρια από τις μετακινήσεις που στέλνουν γιατρούς από την Πάτρα, στην Κεφαλονιά, δεξιά-αριστερά, τους έχουν κάνει γιατρούς της περιφέρειας. Πώς λέμε, γιατροί του κόσμου, οι γιατροί εκτός συνόρων, έχουν κάνει αυτούς τους γιατρούς κυριολεκτικά λάστιχο. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τα μέτρα της κυβέρνησης. Πάμε να δούμε, γιατί η Ελλάς χτες, το δεύτερο κόμμα βάσει δημοσκοπήσεων, το κόμμα του Τσίπρα δηλαδή, κατακεράβνωσε τον Μητσοτάκη για τα μέτρα που ανακοίνωσε. Μένει να ανακοινωθούν και τα μέτρα και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Προσεχώς τις επόμενες μέρες, τις επόμενες ώρες μάλλον, θα έχουμε και αυτά στα χέρια μας και αυτά τα μέτρα για να δούμε τι άλλο θα μας δώσει η κυβέρνηση και αν αρκεί. Πάντως οι περισσότεροι επαγγελματικοί κλάδοι μιλούν για ασπιρίνες. Θέλω να πάμε στον αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Γιώργο Παπά, τον Πατρινό, και να τον ρωτήσουμε γιατί σίγουρα αντιπολιτευόμενος θα πει ότι τα μέτρα αυτά δεν αρκούν. Αλλά γιατί, και να μας το τεκμηριώσει. Κύριε Παπά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι κύριε Ροδίδη, σε εσάς και τους ακροατές μας. Καλό μήνα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα. Για πείτε μας λοιπόν, ποιος είναι ο λόγος που είστε απέναντι σε αυτά τα μέτρα. Μάλλον δεν είστε απέναντι στα μέτρα, γιατί ειδικά στο θέμα της ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις νομίζω δεν μπορεί να είστε απέναντι. Πρέπει να είστε ικανοποιημένοι, γιατί και εσείς το ζητούσατε και το προβλέπετε στο πακέτο προτάσεών σας.
1: Κύριε Ροδίτη, η κυβέρνηση έχει χάσει την αίσθηση του πώς βιώνει η κοινωνία την ακρίβεια. Όταν ο πολίτης, όλοι μας δυσκολευόμαστε να πληρώσουμε το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα, το ενίκιο και το κάψιμο, δεν ανεχόμαστε εύκολα να ακούμε από την τηλεόραση ότι όλα πάνε καλά και ότι το πρόβλημα είναι η κρίνια. Ακούμε περί κακομοιριάς, ακούμε ότι πρέπει να έχουμε 10 ευρώ να βάλουμε. Αν δεν έχουμε 10 ευρώ να βάλουμε, ας μετακινηθούμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακούμε πάρα πολλά πράγματα. Εδώ λοιπόν το πρόβλημα είναι ότι ο πολίτης βλέπει τη βενζίνη και το ντίζελ πάνω από 2,20, ακριβώς σούπερ μάρκετ, ακριβή στέγη και εισόδημα στον πάτο της Ευρώπης, και δεν τα λέω εγώ, τα ζούμε καθημερινά, αλλά τα λένε και οι διεθνείς και εγχώροι στατιστικοί δείκτες. Άρα λοιπόν αυτή η θριαμβευτική ρητορική για την οικονομία και την ανάπτυξη σαφώς και δεν υφίσταται και σαφώς είναι καθαρά θέμα επικοινωνίας και προσπαθεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με μέτρα ασπιρίνες όλα αυτά τα τρέχοντα ζητήματα που ταλανίζουν την ελληνική οικονομία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Εν προκειμένου, να δούμε λίγο για το θέμα των καυσίμων, το οποίο ανακοινώθηκε εχθές και αν μπορεί αυτό να λύσει το πρόβλημα.
0: Ξέρετε. Και να δούμε δηλαδή πόσο θα δούμε, βρε παιδί μου, την τιμή. Θα επιστρέψει η τιμή εκεί που ήταν πριν από λίγες μέρες, που πάλι ήταν ακριβή. Δεν νομίζω να γίνει κάτι άλλο, μια τρύπα στο νερό δηλαδή.
1: Έχουμε μια κατάσταση η οποία δεν είναι παρούσα. Τη βιώνουμε από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία και σαφώς και από τότε που έγιναν όλα αυτά τα συμβάντα στα στενά του Ορμούζ. Άρα λοιπόν αυτό το ζήτημα είναι χρονίζει. Άρα τα μέτρα, οποιαδήποτε μέτρα τα οποία θα έπρεπε να έχουν ληφθεί, θα έπρεπε να έχουν γίνει προκαιρού, γιατί η κοινωνία και η οικονομία δεν αντέχει και τα νοικοκυριά. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν τι έκανε? Βάφτισε απάντηση στην ακρίβεια μία έκπτωση λίγων λεπτών στο ντίζελ για μόλις 15 μέρες. Μία εθελοντική κίνηση των δηληστηρίων για τη βενζίνη. Πάλι πάμε σε συμφωνίες κυρίων, όπως είχε γίνει με τα σούπερ μάρκετ, τα οποία δεν επετέχθηκε, δεν έγινε κάτι. Και άλλη μια ξαναζεσταμένη υπόσχεση για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο πριν τις 15 Οκτωβρίου. Αυτό όμως, ξέρετε κύριε Ροδίτη, η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν λειτουργούν με κάποιο κυβερνητικό χρονόμετρο ή με κλεψίδρα. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ούτε λέξη σε σχέση με την αξιοποίηση των εργαλείων που προτείναμε εμείς ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ούτε είπε τίποτα για την ουσιαστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή του ΦΠΑ, ούτε ανακοίνωσε πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αλυσίδα από το δηληστήριο ως το πρατήριο, που δεν έχει και δημοσιονομικό κόστος, γιατί υπάρχει ενίσταται η κυβέρνηση και λέει είναι κοστολογημένο. Λέμε εμείς λοιπόν ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στην αλυσίδα από το δηληστήριο στο πρατήριο και η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών που είχε γίνει και το 2022 με κάποιον τρόπο, αυτά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Ξέρετε λοιπόν όμως ότι αυτό δεν είναι πολιτική κατά της ακρίβειας, είναι καθαρά επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Θυμάστε το PDF που έβγαλε η κυβέρνηση πριν κάποια χρόνια, πριν κάποιους μήνες, για να δείξει ότι η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά και έχουμε ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά, ούτε από τους διεθνείς δείκτες, αλλά κυρίως από την καθημερινότητα των Ελλήνων.
0: Υπάρχει όμως, λοιπόν, ένα λεπτό θα σας διακόψω, σας ακούω προσεκτικά. Υπάρχει όμως ένα ατράταχτο επιχείρημα από την κυβέρνηση. Μην γελιόμαστε, και ξέρετε, επειδή εκπροσωπείτε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έταζε λαγούς με πετραχίλια και ζουρνάδες και θα βάραγε τα νταούλια και διάφορα άλλα τέτοια και έκλεισαν οι τράπεζες και χιλιάδιο, αλλά δεν θέλω να γυρίσουμε στα παλιά. Όμως πρέπει να δεχτείτε την πραγματικότητα, και η πραγματικότητα είναι ότι όποιος βρίσκεται στην αντιπολίτευση όλα τα βλέπει μαύρα και όλα μπορεί να τα κάνει κάτασπρα. Όταν έρχεται στην κυβέρνηση, μαύρος και άραχνος και εκείνος. Λοιπόν, ναι μεν τα λέτε όλα αυτά και καλώς τα λέτε, αλλά υπάρχει και το επιχείρημα από την κυβέρνηση, βρε αδερφέ, έχουμε και ένα δημοσιονομικό περιθώριο. Δεν έχουμε δυνατότητες για πολλά πράγματα. Μήπως έχει δίκιο και η κυβέρνηση σε αυτό?
1: Είναι θέματα πολιτικής. Αυτό είναι το πολιτικό ερώτημα, για το αν μπορεί να εφαρμοστεί η δική μας η πρόταση, η οποία είναι τεκμηριωμένη και κοστολογημένη, όπως είναι και το πρόγραμμά μας που παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πολιτικό ερώτημα είναι γιατί δεν μπορεί. Εμείς βάλαμε ένα συγκεκριμένο στόχο στο τραπέζι, χωρίς γενικόλογες υποσχέσεις, όπως προαναφέρατε. Παρουσιάσαμε 4 εργαλεία, ειδικά για τα καύσιμα, και καλούμε την κυβέρνηση να απαντήσει ποια θα χρησιμοποιήσει, ώστε η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης να μην ξεπερνά το 1,4 και στο πετρέλαιο κίνηση το 1,8. Και τα εργαλεία, όπως σας τα ανέφερα, είναι συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν έχουμε περιορισμούς ευρωπαϊκούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει κάποια κατώτατα όρια, δεν επιβάλλει το σημερινό ελληνικό ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άρα, άλλο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο και άλλο υπάρχουν συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί περιορισμοί για συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Με απλά λαϊκά λόγια, δεν ισχύει το ότι η Ευρώπη δεν μας αφήνει, αλλά το ποια επιλογή κάνουμε στα ευρωπαϊκά όρια. Και επιπρόσθετα, θέλουμε να πούμε ότι τα δύο από τα τέσσερα μέτρα, αυτά που σας προανέφερα, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, όπως έχουμε πει και για το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών, για όλα τα προϊόντα, από το χωράφι στο ράφι. Άρα πρέπει λοιπόν από το ρυλιστήριο στο πρατήριο να δούμε ποιο είναι το πλαφόν του περιθωρίου κέρδους και να δούμε και τη φορολόγηση των υπερκερδών. Αυτά δεν έχουν κόστος. Άρα λοιπόν γιατί δεν τα κάνει, να μας απαντήσει η κυβέρνηση γιατί δεν τα κάνει. Πώς είναι δυνατόν να είναι ευαίσθητη στο δημοσιονομικό κόστος όταν πρόκειται να ελαφρύνουμε το μη προνομιούχο πολίτη, ενώ να είναι ειδικά να μην έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία όταν πρόκειται για το αντίθετο αποτέλεσμα και να αφορά τα δημοσιονομικά της χώρας. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολιτική βούληση και κατά πόσον πρέπει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια συγκεκριμένη ατζέντα και όχι μόνο για την μείωση της τιμής των καυσίμων, όπως έχουμε μιλήσει για τη μείωση του ενεργειακού κόστους έως 30% μέσω των μακροχρονίων συμβολέων της ΔΕΗ με τους παρόχους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μπορεί κάποια από αυτά να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών, των οικογενειών και των επιχειρήσεων.
0: Ποια είναι αυτά, τι θα κάνατε δηλαδή εσείς?
1: Εμείς έχουμε μιλήσει αναλυτικότατα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όσον αφορά για πάρα πολλά ζητήματα που άπτονται της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και επιπρόσθετα αυτό που λέμε, παραδείγματος χάρη για τις 120 δόσεις, για τα κάψιμα σας είπα, είναι την βεντάλια των 4 μέτρων που συνδυαστικά κάποια από αυτά τα μέτρα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση και δεν το έκανε.
0: Οι 120 δόσεις δεν σας αρέσουν τώρα?
1: Καταρχήν να πω για τις 120 δόσεις ότι να καλωσορίσουμε τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση βασικά του κυρίου Μητσοτάκη, ως κακομοίριδες, ως νοικοκυρέοι. Εντάξει, κανείς δεν είναι κακομοίρης, γιατί οφείλω αυτό να το τονίσω. Δεν μπορεί να υπάρχει μια λαζονία και να θεωρούν οι Έλληνες που δεν μπορούν να πληρώσουν τις καθημερινές τους ανάγκες κακομοίριδες. Έτσι, ούτε να συζητάμε ότι αν δεν έχουν 10 ευρώ να βάλουν καύσιμα, να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και η λεωφόρο συγκρού είναι γεμάτη. Λοιπόν, αυτά είναι αστειότητες και το καταλαβαίνετε. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Εμείς λέμε ότι ναι, συμφωνούμε σε οτιδήποτε υπάρχει που θα μπορέσει να ρυθμίσει το ιδιωτικό χρέος και το πρόβλημα που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Να θυμίσω λοιπόν, για όσους έχουν ασθενή μνήμη, ότι τις 120 δόσεις τις είχε εφαρμόσει ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός δύο φορές. Πρώτα το 2015 και μετά το 2019 με το νόμο 46-11 του 2019. Τι λέμε λοιπόν για το ιδιωτικό χρέος? Για το ιδιωτικό χρέος. Λέμε λοιπόν ότι εδώ δεν χρειάζεται άλλη μια ρύθμιση που απλώς να μεταθέτει το πρόβλημα στο μέλλον. Χρειάζεται πραγματική δεύτερη ευκαιρία ώστε η επιχείρηση να παραμείνει όρθια, να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και να επιστρέψει ενεργά στην παραγωγική διαδικασία. Αυτή η νέα ρύθμιση που παρουσιάζεται ως σημαντική διευκόλυνση για τις επιχειρήσεις, στην πραγματικότητα τι αποτελεί? Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής. Δεν προβλέπει ουσιαστική διαγραφή τόκων και προσαξίσεων, ενώ έχουμε την επιβάρυνση της οφειλής, της ρυθμιζόμενης οφειλής, με υψηλό το επιτόκιο 5,84%. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν πρόκειται για μια γενναία στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Πρόκειται για ένα μέτρο εισπρακτικού χαρακτήρα, μια μακροχρόνια διαδικασία εισπράξης, κατά την οποία το κράτος εξασφαλίζει τη δική του απέτηση, χωρίς να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης που καλείται να πληρώσει.
0: Ωραία. Τι να πω, ο κόσμος ακούει, κρίνει και θα δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παπά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εγώ.
1: Καλημέρα.

Ακούμε προτάσεις, ακούμε διάφορα. Ειλικρινά δεν ξέρω αν πείθεστε. Αυτό είναι το χειρότερο που συμβαίνει στη σημερινή εποχή και είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα που αρχίζει και απλώνεται σε όλο και μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή θέλουν οι άνθρωποι να πιστέψουν αλλά δεν μπορούν. Τους δυσκολεύει, τι νομίζετε, η ασταμάτητη απογοήτευση επί σειρά ετών, γιατί δοκιμάζουμε τον έναν, δοκιμάζουμε τον άλλον, δοκιμάζουμε τον άλλον και έχουμε μάθει πλέον τις καραμέλες τους. Και από εδώ και από εκεί, στην αντιπολίτευση όπως το λέγα νωρίτερα, όλα είναι μαύρα και άραχνα, όλα είναι εύκολα να αλλάξουν, όλοι μπορούν να τα αλλάξουν και θέλουν, όταν έρχονται στη ρημάδα την κυβέρνηση, κάνουν τα αντίθετα.

Άραγε εμείς στην Πάτρα, χώρια από τις υπόλοιπες κρίσεις, από το πρόβλημα με το Ντάμπα Τούμπα, πότε θα γλιτώσουμε επιτέλους? Θα έχουμε τα έργα της ανάπλασης, έχουμε τα έργα με τις οπτικές ίνες που ευτυχώς τελειώνουν, έχουμε και τα έργα με το φυσικό αγωγό, με τον αγωγό φυσικού αερίου, συγγνώμη. Εντάξει, είναι λογικό να κάνουμε και σαρδάμ, να κάνουμε και λάθη, γιατί όταν ακούς ντάμπα ντούμπα από τις 7 το πρωί, τα κομπρεσέρ ασταμάτητα σε τούτη εδώ την πόλη, λογικό είναι κάποια στιγμή, νεύρα είναι αυτά, τεντωμένα διαρκώς, έχουμε που έχουμε και τα υπόλοιπα προβλήματα της καθημερινότητας, κοντεύεις να εκραγείς. Πάντως, επειδή ρωτάτε και ξαναρωτάτε, τελειώνει και αυτή η ιστορία με το σκάψιμο για τον αγωγό φυσικού αερίου. Τώρα είναι στην Κορίνθου, είναι σε κανένα δυο άλλους δρόμους σε συνοικίες. Τι θα γίνει, χοντρικά σας το λέω. Θα συνδεθούν τα σπίτια με το δίκτυο φυσικού αερίου. Άρα θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο. Θα μας έρχεται φθηνότερα η ενέργεια στα σπίτια μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Το έργο αυτό το κάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να αποδίδουμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Και σύμφωνα με τη δήλωση που είχε κάνει προκαιρού εδώ στον Αντένα Ρέντιο Πάτρας ο Αντιπεριφερειάρχης της Αχαΐας, ο Φωκίωνας ο Ζαΐμης, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, δηλαδή μέχρι το τέλος του 26, θα έχουμε το πρώτο σπίτι, τουλάχιστον ένα σπίτι στην Πάτρα, συνδεδεμένο με το φυσικό αέριο. Και αυτό σημαίνει ότι από το 27 και μετά θα αρχίσουμε όλο και περισσότεροι να δικτυωνόμαστε με το φυσικό αέριο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο? Εύκολα! Νεκτάριος!
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.

Βλέπω εδώ ότι υπάρχει και μία ανακοίνωση για τους παραγωγούς της Αχαΐας, διότι τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές συγκεκριμένα από τους παγετούς του Μαρτίου και Απριλίου του 2025. Και αναφερόμαστε σε ένα ειδικό πρόγραμμα κρατικής οικονομικής ενίσχυσης. Συνολικός προϋπολογισμός είναι τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Και στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται και οι γεωργοί της Αχαΐας, μεταξύ άλλων σε καλλιέργειες κερασιών και μήλων, που υπέστησαν σημαντικές απώλειες στην παραγωγή τους. Την ανακοίνωση έκανε πριν από λίγο ο αρχαιός υφυπουργός πολιτισμού, ο Ιάσονας Φωτήλας, αναφέροντας ότι η βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η απώλεια της παραγωγής να ξεπερνά το 30%. Όποιος έχασε λιγότερα δεν παίρνει φράγκο δηλαδή. Ενώ το ύψος της ενίσχυσης θα υπολογιστεί με βάση την πραγματική ζημιά. Τι εννοεί δηλαδή, τι θέλει να πει ο ποιητής. Υπάρχει και εικονική ζημιά. Με ανώτατο ποσό πάντως τις 200.000 ευρώ αναδικαιούχο. Εξέφρασε την ικανοποίησή του ο κύριος Φωτήλας, γιατί να μην το κάνει, για την εξέλιξη, και υπογράμμισε τη σημασία της έμπρακτης στήριξης των παραγωγών και της τοπικής οικονομίας. Δεν ξέρω, ακόμα τα λεφτά τα πήρανε από υπηρόπληκτη. Αυτό το πρόγραμμα αφορά αυτούς που υπέστησαν ζημιές από τους παγετούς του Μαρτίου πέρσι. Αυτοί που υπέστησαν πέρσι ζημιές από τις πυρκαγιές πήραν κανένα φράγκο ή ακόμα? Εκεί έχουμε ικανοποίηση ή δεν έχουμε ακόμα? Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος κτηνοτρόφος στην Κρήτη. Έχουμε και νεκρό. Η πρώτη κακοκαιρία, ουσιαστικά η πρώτη σοβαρή, σφοδρή κακοκαιρία στην Ελλάδα, συνοδεία νεκρού. Έτσι, για να πάει καλά ο μήνας σε αυτή τη χώρα.

Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πούμε ότι, να σας υπενθυμίσουμε μάλλον, ότι μαζί μας είναι πάντα ο Νεκτάριος Κόνδρας, ο καλός φίλος. Καλησπέρες Νεκτάριε. Με τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, τις πιο καλές επιλογές που μπορείτε να κάνετε και χωρίς να βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη, αλλά και αποκτώντας ένα αυτοκίνητο με εγγύηση για οποιαδήποτε κατηγορία ενδιαφέρεστε, είτε αυτοκίνητο μικροπόλης, είτε SUV, είτε μεγαλύτερο αυτοκίνητο για υψηλές ταχύτητες, εσείς οι θερμόαιμοι οδηγοί, είτε φυσικά και επιχειρήσεις ή μαγαζιά ή καταστήματα, επαγγελματίες που θέλετε ένα πολύ καλό επαγγελματικό όχημα. Οτονεκτάριος.gr, οτονεκτάριος.κόνδρας.gr, και θα περιηγηθείτε στην ευρύτατη αυτή γκάμα. Αλλά καλύτερα είναι κατηδίαν επιτόπιος έλεγχος στην Ακροτηρίου 222, λίγο πριν το Γλάφκο, στο δεξί σας χέρι. Και φυσικά στο Σιμπάρε Νούντλου Σάγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, 2610-362-360. Τηλέφωνο για κρατήσεις και για delivery. Και εκτός από το αυθεντικό σούσι, μπορείτε να παραγγείλετε ένα από την τεράστια συλλογή καταπληκτικών ασιατικών γεύσεων. Πιάτα ασιατικά, διάφορες συνταγές, όλες παρασκευασμένες από άριστες πρώτες ύλες, στο Sushi Bar Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού γωνία. Και ξέρετε τι παρατηρώ? Ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να δουλεύουν με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια. Παλιά ταμιακοί, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνούν στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί έρχεται το ES1 Go Retail της Endesoft One, μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής δημολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμα και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES1GoRetail.gr.

0: 50 χρόνια στη μουσική λοιπόν συμπληρώνω.
1: Και συνεχίζουμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει στα Πέριξ. Μαθαίνω μάλιστα, μου το λέει ο φίλος ο Δημήτρης, καλησπέρα Δημήτρη, σε σχέση με τα έργα στην Πάτρα, και μου λέει ψάξτο ότι τώρα θα φτιάξουν και ποδηλατόδρομο στα Ψηλαλόνια. Αλλά υπάρχει ήδη ο προγραμματισμός για να σκάψουν στα ίδια ακριβώς σημεία ώστε να περάσουν τον αγωγό φυσικού αερίου. Δεν είναι δα και είδηση αυτό, Δημήτρη, φίλε μου καλέ, γιατί ναι μεν είναι ενδιαφέρον, έχει το ενδιαφέρον του, αλλά είναι τόσο συνηθισμένο πια. Εκεί δηλαδή που κάνουν ένα έργο και κλείνουν και είμαστε κομπλέ, ρε παιδί μου, λέμε ωραία, έχουμε αυτό το ποδηλατόδρομο, φτιάξανε αυτό το πεζοδρόμιο, φτιάξανε αυτό το πεζόδρομο, κάνανε την ανάπλαση εκεί, πάνε τα συνεργεία και ξανασκάβουν. Αυτό είναι εδώ και 2-3 χρόνια τουλάχιστον που γίνονται όλα αυτά τα έργα μαζικά στην πόλη, είναι κάτι σύνηθες. Οπότε δεν με εκπλήσει σε προσωπικό επίπεδο το ότι φτιάχνεται ποδηλατόδρομο στα Ψηλαλόνια και μετά από 5 μήνες, όπως λες, θα πάνε τα συνεργεία να σκάψουν ξανά, της περιφέρειας βέβαια, για να περάσουν τον αγωγό φυσικού αερίου. Αυτά στην Πάτα, τα ράβε ξύλωνε, είναι συνηθισμένη υπόθεση εδώ και πολλά χρόνια.

Στην Τουρκία λέει είχαμε νέα σύλληψη δημάρχου αντιπολιτευόμενου, όλος τυχαίος δηλαδή. Συνέλαβε λέει η αστυνομία τον αντιπολιτευόμενο δήμαρχο της νότιας επαρχίας Μερσίν και 58 ακόμα ανθρώπους την Πέμπτη στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Ανατολού. Είναι ο δήμαρχος Βαχάπ Σετζέρ, μέλος του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τους δημάρχους των περιοχών Γενισεχίρ και Μεζιτλή για φερόμενη απάτη σε δημόσιους διαγωνισμούς. Έτσι μετέδωσε το Ανατολού. Η έρευνα στη Μερσίνα είναι το τελευταίο βήμα σε μια άνευ προηγουμένου νομική καταστολή των δήμων που διοικούνται από κόμματα της αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Αυτό είναι ερμηνεία βέβαια, έτσι. Καλά βέβαια όλοι αυτό υποθέτουμε και αυτό καταλαβαίνουμε όταν ακούμε ότι γίνονται σύλληψεις πολιτικών προσώπων στην Τουρκία. Ποιος τις κάνει και γιατί? Για διαφθορά πραγματική? Αλλά και αν υπάρχει διαφθορά, θα μου πείτε, παντού θα υπάρχει διαφθορά και απλά οι μεν διεφθαρμένοι συλλαμβάνουν τους δε διεφθαρμένους για να μην παίρνουν κομμάτι από την πίτα και για να μην ροκανίζουν τα ποδαράκια της εξουσίας, της καρέκλας. Είναι πράγματα που γίνονται μόνο στην Τουρκία βέβαια. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιες καταστάσεις, δεν έχουμε τέτοια νοοτροπία. Είμαστε πολύ προχώ, πολύ μπροστά, έτη φωτός. Έτσι για να λέμε και κανένα αστείο, να περνάει και λίγο η ώρα. Ξέρω κάποιοι διαφωνείτε, μπορεί να αναφωνείτε, μπορεί να λέτε και τα δικά σας τώρα που το ακούτε, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η δική μου γνώμη, μικρή, ταπεινή. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι, και θα το πω ξανά και ξανά, με αφορμή τη σημερινή κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών στην Πύλη του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, κατ' εμέ δεν θα έπρεπε να είχε κομματική στήριξη. Δηλαδή βγήκαν ανακοινώσεις από το Δήμο Πατρέων και από το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, που όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει μια κομματική χρειά. Αλλά κάνανε καλά και οι δύο που εξέδωσαν ανακοινώσεις υποστηρικτικές στον αγώνα των γιατρών. Θα πρέπει όμως όλοι μας να κάνουμε το ίδιο. Μήπως υπάρχει κάποιος άλλος φορέας, σύλλογος, λέω, εμπορικό σύλλογος παράδειγμα, το επιμελητήριο, η περιφέρεια, που δεν δέχονται ότι υπάρχουν προβλήματα στα νοσοκομεία, ότι υπάρχουν προβλήματα σε υποδομές, ότι υπάρχουν ελλείψεις? Μήπως δεν δέχονται ή δεν ξέρουν ότι οι γιατροί τους έχει φύγει ανάποδα για να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες με κίνδυνο να κάνουν το περίφημο ιατρικό λάθος? Γιατί όλοι δεν συμπαρίστανται στους γιατρούς που κινητοποιούνται και διαδηλώνουν λοιπόν? Γιατί δεν βγάζουν ανακοινώσεις? Γιατί επειδή ανήκουμε στον τάδε κόμμα που κυβερνά, μας φαίνονται όλα μια χαρά, ότι βαίνουν καλώς και όλα λειτουργούν ρολόι, και αν δεν είναι το κόμμα μας στην εξουσία, τότε είναι όλα μαυρακάραχνα? Διότι πάντα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, και όντως εν προκειμένου είναι απόλυτη αλήθεια ότι ο χώρος του δημόσιου, του εθνικού το λέγαμε παλιά, τώρα έχει στη γλώσσα μας, στην καθημερινότητά μας καθιερωθεί η φράση δημόσιο σύστημα υγείας. Το δημόσιο σύστημα υγείας λοιπόν, το οποίο είναι ξεχαρβαλωμένο σε πολύ μεγάλο μέρος του, και μάλιστα οι παρετήσεις μόνιμων εργαζομένων, νοσοκόμων, νοσηλευτριών, εργαζομένων στον ιατρικό κλάδο, είναι βροχή. Πάνε στον ιδιωτικό τομέα, φεύγουν στο εξωτερικό, πάνε στην Κύπρο, στο Λονδίνο, στη Γερμανία, όπου φύγει,
για να γλιτώσουν τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας. Χώρια που δουλεύουν σε νοσοκομεία, πολλά από τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα λόγω της έλλειψης υποδομών. Βλέπε νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Φωτιά έπιασε που δεν μάθαμε τίποτα από τα πορίσματα. Πλημμύρα, ξανά πλημμύρα. Όχι ότι το νοσοκομείο του Ρίου πάει πίσω. Τα ίδια και χειρότερα και εκεί. Μήπως λίγες φορές έχουμε δει δημοσιεύματα και φωτογραφικό υλικό με τα βάνια που στάζουν, με τα βάνια να ξυλώνονται και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν μιλάω τώρα για τις συνθήκες εργασίας, τις καταλαβαίνουμε όλοι, περιττό να πω. Αλλά μιλάω για τις υποδομές, τις κτηριακές.

Θα μου πείτε βέβαια, εντάξει, αλλά όταν έρχεται ο Άδωνης και κάνει καμιά επίσκεψη, του πάμε και λουλούδια, όπως είδαμε να συμβαίνει στο Καραμαδάνιο νοσοκομείο παιδών όταν είχε έρθει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι, τον χίλιο ευχαριστούμε με ανθοδέσμες.

Θα το πούμε και αύριο, αλλά έτσι να σας το πούμε από σήμερα, μια και βλέπω την πρόσκληση για την Κυριακή την ερχόμενη, 4 Οκτώβρη, στην Παντάνασα της Πάτρας, ώρα 9 το πρωί, στη Θεία Λειτουργία, και θα παρευρεθεί και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατών κύριος Χρυσόστομος. Η Ένωση Κυπρίων Νομού Αχαΐας γιορτάζει τη σύναξη των εν Κύπρο διαλαψάντων Αγίων και τελεί μνημόσυνο για τα θανόντα μέλη, τιμά την επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου.

0: Προσοχή στις απάτες, γιατί συνεχίζονται και στην Πάτρα τα τηλεφωνήματα. Τώρα έχω βρει το κολπάκι ότι είμαι υπάλληλος ΔΔΕ και θα έχετε διακοπή ρεύματος, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα στο δίκτυο και πρέπει να δώσεις τόσα για να... Ένας ηλικιωμένος όμως δεν την πάτησε εδώ από την Πάτρα. Ειδοποίησε παράλληλα τις αστυνομικές αρχές, έκανε κουβεντούλα με τον επιτίδιο, ο οποίος νόμιζε ότι είχε τσιμπήσει ο ηλικιωμένος. Τελικά του έδωσε κατευθύνσεις, ενημερώνοντας παράλληλα την αστυνομία, και έτσι τσίμπησαν τελικά τον απατεώνα. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Καλά να περάσετε, να προσέχετε και να ακούτε Αντένα Ρέντιο Πάτρας 105,3. Γεια και χαρά.
1: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας. Η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές. Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 60. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Ελληνικά. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι, και καλό μήνα. Είναι 5η, 1η Οκτωβρίου σήμερα, με τη σφοδρή κακοκαιρία να δοκιμάζει τις αντοχές των κρατικών υπηρεσιών και των πολιτών στην Κρήτη και με τον αυτοκινητιστή που έτρεχε με ηλιγκιώδη ταχύτητα στην Αττική Οδό και μετέδιδε την πράξη του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη για την κακοκαιρία που πλήττει το νησί τις τελευταίες ώρες. Γέφυρα έχει καταρρεύσει στα λιβάδια και η ΕΜΑΚ διέσωσε ζευγάρι που επέβαινε σε αυτοκίνητο. Πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, κλειστά τα σχολεία σε πολλές περιοχές. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 στους κατοίκους για περιορισμό των μετακινήσεων. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε πριν από λίγο ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στις Καρίνες Ρεθύμνου. Εξετάζεται πού οφείλεται ο θάνατός του.
0: Μέχρι την Κυριακή θα συνεχιστούν οι βροχές στην Κρήτη. Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν αύριο και το Σάββατο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Βροχερός επίσης ο καιρός σε Εύβοια, Σποράδες και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 βαθμούς ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική πρόγνωση.
1: Όλα τα μυστικά γύρω από τη ρύθμιση των 120 δόσεων για παλαιά χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Στα 30 ευρώ το ελάχιστο ποσό καταβολής, στο 5,84% το επιτόκιο. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής και οι κόφτες. Εντός Οκτωβρίου θα ψηφιστεί η ρύθμιση μαζί με τα μέτρα για τους σέρβισερς.
0: Προκαλεί και πάλι η Τουρκία. Εξέδωσε νέα ναύτεξ, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες από το Oruç Race. Αφορούν στον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου ανάμεσα σε Τουρκία και κατεχόμενα της Κύπρου. Πριν από λίγο, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε προκλητική ανακοίνωσή του αναφέρθηκε στο καλώδιο Ελλάδος-Κύπρου, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να γίνει καμία πόντιση χωρίς συντονισμό με την Άγκυρα.
1: Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ατζέντα οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία και εξοπλιστικά ζητήματα.
0: Φωτιά πήραν τα φοιτητικά ενίκια. Τον Αύγουστο οι μέσες ζητούμενες τιμές σε όλη τη χώρα κατέγραψαν άνοδο 5,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Κοντά στο 12% οι αυξήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται σε Κολωνάκι, Κουκάκι και Μέτς.
1: Για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης κάνει λόγο το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το θρίλερ στην πτήση Ντουμπάι-Τελαβίβ. Ήρωα χαρακτήρισε ο Νετανιάχου τον Ινδό κυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai. Συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας ως συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν.
0: 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Αχάρνων. Μοτοσικλέτα που οδηγούσε 40χρονο συγκρούστηκε με το ποδήλατο του παιδιού. Κατά τον έλεγχο, ο οδηγός βρέθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Θρίλερ με την εκτέλεση θανατοπινίτησα στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέμεινε ζωντανή μετά τη χορήγηση 2 δόσεων φαρμάκου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων ως το τέλος του έτους, διέταξε ο κυβερνήτης της πολιτείας.
0: Την Ολλανδία υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο απόψε στο γήπεδο της Τούμπας. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για το Nations League. Ανάρπαστα έγιναν τα εισιτήρια.
1: Και στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί στην Ιταλία κόντρα στη Βιρτους Μπολόνια στις 9:30 απόψε. Χθες τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Στο Telecom Center του ΟΑΚΑ επικράτησε με 102-79 της γαλλικής Βιλερμπάν. Στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup κέρδισε με 93-78 την ισπανική Μανρέσα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει την εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο.

0: Ρυθμίσεων σήμερα στο Κηφισό, Παναγιώτη.
1: Ναι, Ελισάβετ, αυτή τη φορά θα διακοπεί κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της οδού Σιώκου στα Σεπόλια μέχρι την οδό Αυλώνος από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα λόγω έργων.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Στη δίνη της φοδρής κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη. Από τη δυνατή βροχόπτωση και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα στο νησί, με τα σημαντικότερα να εντοπίζονται στο Δήμο Μυλοποτάμου. Δρόμοι και ισόγεια σε πολλούς οικισμούς έχουν πλημμυρίσει. Διακοπές σημειώνονται στην ηλεκτροδότηση, ενώ κλειστά έμειναν σήμερα όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Όχημα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά όταν κατέρευσε γέφυρα στα λιβάδια και οι διασώστες της ΕΜΑΚΑ απεγκλώβησαν τον οδηγό και τη σύζυγό του. Πυμνιοστάσια έχουν αποκλειστεί και τα προειδοποιητικά μηνύματα προς τους πολίτες από το 112 είναι συνεχή σε Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Κτηνοτρόφος βρέθηκε εντωμεταξύ πριν από λίγο χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή Καρίνες Ρεθύμνου και οι αρχές εξετάζουν εάν ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Συνδεόμαστε με την Κρήτη και το δημοσιογράφο της ιστοσελίδας newshub.gr, Ανδρέα Κριτσοτάκη, για να μας περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα.
4: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα Ελισάβετ. Είναι ακριβώς όπως τα περιέγραψες εν ολίγης. Εμείς θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Πραγματικά είμαστε σε κόκκινο συναγερμό εδώ στην Κρήτη. Έχουν τεθεί αρχές μετά την έκδοση του Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για όλο το νησί. Με την κακοκαιρία, όπως προείπες, να έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα σε όλο το νησί. Ενώ δυστυχώς έχουμε και έναν νεκρό. Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε στην επιχείρηση αναζήτησης του 79χρονου κτηνοτρόφου από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπως προείπε στο Ρέθυμνο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το προηγούμενο βράδυ. Τελικά ο άτυχος ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μέσα σε χύμαρο που είχε σχηματιστεί στο ρέμα ακριβώς κάτω από το ποιμνιοστάσιο του μέσα στο χωριό, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή επλήγει το τελευταίο ειδικά 24ωρο από τεράστιους όγκους νερού. Οι δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας μετέβησαν στο σημείο, πραγματοποίησαν επιχείρηση για την ανάσυρση της σωρού του, ενώ όπως προείπες τα ακριβή αίτια του θανάτου του τελούν υποδιερεύνηση, καθώς δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα αν ο θάνατος του οφείλεται στη φοδρή κακοκαιρία σε άλλη αιτία, με το πρώτο σενάριο βέβαια να είναι το πιθανότερο όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Τώρα σε σχέση με την κακοκαιρία να πούμε ότι αυτή την ώρα τα φαινόμενα είναι σε ύφεση. Όμως από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε την έκδοση απανωτών μηνυμάτων 112 που εστάλησαν σε πολίτες σε διάφορες περιοχές του νησιού από τα Χανιά ως και το Λασίθι. Την ίδια ώρα έχουμε συνεχώς ανακοινώσεις για την αποφυγή μετακινήσεων ή τουλάχιστον τον περιορισμό του στο ελάχιστο δυνατό, ενώ όλος ο μηχανισμός της περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων, της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και της αστυνομίας είναι σε συναγερμό. Σήμερα το πρωί, Βασίλη και Ελισάβετ, είχαμε συνεχείς τις σκέψεις, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι με απόφαση της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης και του ίδιου του Περιφερειάρχη, κ. Σταύρου Αρναουτάκη, έχουμε την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να πάμε να πούμε κάποια πράγματα ανανομώ, ξεκινώντας από τα Χανιά.
3: Να αναφερθούμε αναλυτικά, Ανδρέα, ανανομώ. Δεν ξέρω αν έχουμε ενημέρωση για τα σχολεία, εάν θα λειτουργήσουν αύριο, αν και είναι ακόμα μεσημέρι, οι αποφάσεις θα ληφθούν αργά το απόγευμα.
4: Ναι, όπως ακριβώς το λες, Βασίλη μου, η απόφαση για την αυριανή ημέρα δεν έχει ληφθεί. Σήμερα, ωστόσο, είχαμε κλειστά σχολεία σε Χανιά, Ρέθυμνο, στο Δήμο Μαλεβιζίου, αλλά και σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου, κυρίως στα ορεινά χωριά, ορεινά και μη ορεινά χωριά, όπως ο προφήτης Ηλίας. Στα Χανιά, να ξεκινήσω αν μου επιτρέπετε, πηγαίνοντας από τους νομούς από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μπορούμε να πούμε ότι είχαμε σχετικά τα λιγότερα προβλήματα. Είχαμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, αλλά ευτυχώς μέχρι στιγμής εκεί πέρα, αν και έχουμε την καταγραφή, έχουμε μεγαλύτερη ποσότητα νερού που έπεσε στο Ασκήφου πανελλαδικά, 85 χιλιοστά βροχή είχαν πέσει ως αυτή την ώρα, δεν έχουμε προβλήματα. Εν αντιθέσει με το Ρέθυμνο, όπου εκεί έχουμε σημαντικότατα προβλήματα, λόγω του όγκου του νερού που έπεσε, φούσκωσαν ποτάμια και χύμαροι, σοβαρότατο πρόβλημα καταγράφηκε στα Ζωνιανά, όπου εκεί ο ποταμός ξεχύλισε παρασένοντας το διάβα του ό,τι έβρισκε. Να πούμε ότι ο ποταμός διέρχεται το χωριό, οπότε όπως καταλαβαίνει οποιοδήποτε μας ακούει, ξεχυλίζοντας ο ποταμός.
3: Παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμα του, πλημμύρισαν.

0: σπίτια.
1: Μιλάμε για ένα χωριό το οποίο είναι, για να δώσουμε να καταλάβουμε, είναι στον Ψιλορίτη. Οπότε καταλαβαίνετε τι κατέβασε το βουνό από άποψη νερού. Να πούμε ότι στο χωριό βρίσκονται από τις πρώτες πρωινές ώρες μηχανήματα της περιφέρειας που επιχειρούν για τον καθαρισμό του ποταμού και την απομάκρυση των φερτών υλικών και όσο είναι δυνατόν την αποκατάσταση των δρόμων. Εκεί λοιπόν στην περιοχή λίγο έξω από τα Ζωνιανά είχαμε και το ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο έζησε πραγματικά στιγμές τρόμου όταν είδε το αυτοκίνητό του στο οποίο επέβαινε να πέφτει μέσα σε ένα μεγάλο χαντάκι που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα. Κυριολεκτικά το αυτοκίνητο χάθηκε, ήταν ένα αγροτικό αυτοκίνητο και φαινόταν ίσα ίσα η καρότσα του από το ύψος του οδοστρώματος, χάθηκε σχεδόν το αυτοκίνητο. Έπειτα από καθίζηση λόγω της βροχόπτωσης. Ευτυχώς όμως το ζευγάρι που προφανώς ήταν σοκαρισμένο είναι καλά στην υγεία του από ό,τι έχουμε μάθει.
0: Και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Παγνί.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Ο Δήμος Μυλοποτάμου, που είναι ο Δήμος ο οποίος έχει δεχτεί το μεγαλύτερο όγκο, εκεί καταγράφεται ο μεγαλύτερος όγκος προβλημάτων, έχει ήδη ζητήσει ο Δήμαρχός του, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, προφανώς λόγω της βροχόπτωσης και των προβλημάτων. Στο Ηράκλειο τώρα, επίσης έχουμε μεγάλα προβλήματα, πρέπει να σου πω. Αυτή τη στιγμή τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφονται τόσο στην Ενδοχώρα, όσο και στον Δήμο Χερσονήσου, που είναι παραλιακός Δήμος, όμορος του Δήμου Ηρακλείου, στα βόρεια παράλια. Στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας έχει κλείσει πολύ μεγάλο μέρος του επαρχιακού οδικού δικτύου, ενώ αν δείτε τις εικόνες πραγματικά τον παραλιακό δρόμο των Γουβών που είναι στο Δήμο Χερσονήσου
0: έχει μετατραπεί σε λίμνη.
1: Ναι, και είναι η πολλωστή φορά που το ποτάμι εκεί πέρα φουσκώνει φτάνοντας ως τη θάλασσα το νερό και παραστέροντας στο διάβο του μέχρι και αυτοκίνητα. Εκεί τώρα βρίσκονται επίσης μηχανήματα του Δήμου Χερσονήσου και της περιφέρειας προσπαθώντας να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Και ό,τι αφορά το Ηράκλειο, ευτυχώς δεν έχουμε ζημιές, όμως είναι έντονη η ανησυχία γιατί ο ποταμός Γιώφυρος και ο ποταμός Δρακουλιάρης δύο
0: που πλημμυρίζουν σε κάθε νεροποντή, έχουμε συνεχώς πλημμύρες.
1: Εσύ Βασίλη μου το ξέρεις καθότι κριτικός. Έχεις εικόνα για το τι συμβαίνει πολλές φορές τη διάρκεια του χειμώνα και όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις με αυτά τα ποτάμια. Υπάρχει λοιπόν έντονη ανησυχία γιατί έχει ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του νερού, χωρίς όμως ευτυχώς να έχουμε σοβαρές ζημιές παρά μόνο κάποια εισρωή υδάτων σε σπίτια και κάποιες επιχειρήσεις, όχι σοβαρές όμως, χωρίς να έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές όμως, λόγω του νερού που έχει μπει μέσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, και έχουμε μαζί μας και πάμε και στον μετεωρολόγο του σταθμού μας, τον Τάσο Αρνιακό. Θα τον έχουμε σε λίγη ώρα μαζί μας, καθώς όπως ακούσαμε από τον Ανδρέα, στην Κρήτη επικρατεί κόκκινος συναγερμός. Προβλέπεται ότι έως και το μεσημέρι της Κυριακής θα βρέχει καταρακτοδός. Οι τόνοι νερού που θα πέσουν σε 4 ημέρες αναστρέμα, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, θα έπεφταν υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες σε 6 μήνες και ο κίνδυνος πλημμυρών στο νησί είναι ορατός.

0: Μέχρι να καταφέρουμε να εντοπίσουμε τον Τάσο Αρνιακό, να αλλάξουμε κλίμα, την προσδοκία ότι μεγαλύτερος αριθμός οφειλετών του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ θα σπεύσει να τακτοποιήσει παλαιά χρέη με χαμηλότερη μηνιαία δόση, έχουν γεννήσει οι αλλαγές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στην υφιστάμενη ρύθμιση, αυξάνοντας τις 72 δόσεις αποπληρωμής σε 120. Το ελάχιστο ποσό καταβολής και το επιτόκιο παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Ωστόσο, η ρύθμιση περιλαμβάνει πλέον και νεότερες οφειλές, ενώ καθίσταται πιο ευέλικτη για τους οφειλέτες. Όλα τα μυστικά της θα μας αποκαλύψει τώρα η Σύση Σταυροπιεράκου.
1: Η νέα ρύθμιση για το ιδιωτικό χρέος που επανασχεδιάστηκε μετά το μικρό ενδιαφέρον για το υφιστάμενο καθεστώς των 72 δόσεων, αλλά και για να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα της αγοράς, διευρύνει τόσο τον αριθμό των δόσεων όσο και το χρονικό όριο των οφειλών που μπορούν να υπαχθούν, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε όσους βρίσκονται ήδη στη ρύθμιση των 72 δόσεων να μεταπηδήσουν στο νέο σχήμα. Το επιτόκιο της ρύθμισης, όπως ανέφερε η Ελισάβετ, διαμορφώνεται στο 5,84%. Η μεγαλύτερη διάρκεια που πληρωμής μειώνει μεν τη μηνιαία δόση, αυξάνει όμως το συνολικό κόστος των τόκων, γιατί απλώνεται το χρέος στο χρόνο. Τώρα, στις 120 δόσεις μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες έχουν καταστήλει ξυπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, με το προηγούμενο
0: ένα
1: όριο,
0: χρόνο
1: ακριβώς,
0: μετά δηλαδή.
1: Μετά, οπότε μπορούν να υπαχθούν και οφειλές ενός έτους, και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση μέχρι και χθες, 30 Σεπτεμβρίου. Όπως είπα, δυνατότητα μετάβασης έχουν περίπου 33.000 οφειλέτες, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ενταχθεί σε 72 δόσεις. Μιλάμε για οφειλέτες και του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, ένας μικρός αριθμός σε σχέση με τον αναμενόμενο. Με την αίτησή τους μπορούν να μεταφέρουν το υπόλοιπο της οφειλής στο νέο καθεστώς και να το επιμερίσουν σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις. Για να ενταχθεί λοιπόν κάποιο σε 120, θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία να πούμε ότι παίρνει παράταση μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, θα πρέπει να μην έχει άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές, να έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει τα χρέη που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις, να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών και να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Δηλαδή, στην πράξη, οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 και μετά, για να το διευκρινίσουμε, θα πρέπει πριν από την αίτηση είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση.
0: Πότε μπορεί να χαθεί η ρύθμιση για έναν οφειλέτη, Σύση?
1: Το βασικό είναι ότι αν για 2 μήνες δεν πληρώσει τη ρύθμιση, τότε θα τη χάνει.
0: Έχουμε κάποια παραδείγματα να δώσουμε, έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος τι αλλάζει.
1: Ακριβώς. Για κάποιον που έχει οφειλεί 5.000 ευρώ, η μηνιαία δόση, να πούμε ότι με βάση το νέο καθεστώς ανέρχεται στα 55 ευρώ. Το τέλος των 10 ετών ο οφειλέτης θα έχει καταβάλει συνολικά περίπου 6.500 ευρώ, εκ των οποίων οι 1.600 αντιστοιχούν σε τόκους. Ενώ για ένα χρέος 10.000 ευρώ η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 110 ευρώ και το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί στο τέλος δεκαετίας θα είναι περίπου τις 13.200 ευρώ, με τις δόσεις να καλύπτουν τις 3.200 ευρώ.
0: Τώρα, την ίδια ώρα, Σύση, έρχονται νέες ρυθμίσεις για τους σερβίσερς. Θα προβλέπονται αυστηροί κανόνες, συγκεκριμένες προθεσμίες και πραγματική λογοδοσία. 3 είναι, από ό,τι φαίνεται, τα στοιχεία που μεταβάλλουν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας τους.
1: Ναι, μιλάμε, Ελισάβετ, για ένα βελτιωμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση όσων χρεών είναι εκτός εξοδικαστικού μηχανισμού. Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρές προθεσμίες αλλά και τσουχτερά πρόστιμα προς τους σερβίσερς που δεν τηρούν τις νέες προθεσμίες. Τους υποχρεώνουν να απαντούν μέσα σε 3 μήνες σε αίτημα διμερούς ρύθμισης, ενώ η συνολική διαδικασία θα πρέπει να κλείνει το αργότερο σε 6 μήνες και η προκαταβολή να μην υπερβαίνει το 15% της οφειλής. Να θυμίσουμε ότι σήμερα η προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει ο πιστωτής για να συμφωνήσει με τον οφειλέτη σε πρόταση ρύθμισης μπορεί να ξεπερνά το 30% και να φτάνει ακόμα και το 50% της οφειλής.
0: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, ναι.
1: Ακριβώς. Παράλληλα, ο οφειλέτης έχει δικαίωμα πλήρου κυκλούς ανάλυσης του χρέους του εντός 45 ημερών, με αναστολή της τοκοφορίας σε περίπτωση που δεν του δοθούν τα στοιχεία από τους services, ενώ ενισχύεται και η προστασία όσων τηρούν τη ρύθμισή τους, προβλέποντας ότι καταγγελίες, κατασκέσεις και πληστηριασμοί καθίστανται άκυροι όταν ο πιστωτής ή ο services παραβιάζει τους νέους κανόνες.
0: Και να κλείσουμε με την τρίτη παρέμβαση που ανακοινώθηκε, ήταν η αναμενόμενη δηλαδή η επιδότηση στα καύσιμα κίνησης από το κράτος και από τα δηληστήρια.
1: Ακριβώς όπως το είπε, ήταν αναμενόμενη επιδότηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι η επιδότηση που ανακοινώθηκε θα διαρκέσει έως τις 15 Οκτωβρίου. Τότε στις 14, μία μέρα νωρίτερα, μαζί με τις ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, θα δούμε και τι θα γίνει ξανά με το πετρέλαιο κίνηση. Δηλαδή, αν θα παραταθεί, πόσο θα παραταθεί ή αν σταματήσει εφόσον η κατάσταση εξελίσσεται ομαλά η επιδότηση. Το πόσο φτάνει στα 20 λεπτά μαζί με την επιδότηση δηλαδή κράτους και δηληστηρίων, ενώ τα δηληστήρια επιδοτούν και την αμόλυβδη βενζίνη κατά 10 λεπτά.
0: Να ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπιεράκου και να πούμε εμείς ότι σε διεθνές επίπεδο φαίνεται ότι η πίεση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης μπαίνει σε νέα φάση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία και Βρετανία εξετάζουν το ενδεχόμενο αποδέσμευσης αποθεμάτων ντίζελ την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ ζητεί από την Ευρώπη να διοχετεύσει μεγάλες ποσότητες καυσίμου στην αγορά προκειμένου να συγκρατηθούν οι διεθνείς τιμές. Υπήρχε επίταση της κρίσης, οπότε εξετάσαμε τα δημοσιονομικά στοιχεία και καταλήξαμε στις 120 δόσεις, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
2: Είχαμε πράγματι παρουσιάσει ένα πλαίσιο 72 δόσεων πριν από ένα μήνα. Έγινε συζήτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, βάλαν κάτω τα στοιχεία, είδαμε ότι υπάρχει επίταση της κρίσης. Και εξετάστηκε το δημοσιονομικό κόστος και διαπιστώθηκε ότι πράγματι μπορούμε να περάσουμε σε αυτή τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις υπό το φως όλων των τελευταίων εξελίξεων. Τώρα, η αντιπολίτευση λέει τα δικά της, δεν αποκλείεται ενίοτε να λέει και κάποια πράγματα σωστά, όπως έχει υποθεί άλλωστε και οι δείκτες του ρολογιού δύο φορές την ημέρα δείχνουν τη σωστή ώρα, ακόμα και αν είναι σταματημένο το ρολόι. Σημασία έχει να κάνουμε το σωστό, θα ήμασταν σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν αδιάφοροι και ανάλκητοι. Αλλά θα ήμασταν επίσης σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν λαϊκιστές και ανεύθυνοι.
0: Τις νέες ρυθμίσεις για τους σέρβισερς σχολίασε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, τονίζοντας ότι το πλαίσιο παραμένει ευνοϊκό για τους σέρβισερς και όχι για τους οφειλέτες.
3: Το όλο πλαίσιο με κάποιες μικρές βελτιώσεις με τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν παραμένει ευνοϊκό για τους σέρβισες και για τις τράπεζες και όχι τόσο για τους οφειλέτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα που εμείς μπορούμε να διακρίνουμε. Εάν δεν υπάρξουν εποπτικοί μηχανισμοί, ό,τι και νομοθεσία να κάνουν και όποια μέτρα και να πάρουν, πέφτουν στο κενό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Πάντως επειδή
3: δεν εφαρμογή είναι. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και η επιβολή κυρώσεων στην πραγματική συμπεριφορά που είναι διάχυτη.
5: Και πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική κόντρα που πυροδότησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τη στήριξη των οικοκυριών, να γυρίσουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στην κακοκαιρία στην Κρήτη και να πάμε στο μετεωρολόγο του σταθμού μας, Τάσο Αρνιακό. Στην Κρήτη, Τάσο, επικρατεί κόκκινο συναγερμός. Προβλέπεται ότι έως και το μεσημέρι της Κυριακής θα βρέχει καταρακτοδός. Οι τόνοι νερού που θα πέσουν σε 4 ημέρες αναστρέμα θα έπεφταν, όπως διαβάζουμε, υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες σε 6 μήνες. Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες?
6: Δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα, καθώς το νερό θα πέφτει συνέχεια στην Κρήτη. Πρέπει να σου πω ότι ήδη σε 12 ώρες έπεσε 3,5 φορές το νερό στα Ανόγια όσο πέφτει ολόκληρο τον Οκτώβριο. Στον Τερμιάδο 2 φορές όσο πέφτει όλο τον Οκτώβριο. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι, 3 φορές όσο πέφτει όλο τον Οκτώβριο. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι έχει γίνει και από ό,τι φαίνεται αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί. Αύριο θα έχουμε λιγότερες ποσότητες νερού. Το Σάββατο όμως κορυφώνεται η υδρόπτωση, καθώς φαίνεται ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη πτώση, πτώση νερού βροχής από τη σήμερα. Την Κυριακή κάτι λιγότερο. Θέλω να πω δηλαδή ότι βρισκόμαστε στον κόκκινο συναγερμό που δεν πρόκειται να λήξει και όλα αυτά βεβαίως ενδεχομένως να δημιουργήσουν εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια, ο καιρός θα είναι ιδιλιόλουστος με λίγες νεφώσεις, όμως από το Βόλο και κάτω, από το Πήλιο και κάτω, θα έχουμε συννεφιές με βροχές, ήπιες βροχές όμως θα έλεγα, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής αυτές τις βροχές. Έτσι λοιπόν για αύριο περιμένουμε στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κάτι σαν σήμερα δηλαδή, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και έντασης, βοριάδες 4 με 5, στα νυχτά 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως από 16 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, χωρίς βροχή όμως, συννεφιά δηλαδή, με λίγο ήλιο, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.
5: Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι οι ισχυροί βοριάδες που μας είπε ο Τάσος Αρνιακός προκαλούν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Τα πλοία δεν αναχωρούν από τη Ραφίνα και το Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων έχουμε και στον Πειραιά και οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Και να πάμε τώρα στην πολιτική κόντρα που πυροδότησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για λαιλασία του εισοδήματος των πολιτών μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Για προεκλογικά φιλοδορήματα έκαναν λόγο τα υπόλοιπα κόμματα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Αναφορικά με τις χθεσινές εξαγγελίες Μητσοτάκη, στο ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον εκτιμούν ότι αποδεικνύουν πως η Νέα Δημοκρατία σύρεται πίσω από την ατζέντα που έχει βάλει το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με ημίμετρα όμως και με κολοβές ρυθμίσεις. Το είπε πάρα πολύ γλαφυρά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς. Ο Πρωθυπουργός είπε, αν ήταν μικρός, στην ηλικία εννοούσε, και αντέγραφε και θα κοβόταν στο μάθημα και θα τον έπιαναν. Γιατί ενώ προσπαθεί να ακολουθήσει.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Καθώς οι 120 δόσεις δεν έχουν καμία σχέση με τις 120 δόσεις τις οποίες έχει ανάγκη η αγορά, εμείς μιλάμε για 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων και εκείνος τις παίρνει χωρίς κούρεμα. Δηλαδή, αυτό που θέλει να πει είναι ότι παραμένουν οι τόκοι, οι οποίοι μπορούν να έχουν μπει σε πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα, αυξάνει το εύρος ΜΕΤ, αλλά με επιτόκιο 5,84%, ενώ ο εξωδικαστικός έχει 3%. Τώρα, αυτό όσον αφορά στις 120 δόσεις, από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα θα αναφερθεί σε δύο τροπολογίες με τις οποίες στην πραγματικότητα ρίχνει το γάντι στην κυβέρνηση, με τη μία τουλάχιστον, προκειμένου να την οθήσει να θεσμοθετήσει μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρελαιοκίνησης, την ώρα που προκύπτουν πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ εξαιτίας της διεθνούς τιμής του πετρελαίου που βρίσκεται πάνω από τη τιμή που είχε υπολογιστεί στο δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας. Στην πραγματικότητα, με το προτινόμενο αυτό μηχανισμό από το ΠΑΣΟΚ, τα πρόσθετα αυτά έσοδα θα επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω της προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει προτείνει και τελικά με μειωμένη τιμή στην Αγγλία, χωρίς να υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Δεν είναι κάτι που το σκέφτηκαν στο ΠΑΣΟΚ, είναι κάτι που υλοποιείται ήδη στην Ιταλία και δείχνει να αποδίδει, γι' αυτό και λένε ότι θα μπορούσαμε να το κοπιάρουμε. Η δεύτερη τροπολογία της πράσινης κοινοβουλευτικής ομάδας προτείνει την κατάργηση χορήγησης μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτή, τη λεγόμενη Golden Visa δηλαδή, μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας, τον αναπροσανατολισμό των επενδυτικών κινήτρων προς την εθνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα με την Angel Visa. Είναι κάτι που έχει ξαναμιλήσει γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και η εφαρμογή της απαγόρευσης βραχυχρόνια μίσθωση σε ακίνητα υφιστάμενων Golden Visa όταν έρθει η ώρα της πενταετούς ανανέωσης. Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος, ασκώντας πάρα πολύ σκληρή κριτική, με αφορμή όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουν κινηθεί και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, κάποια φέρνουν και εκείνα προτάσεις νόμου, όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, για το ιδιωτικό χρέος και θεωρούν ότι εκεί βρίσκεται η λύση και όχι σε αυτό που προτείνει ο Πρωθυπουργός.
5: Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Τσουκαλάς που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
8: Πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός, αν ήταν μικρός στην ηλικία, μάλλον όταν αντέγραφε και κοβόταν στο μάθημα και τον πιάνανε. Ενώ προσπαθεί να ακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το ΠΑΣΟΚ, προσπαθεί στην ουσία να φανεί ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό που φέρνει ένα ημίμετρο. Διότι οι 120 δόσεις που έφερε δεν έχουν καμία σχέση με τις 120 δόσεις τις οποίες θέλει και έχει ανάγκη αγορά. Και να σου πω τι εννοώ. 120 δόσεις εμείς λέγαμε με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Τις φέρνει χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Παραμένουν δηλαδή οι τόκοι που μπορεί να έχουν μπει σε πάρα πολύ μεγάλα διάστημα. Επιτόκιο 5,84%. Ο εξοδικαστικός έχει 3%. Η ρύθμιση των 120 το 19 έχει 3%. Εμείς λέμε 3%. Εδώ γιατί βάζει 5,84%. Γιατί να ληστεύει με το επιτόκιο κάποιους που και τους κρατάει τους τόκους, άρα δεν διαγράφει ούτε μέρος τόκων και προσαυξήσεων και επιβαρύνει πάρα πολύ με αυτή τη ρύθμιση.
5: Η κοινωνία βρίσκεται σε ομοιρία για χρέη που δεν έχει δημιουργήσει, τόνισε η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου που μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
9: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια, οι πολίτες ασφικτιούν. Προφανώς το να δίνεται κάποια διέξοδο σε ανθρώπους που αλλιώς βρίσκονται με τη θηλιά στο λαιμό είναι μία ανακούφιση. Όμως δεν μπορεί εσάι να κρατάμε μία κοινωνία σε ομοιρία για χρέη και αδιέξοδες καταστάσεις που δεν έχει δημιουργήσει η κοινωνία. Τις έχουν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις.
5: Να ακούσουμε και το σχόλιο του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
10: Έχουμε τον κόσμο, ο οποίος δεν έχει χρήματα να βάλει καύσιμα στα αυτοκίνητά του και πολύ πιθανόν σε λίγο καιρό που θα χρειαστεί να ζητάει και το σπίτι του, δεν θα μπορεί να ζητάει και το σπίτι του με ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας. Και από την άλλη να μειώνουν και τα έσοδα. Άρα θα έπρεπε η κυβέρνηση να κάνει καλύτερα τις ασκήσεις της χάρτου του και να δει τη χρυσή τομή που ναι, με μπορεί δημοσιονομικά να το κάνει και τα έσοδα να μην επηρεάζονται πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε περίτρανα ότι βάζει τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους.
0: Στη νέα πρόκληση της Άγκυρας τώρα που βγάζει και πάλι το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή τη φορά η αποστολή του συνδέεται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου ανάμεσα στην Τουρκία και τα κατεχόμενα της Κύπρου. Γι' αυτό το λόγο έχει εκδώσει και Ναύτεξ, με την οποία δεσμεύει περιοχή που εκτείνεται από τις τουρκικές ακτές μέχρι τη θαλάσσια περιοχή της Κερίνιας. Ο Νίκος Νανούρης είναι μαζί μας.
11: Ελισάβετ, τέσσερα το βράδυ, ο υδρογραφικός σταθμός της Ατάλειας με Ναύτεξ που εξέδωσε ενημερώνει πως το Horus Race, το ερευνητικό σκάφος μαζί με τρία ακόμη ερευνητικά σκάφη, βγαίνουν ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο της ναύτιξης που εξέδωσε η Άγκυρα για έρευνες από μια περιοχή νότια των τουρκικών ακτών και συγκεκριμένα από την περιοχή Αναμούρ που είναι ανάμεσα στην Αντάλια και στη Μερσίνη και με η οποία ναύτιξη θα φτάνει δεσμεύει μια περιοχή μέχρι και την κατεχόμενη Κύπρο και συγκεκριμένα την θαλάσσια περιοχή της Κερίνιας. Είναι μια ναύτιξη η οποία τίθεται ισχύ από σήμερα μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου και είναι στο πλαίσιο, όπως είπες και εσύ, της κατασκευής ενός υποθαλάσσιου αγωγού που έχει συμφωνήσει η Τουρκία με το ψευδοκράτος από τον Ιούλιο, που έχει στόχο να εξασφαλίσει τις ενεργειακές ανάγκες του ψευδοκράτους. Αλλά υπάρχει ένας ευρύτερος στόχος πίσω από αυτό το έργο. Ελισάβετ, η Τουρκία θέλει πιθανόν τυχόν κοιτάσματα που βρεθούν στην Ανατολική Μεσόγειο να αξιοποιηθούν, να μεταφερθούν ως φυσικό αέριο στη Τουρκία και από εκεί η Τουρκία να καταστεί ένας ενεργειακός κόμπος προς την Ευρώπη.
0: Ναι, ενισχύονται από ό,τι φαίνεται οι δεσμοί με την τουρκοκυπριακή διοίκηση και να πούμε, Νίκο, ότι εδώ και χρόνια λειτουργεί υποθαλάσσια υποδομή μεταφοράς νερού από την Τουρκία προς το βόρειο τμήμα του νησιού. Σε παρόμοια πρότυπα πάει να δημιουργήσει και αυτή την σύνδεση για τον αγωγό φυσικού αερίου.
11: Ακριβώς την ίδια ώρα, Ελισάβετ, ενώ έχουμε αυτές τις κινήσεις από την Τουρκία, είχαμε και την παρέμβαση και από το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο καταρχάς σχολίασε τη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μίλησε για αφού ανέφερε χαρακτηριστικά ότι παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τις συγκεκριμένες ενέργειες, σχολίασε ότι οι εξοπλιστικές δραστηριότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι στρατιωτικές συνεργασίες που κάνει με άλλα κράτη, με τρίτες χώρες, ουσιαστικά βλάπτουν την εμπιστοσύνη, βλάπτουν το κλίμα σταθερότητας στο νησί, ενώ έκανε λόγο για προκλητικές κινήσεις και από την Ελλάδα και από την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Πάντως, Νίκο, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας παρενέβη και στο θέμα της ηλεκτρικής διεθνής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει ότι δεν θα έπρεπε να κάνουμε καμία απόντηση χωρίς να έχουμε συντονιστεί με την Άγκυρα προηγουμένως.
11: Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, Ελισάβετ, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ρωτήθηκε για την ηλεκτρική και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και επανέλαβε την ίδια θέση. Ότι δηλαδή χρειάζεται συντονισμός προκειμένου να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. σύμφωνα πάντα με το Διεθνές Δίκαιο, όπως αναφέρω χαρακτηριστικά, κάθε είδους δραστηριότητα πόντης καλωδίων ή αγωγών ή ακόμη και επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας, λένε χαρακτηριστικά στο Υπουργείο Άμυνας, πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας και συμπληρώνουν ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί καμία μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι υπάγγες θέσεις της Τουρκίας που ακούμε τις τελευταίες ώρες όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
5: Υπό τον Πρωθυπουργό συνεδρίασε νωρίτερα το ΚΙΣΕΑ. Στην ατζέντα βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, αλλά και εξοπλιστικά ζητήματα. Ο Χρήστος Μαζανίτης μας ενημερώνει αναλυτικά. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, Χρήστο?
12: Όχι, η συνεδρίαση έχει μετατεθεί, έχει πάει για τις 5.30 το απόγευμα. Οπότε και αναμένεται να δώσει το παρόν και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος επιστρέφει αυτή τη στιγμή μαζί με τον αρχηγό ΓΕΘΑ Δημήτριο Χούπη.
5: Από την Κύπρο.
12: Κύπρο, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η παρέλαση για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της νήσου. Στο επίκεντρο λοιπόν αναμένεται να βρεθεί η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί θυμίζουμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη η επιχείρηση Ασπίδες, με την ελληνική πλευρά να έχει πιέσει την Ευρώπη για να στείλει περισσότερα πλοία. Αυτή τη στιγμή τρεις είναι οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν με πλωτά μέσα και είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία με τρεις φρεγάτες, ενώ φαίνεται ότι με αυτή η πίεση που έχει ασκηθεί φαίνεται να αποδίδει καρπούς, καθότι δύο χώρες έχουν εκφράσει την καταρχάς θετική τους γνώμη να συμμετέχουν και να συμμετάσχουν και αυτές με πολεμικά πλοία. Επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο θα συζητηθεί είναι η παράταση της παραμονής των Patriot στην Σαουδική Αραβία, στην περιοχή Γιαμπού. Θυμίζω ότι από το 2021 βρίσκεται εκεί η ελληνική πυροβολαρχία, αλλά βρίσκονται στην ατζέντα και εξοπλιστικά προγράμματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από αυτά έχει να κάνει και με το θέμα των πέντε υποβρυχίων του πολεμικού ναυτικού, δηλαδή τα κλάση Παπανικολής και το Άννα και το εξυγχρονισμένο Ωκεανός, ενώ στην ατζέντα θα βρεθεί και το θέμα το μεταναστευτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο πάντα βρίσκεται μέσα στην ατζέντα του ΚΙΣΕΑ.
0: Μέχρι δύο προτάσεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προσέρχεται η Ελλάδα στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο έκτακτος μηχανισμός για τη διαχείριση μεταναστευτικών κρίσεων, αλλά και η επιτάχυνση των επιστροφών μέσω των λεγόμενων return hubs σε τρίτες χώρες. Ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
13: Το κεντρικό επιχείρημα της Αθήνας Ελισάβετ είναι ότι το υπάρχον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης δεν επαρκεί όταν μια χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πραγματικά έκτακτη κρίση, όπως για παράδειγμα εκείνη που αντιμετώπισε η Ελλάδα στον Εύρο το 2020 ή σήμερα η Ισπανία στη Θέουτα. Έτσι, σήμερα στο ενεξελίξει Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων, η Αθήνα προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις ευνίδιων μαζικών μεταναστευτικών ροών και την επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών, των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί μέσω των λεγόμενων return hubs σε τρίτες χώρες. Αυτό που επιμένει και από σαφηνίδη η Αθήνα είναι ότι αυτή η πρόταση δεν είναι αντικατάσταση του νέου συμφώνου μετάναστευσης και ασύλου, ναι, αλλά είναι ένα πρόσθετο εργαλείο κρίσης. Το σύμφωνο αυτό εφαρμόζεται από τις 12 Ιουνίου και προβλέπει ήδη έκτακτη χρηματοδότηση, επιχειρησιακή βοήθεια και ορισμένους μηχανισμούς για περιπτώσεις πίεσης ή εργαλειοποίησης μεταναστών. Η Αθήνα υποστηρίζει όμως ότι υπάρχουν καταστάσεις ακραίας πίεσης, στις οποίες απαιτείται ταχύτερη και πολύ ισχυρότερη ευρωπαϊκή αντίδραση. Αυτό που ξέρουμε, Ελισάβετ, σίγουρα είναι ότι η πρόταση έχει ήδη μπει επισήμως στην Ευρωπαϊκή Ζήτηση.
0: Έχουμε συμμάχους σε αυτή την πρόταση, Βαγγέλη?
13: Υπάρχουν χώρες που βρίσκονται στο νότο της Ευρώπης. Είναι Ιταλία, Ισπανία και Κύπρος. Είναι και οι χώρες που δέχονται και τις μεγαλύτερες αυτές πιέσεις, και έχουμε βεβαίως και άλλες χώρες με τις οποίες η Ελλάδα βρίσκεται σε μια άτυπη συμφωνία, κυρίως για το θέμα των επιστροφών, όπου εκεί μαζί με τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία και την Αυστρία η Ελλάδα έχει ήδη δημιουργήσει ένα άτυπο, μια άτυπη ομάδα πέντε χωρών που επιχειρεί να προωθήσει ένα κοινό μοντέλο επιστροφών για όσους μετανάστες και πρόσφυγες έχουν απορριφθεί από τις υπηρεσίες ασύλου.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Φωτιά έχουν πάρει τα φοιτητικά ενίκια τον Αύγουστο. Οι μέσες ζητούμενες τιμές σε όλη τη χώρα κατέγραψαν άνοδο 5,3%.
7: Στο αυτοκίνητο. Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
14: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
15: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
14: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
15: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
16: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
15: Δεν υπάρχει!
16: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
17: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
18: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
19: Κτέλα Χαΐας.
20: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
19: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
21: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
22: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
23: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
24: Μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχει φρένο το ράλι ανόδου στις τιμές των ακινήτων, με αποτέλεσμα χιλιάδες νοικοκυριά να βιώνουν τον εφιάλτη έβρεσης προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Νέα έρευνα καταδεικνύει ότι στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη Οι ιδιοκτήτες ζητούν χρυσάφι από τους υποψήφιους ενοικιαστές, με τη μέση ζητούμενη τιμή να είναι αυξημένη πάνω από 5%. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. 635 ευρώ μηνιαίως κοστολογούν ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και 550 ευρώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
1: Δεν έχει σταματημό η ανιούσα στα φοιτητικά ενίκια. Βασίλη, τον Αύγουστο του 2026 μειώθηκε πανελλαδική αύξηση 5,3% στις τιμές ενοικίασης έναντι του περσινού αντίστοιχου μήνα, με το Κολωνάκι και το Λυκαβητό να αποτελούν και την ακριβότερη περιοχή της Αθήνας, με μέση ζητούμενη τιμή τα 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, οι μέσες ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται πλέον στα 12,8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στην Αττική και στα 10,9 ευρώ το τετραγωνικό στη Θεσσαλονίκη, αναγκάζοντας έτσι τους φοιτητές να αναζητούν μικρότερα σπίτια ή εναλλακτικές γειτονιές. Στην Αττική, για παράδειγμα, η άνοδος κινείται από το 1,5% και ξεπερνάει το μέσο όρο του 5,3%, φτάνοντας σε 7,3% ανάλογα με την περιοχή. Αν και η μέση ζητούμενη τιμή κινείται στα 12,8 ευρώ το τετραγωνικό, ωστόσο ανάλογα με την περιοχή φτάνει πολύ ψηλότερα, όπως για παράδειγμα Κολωνάκι, Λυκαβητό, στα 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ή Κουκάκι, Μακρυγιάννη, με τιμή μεγαλύτερη από 16 ευρώ. Διαμορφώνοντας το ενίκιο για μια καρσονιέρα πάνω από 635 ευρώ το μήνα, Βασίλη, όταν οι γονείς αναζητούν ενίκιο για τους φοιτητές τους κάτω από τα 500 ευρώ.
24: Μέρη, μόλις έκανα την πράξη για 40 τετραγωνικά, ένα μικρό σπιτάκι, ούτε καν καρσονιέρα, ζητούν 680 ευρώ.
1: Ακριβώς, και έχουμε συνηθίσει να τα λέμε καρσονιέρες, ενώ, Βασίλη, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο πλέον να είναι πολύ μικρότερα τα τετραγωνικά και πλέον να περιορίζονται σε 35. Τα 40 δηλαδή και τα 50 που κάποτε θεωρούσαμε μικρά, τώρα είναι πολυτέλεια. Σημαντικές αυξήσεις έτσι είχαμε και σε παραδοσιακές φοιτητικές γειτονιές, όπως είναι στο Ζωγράφο, που παραμένει στην κορυφή της ζήτησης, σε αντίθεση με το ΜΕΤΣ και την Νέα Σμύρνη, όπου εκεί βλέπουμε μια μικρή υποχώρηση τιμών. Και αυτό βέβαια να συμπληρώσω ότι επειδή υπήρχε μια πολύ μεγαλύτερη αύξηση, άρα πάνε λίγο να κατέβουν για να εξορθολογιστούν. Είπαμε για τις ψηλές τιμές, όμως έχουμε και άλλες γειτονιές, όπως είναι η Κυψέλη, Πατησιονή, και εκεί οι τιμές παραμένουν λίγο πιο προσιτές. Στη Θεσσαλονίκη πάλι έχουμε μια ανάλογη εικόνα. Οι αυξήσεις στις φοιτητικές περιοχές κυμαίνονται από 4 έως 7,5% και οι τιμές στα 10,9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, στο κέντρο, 40 εκκλησίες και Τριανδρία, βλέπουμε ότι εκεί κρατούν τα σκύπτρα της ακρίβειας. Το μέσο ενίκιο για μια καρσονιέρα ξεπερνά τα 550 ευρώ. Ενώ η Σταυρούπολη εκεί έχει λίγο ακόμα πιο οικονομικές λύσεις. Και τέτοιες αυξήσεις καταγράφονται σε Εύωσμο και Άνοπολη, που φτάνει το ψηλότερο όριο, ενώ μια πτώση έχουμε στη Χαριλάου που έκανε την έκπληξη. Να πούμε όμως και στην υπόλοιπη περιφέρεια, όπως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, εκεί η τουριστική πίεση εκτοξεύει το κόστος και φτάνοντας στα 13 και πλέον ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, που μαζί με την Κέρκυρα δείχνουν ότι η έβριση στέγης και στην περιφέρεια γίνεται μια εξαιρετικά ακριβή υπόθεση, και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις να έχουν και ακριβότερα από την Αθήνα να ζητούν κάποιοι λόγω του τουρισμού. Εντυπωσιακές αυξήσεις βλέπουμε και σε Αγρίνιο και σε Χαλκίδα. Συχνά οι τιμές τους ξεπερνούν σε κόστος ακόμα και περιοχές και εκεί και μεγάλων πόλων. Ενώ Λαμία, Κοζάνη, Δράμα και Ιωάννινα έχουν φθηνότερα ενίκια. Και βέβαια οι ζητούμενες τιμές οδηγούν και το τελικό κόστος πολύ ψηλότερα, Βασίλη, ειδικά αν προσθεθούν κοινόχρηστα και λογαριασμοί ενέργειας.
24: Απαιτούνται μεγάλες μειώσεις για να φτάσουμε να μιλάμε για εξορθολογισμό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα για το θρίλερ στην πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι η επέμβαση των επιβατών απέτρεψε μία νέα 11η Σεπτεμβρίου. Ο τραυματισμένος κυβερνήτης νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Ο συγκυβερνήτης που φέρεται να τον μαχαίρωσε παραμένει υποκράτηση και τα κίνητρά του διερευνούνται, ενώ η Fly Dubai ανέστειλε τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Η Fly Dubai σε επίσημη δήλωσή της ανέφερε πως δεν έχει εντοπίσει ακόμα το κίνητρο του συμβάντος, την ώρα που το Ισραήλ κάνει λόγο για τρομοκρατική τζιχαντιστική επίθεση. Μάλιστα, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως ο συγκυβερνήτης ήθελε μία νέα 11η Σεπτεμβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές επιχειρούν τώρα να εξακριβώσουν με ποιον τρόπο δόθηκε άδεια στους συγκεκριμένους πιλότους, ποια στοιχεία για την ταυτότητα των μελών των πληρωμάτων είχαν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων και αν οι αρμόδιοι έκριναν τις πτήσεις γνώριζαν ποιο πρόκειτο για υπηκόους του Ομάν. Ο Ινδός πιλότος, ο οποίος είχε αναδειχθεί σε ήρωα, ανέφερε πως ο Ομανός συγκυβερνήτης είχε ενταχθεί στο δυναμικό της εταιρείας πριν 8 μήνες. τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, ανέφερε ότι προσευχόταν υπερβολικά και ότι αρνούνται να κάνει χειραψία με γυναίκες και πως όταν το μαχαίρωσε ο συγκυβερνήτης, τρεις επιβάτες κατάφεραν να τον δέσουν χρησιμοποιώντας zip ties και ακουστικά και έτσι του έσωσαν τη ζωή αλλά και όλων των υπολείπων στο αεροσκάφος. Να πούμε βεβαίως πως όλοι οι επιβάτες της πτήσης επέστρεψαν ασφαλή στο Ισραήλ με νέα πτήση.
0: Τώρα, εντύπωση προκαλεί, Τζένι, η πληροφορία ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, διέταξε την Ιρανική Αντιπροσωπεία να εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν βρεθεί από ό,τι δείχνουν όλα σε αδιέξοδο.
2: Η Ιρανική Αντιπροσωπεία είχε ως επικεφαλής τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτή. Αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που, όπως είπες, οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν βαλτώσει. Ο Αραχτή και οι υπόλοιποι Ιρανοί αξιωματούχοι αναχώρησαν από τη Νέα Υόρκη με αρχικό προορισμό την Ντόχα. Λίγες ώρες αφότου έλαβαν αυτή τη διαταγή αποχώρησης. Μια κίνηση που, όπως υποστηρίζουν τώρα, σκόπευαν ούτως ή άλλως να πραγματοποιήσουν και οι ίδιοι σύντομα. Πάντως η κίνηση του Μάρκο Ρούμπιο μετέτρεψε αυτή την αποχώρηση σε δημόσια απέλαση, μια εξαιρετικά συνήθιστη διπλωματική κίνηση.
24: Και να περάσουμε σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο με τον Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, οδηγός ταξί, έτρεχε με 206 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική Οδό και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, μετέδιδε απευθείας την πράξη του σε δημοφιλές μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Εντοπίστηκε βέβαια μετά από ανώνυμη καταγγελία που διαβιβάστηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αστυνομία.
3: Ο οδηγός που έκανε την ανώνυμη καταγγελία φαίνεται ότι έβλεπε μπροστά του ή μάλλον είδε να τον προσπέρασε ο οδηγός ταξί, ο οποίος έτρεχε ουσιαστικά με 206 χιλιόμετρα, τόσο μετρήθηκε. Άλλωστε αυτό φάνηκε και από το βίντεο που τραβούσε, γιατί έκανε live μετάδοση εκείνη την ώρα για το κατόρθωμά του, γιατί είναι κατόρθωμα να τρέχεις με 206 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό, πιστεύοντας ότι δεν υπάρχουν κάμερες. Ούτως ή άλλως τον είχαν δει κάμερες, βοήθησε βεβαίως και η ανώνυμη καταγγελία, καθώς είχε συγκρατήσει και τον αριθμό ο άνθρωπος και τον έδωσε. Όταν πια συνελήφθη, διαπίστωσαν ότι δεν είναι άγνωστος προς την τροχιά και ιδιαίτερα προς την ειδική ομάδα που πραγματοποιεί τις λεγόμενες διαδικτυακές περιπολίες, καθώς ο άνθρωπος αυτός έχει απασχολήσει επίσης για υπερβολική ταχύτητα, για αλκοόλ, αλλά ακόμα και για επικίνδυνες προσπεράσεις. Έχει δηλαδή ένα παρελθόν. Είναι ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι είναι επαγγελματίας, εισαγωγικά παρακαλώ πολύ η λέξη, και ότι θα πρέπει και η υποχρέωσή του είναι να μεταφέρει τους επιβάτες του, πάβαλα πελάτες, με ασφάλεια στον προορισμό του. Βέβαια ο συγκεκριμένος μόνο αυτό δεν είχε στο μυαλό του, αλλά έχουν εντύπωση θα κάνει πάρα πολύ καιρό να ξαναπιάσει τη μόνη, καθώς θα έχει να τα πει με τον εισαγγελέα.
4: Αθλητικά.
0: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με τον ντέρμπι κορυφής στον όμιλό μας στο Nations League, στην Τούμπα, Ελλάδα εναντίον Ολλανδίας.
6: Καλό μήνα, έχοντας δύο νίκες σε εισάρτημα παιχνίδια, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου καλείται απόψε στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο Τούμπα, αντιμετωπίζοντας την Ολλανδία, να συνεχίσει την καλή πορεία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς τον τραυματία Γιώργο Βαγιανή θα παραταχθεί η ελληνική ομάδα. Στην κατάμεση Τούμπα αναμένεται 30.000 θεατές να είναι απόψε στο γήπεδο. Η Ελλάδα είναι στην καλύτερη στιγμή της, ανέφερε ο προπονητής της Ολλανδικής ομάδας, ο Τσάβη, προσθέτοντας: δεν τη φοβόμαστε όμως, τη σεβόμαστε σαν ομάδα. Δύο σημαντικές απουσίες έχει η Ολλανδία, εκτός τραυματίες Φαν Χέκε, ο αμυντικός της Τότεναμ, και ο επιθετικός της Λίβερπουλ, ο Χάπκο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου για την κριτική που ασκήθηκε σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση παιχτών όπως ο Κουρμπέλης, λέγοντας:
8: ζούμε με αυτό χρόνια νομίζω και θα ζήσουμε και τα υπόλοιπα 20 χρόνια. Δεν θα αλλάξει θέμα, δεν θα αλλάξει ο νοοτροπία μας. Είμαστε συναισθηματικοί, πώς να το κάνουμε. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό και πρέπει να αδειάζουμε το χώρο. Είναι τρόπος λειτουργίας, είναι κάτι που από τη μία πλευρά είναι δύσκολο να το διαχειρίζεις, θέλεις πραγματικά πολλά πράγματα να μπορείς να διαχειρίζεις αυτές τις καταστάσεις, και όσον αφορά τους προπονητές, όσον αφορά και τους ποδοσφαιριστές το ίδιο, αλλά απλά συνετίζεις αυτό. Εκείνο που για ποιο λόγο είναι καλό είναι ότι σε κρατάει πάντα σε μία εγρήγορση.
6: Ελλάδα 6 βαθμοί, Ολλανδία 4, στη Γερμανία και έναν βαθμό χωρίς βαθμούς η Σερβία. Η κατάταξη του ομίλου απόψε στον άλλο αγώνα 10 παρατέταρτο, η Γερμανία παίζει με τη Σερβία. Πάμε στην εθνική μας ομάδα των Ελπίδων. 6 το απόγευμα στη Λιβαδιά αντιμετωπίζει την Λετωνία για τα προκριματικά του Euro. 2027 θέλει νίκη για να κλειδώσει την πρόκληση στα τελικά στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα. Στην Ιταλία ο Ολυμπιακός στις 9.30 απόψε αντιμετωπίζει τη Βίρτους Μπολόνια για την τρίτη αγωνιστική, εκτός ο Μιλουτίνοφ κανονικά ο Κόρι Τζόσεφ. Χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα 102-79 τη γαλλική Βίλερμπαν στο Telecom Center του ΑΚΑ. Αύριο παίζει με τη Μακάμπι Τελαβίβ που έχασε 109-93 από την Πεσίκτας Φραντζίσκο, 19 πόντοι. Πολύ καλός ο Λευτέρης Ματσούκας με 16 πόντους. Να ακούσουμε τι είπε ο νεαρός άσος των Πρασίνων.
5: Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ από την πρώτη στιγμή που έχω αρχίσει να παίζω μπάσκετ. Προσπαθώ να δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ. Πάντα παίζω για την ομάδα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να κερδίζει η ομάδα. Να... Στην ομάδα που είσαι, να τη βοηθάς να κερδίζει είτε με πόντους είτε με το οτιδήποτε, τέλος πάντων, στο παριέ και έξω από αυτό. Βρισκόμαστε σε ένα τεράστιο σύλλογο, τεράστια η φανέλα, η εμπειρία των ανθρώπων γύρω από το σύλλογο. Εγώ προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο κάθε μέρα για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει. Ο coach, ό,τι μου λέει, προσπαθώ να το μετουσιώσω μέσα στο παρκέ. Προσπαθώ να παίξω όσο πιο σκληρά μπορώ.
24: Για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Γκάζη και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο.
24: Διαβάζουμε, κυρίες κύριοι, στο real.gr εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Νεκρός εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος.
0: Και στο enikos.gr αποκάλυψη βόμβα από τη Δόμνα Μιχαηλίδου για τις κοινωνικές κατοικίες. Δήμοι αντιδρούν και δεν μας αφήνουν να αξιοποιήσουμε ακίνητα, λέει υπουργός.
24: Έτσι, κυρίες κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Χριστοδούλου.
0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
11: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
10: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Αντένα Πάτρας 105,3.
25: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
26: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
25: Απέργε!
26: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
25: Και κάραβολο.
26: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
27: Έξοδος 33.
26: Και στο relos.gr.
28: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
29: Konnichiwa.
30: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε.
31: Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός ρόδι φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
13: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
14: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
18: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Ένας υπέροχος Λουκία, καλησπέρα, Σταμάτης Κόκοτας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια.
1: Και ένα καταπληκτικό τραγούδι.
0: Καταπληκτικό. Ένα όνειρο απατηλό. Θα μπορούσε να είναι και τίτλος πολλών όσων ζούμε και συμβαίνουν σήμερα. Η υπέροχη στίχη της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, αυτή ξεκινώ, διότι είναι αξεπέραστη. Και η μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

0: έστω και
1: ο άρχοντας της πίστας ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας, τον είχα γνωρίσει. Η Λουκία έφυγε στα 85 του, λίγο πάλεψε στο Ασκληπείο της Βούλας, τότε ήταν 1η Οκτωβρίου του 22.
2: Και τη φωνή, έτσι.
1: Τη φωνή.
2: Κοίταξε,
1: σήμα κατά τεθέν οι φαβορίτες του, ποιος δεν τη στιγμάται.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, ένα πολύ καλό παιδί και τραγουδούσε ως τελευταίες μέρες της ζωής του. Άφησε πίσω του την τελευταία του σύζυγο, τρία παιδιά, ανάμεσά του το Δημήτρη, που χάσαμε, έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου.
2: Και πρόσφατα.
1: Ένα μισή μήνα. Ναι. Λοιπόν, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ στον Real FM, 4 λεπτά μετά τις 3, 1η Οκτωβρίου. Φτάσαμε στον Οκτώβριο, Λουκία. Μπαμπαμ, πέρασε
2: καλό
1: Σεπτέμβριο.
2: Καλό μήνα
1: σε όλες και σε όλους. Αν και δεν ξεκίνησε καλά ο μήνας, ξεκίνησε με ακραία καιρικά φαινόμενα. Όπως είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, πρέπει να σου πω ότι όλη νύχτα μετέφεραν ειδικές δυνάμεις, βάρκες στην Κρήτη. Δηλαδή, φαινόταν ότι θα έχει μεγάλη καταστροφή και ακόμα δεν έχει ρίξει τίποτα, λένε οι μετεωρολόγοι. Ως το Σάββατο θα έχουμε τα ακραία φαινόμενα. Ήδη πρέπει να σου πω ότι έχουμε ένα νεκρό, κτηνό τρόφο και μάλιστα τον έχουμε, Λουκία, στην περιοχή που είχαν χαθεί δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Είναι στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Είναι στην κοινότητα Καρίνες, θέση Καβαλάρης, Άγιος Βασίλειος. Θυμάσαι, είχαν χαθεί δύο πυροσβέστες που κάηκαν στο αυτοκίνητό του στη μεγάλη φωτιά.
2: Γενικά η Κρήτη επλήγει πάρα πολύ από την κακοκαιρία. Δηλαδή είχαμε θέματα και στο Ρέθυμνο και στα Ζωνιά και στον Άγιο Νικόλαο βέβαια και στις πολλά θέματα και στο Ηράκλειο.
1: Η μεγαλύτερη ζημιά έχει γίνει στο Μυλοπόταμο. Εκεί έχει φουσκώσει ποτάμι, έχει κοπεί στα δύο γέφυρα. Εκεί κινδύνευσαν δύο άνθρωποι που ήταν επιβάτες σε αυτοκίνητο, το οποίο, αν δεις την εικόνα, βρέθηκε ανάμεσα. Έχει κοπεί η γέφυρα, έχει ανοίξει και το αυτοκίνητο άγιο είχαν. Σφινώθηκε, δεν έπεσε. Άρα το ζευγάρι αυτό σώθηκε, διότι βγήκαν τραυματισμένοι από το αυτοκίνητο, που θα μπορούσε για λίγα χιλιοστά μπρος ή πίσω να ανοίξει κι άλλο η γέφυρα, να πέσει στο ποτάμι και να πνιγούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές είναι στον ορεινό Μυλοπόταμο και ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον Αξό. Είναι ορεινά χωριά. Έχω πάει εκεί πάνω από το Ρέθυμνο.
2: Είχαμε μπαράζ 112 για αποφύγει.
1: Ναι, οι καταστροφές είναι στον ορεινό Μυλοπόταμο και ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον Αξό. Είναι ορεινά χωριά. Έχω πάει εκεί πάνω από το Ρέθυμνο.

0: Ηρακλείου 104 τόνους νερού αναστρέμανε πάρα πολύ νερό και πολύ αέρας, Λουκία.
1: Και επίσης, βέβαια, γιατί έχουμε ραφίνα λαύριο, είχαμε απαγορευτικό απόπλου λόγω του αέρα.
0: Ξέρεις που είναι οι πιο ισχυροί άνεμοι που έχουν καταγραφεί ισχυρότερες ρηπές ανέμων? Δεν θα το βρεις. Στην Αθήνα. Βέβαια, έχουμε 126 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές στην Πεντέλη. Είναι πιο πολύ από την Τίνο που έχει 101 χιλιόμετρα την ώρα, από τη Χίο που έχει 100 και από την Κόρινθο που έχει 92 και στην Πάρνηθο 89. Είναι πάρα πολύ δυνατός ο αέρας. Έτσι θα πάμε όλη τη βδομάδα μέχρι την Κυριακή. Θα είναι μια βδομάδα, θα έλεγα, μπήκε ο Οκτώβριος φθινοπορεινά, αλλά σε πολλές περιπτώσεις άρωμα χειμώνα. Διότι είναι πολύ δυνατοί οι βοριάδες, τσουχτερό το κρύο και τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Μην κοιτάς τους 22, 23, 24 που έχει το μεσημέρι. Κοίτα το πρωί νωρίς και τη νύχτα πόσους έχει. Και εδώ φτάσαμε στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Και πάντως έχει αρχίσει και το κρύο πάντως. Εγώ το νιώθω δηλαδή νωρίς φέτος.
0: Αυτό,
1: έχει
0: λέω,
1: μια
0: ναι,
1: ψυχρούλα. Ναι.
0: Ναι, αυτό είπα αυτό. Όχι ψυχρούλα, κρύο έχει
1: ναι,
0: το βράδυ.
1: Αυτό
0: και
1: που
0: το
1: είπες ακριβώς.
0: Ναι. Και πρέπει να σου πω ότι εδώ φτάσαμε στο πετρέλαιο, Λουκία μου. Δεν θα φτάναμε. Ή στο αέριο ή στο ρεύμα.
1: Δεν
0: θα πρέπει να ανοίξουμε
1: και
0: το...
1: Γιατί θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ανοίξουμε. Δηλαδή, εγώ νιώθω μία... Ακόμα και στο που δεν μένω. Μένω νότια, δηλαδή δεν μένω πουθενά. Μία ένα κρύο το νιώθεις το βράδυ.
0: Λοιπόν, εδώ πρέπει να σου πω ότι μιλούσε το πρωί με τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών. Θα φιλοξενήσουμε την άλλη εβδομάδα. Αλλά νωρίτερα μιλούσα και με την επικεφαλής. Υπάρχει, ξέρεις, ένωση εταιριών που εκδίδουν τα κοινόχρηστα. Σαν να είναι η επικεφαλής των διαχειριστών. Είναι στη Θεσσαλονίκη η έδρα της, της μιλούσα λοιπόν, λέω για πείτε μου να κάνω ρεπορτάζ, τι γίνεται, μου λέει αφήστε τα. Φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι με αυτές τις τιμές, εδώ πέρσι με 1100 δεν αγόραζε κανένας, πόσο μάλλον αν ανοίξουν έτσι, ο τόνος θα έχει 2400. Δεν το συζητάμε Λουκία, δεν θα βάλει κανείς πετρέλαιο. Αν πέσουν, ο κύριος Τσάπαλος έλεγε ότι με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, με την επιδότηση 14 Οκτωβρίου θα έχουμε ανακοινώσεις, 15 ανοίγει η αγορά. Θυμίζω ότι στο πετρέλαιο είναι και χαμηλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο θέρμανση. Είναι 28 λεπτά ανά λίτρο. Και το πιο χαμηλό που μπορεί να πέσει είναι 1,5 νομίζω ή 2. Άρα, ακόμα και αν βάλουμε όλη την επιδότηση, καλύπτει τη μείωση του ειδικού φόρου. Δεν περισσεύει πολύ όπως είναι η βενζίνη. Εδώ λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι, αν καταγράψουμε ότι πέρσι τέτοια εποχή είχε 1.100 ευρώ τα 1.000 λίτρα, φέτος αν ανοίξει με 1,90 ή με 2 πάμε 80% πάνω, στόχος της κυβέρνησης, είπε ο κ. Τσάπαλος, είναι κάτω από 1,70. Και του είπα συγγνώμη, 1,70 σχέση με το 1,100 είναι 65-70% πάνω. Ναι, αλλά θα δώσουμε εμείς το δηληστήριο, θα έρθει και το επίδομα θέρμανσης, όχι πετρελαίου, είναι για όλες τις μορφές θέρμανσης και αέριο και ρεύμα, δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, θα είναι αυξημένο σε όλους οριζόντια, χωρίς κριτήρια. Το θέμα είναι όμως αυτό που μου έλεγε και η επικεφαλής των γραφείων που εκδίδουν τα κοινόχρηστα, ότι αυτό το επίδομα, Λουκία, καταβάλλεται 21-22 Δεκεμβρίου, που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις βάλει με 2 φορές πετρέλαιο, να καταθέσεις τα τιμολόγια για να το πάρεις. Πού θα βρουν τα λεφτά οι συνταξιούχοι να βάλουν πετρέλαιο, Λουκία? Πού θα τα βρουν?
1: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το μέγιστο θέμα, όχι μόνο οι συνταξιούχοι. Εγώ σκέφτομαι και τους ανθρώπους, οι μισθωτοί όλοι, και επίσης σκέφτομαι και τους ανθρώπους που ζουν σε περιοχές που θα κληθούν πολύ νωρίτερα από εμάς ενδεχομένως στην Αθήνα.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ακριβώς, στη Βόρεια Ελλάδα, σε
0: περιοχές
1: έτσι πιο
0: Θράκη,
1: που ήδη κάνει πάρα πολύ κρύο.
0: Εκεί λοιπόν.
1: Πού θα τα βρουν? Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πρέπει να το έχουν προμηθευτεί ήδη. Ή αν δεν το έχουν προμηθευτεί ήδη, να βάλουν άμεσα πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε 73% πάνω σχέση με πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης. Συμφωνώ. Θα επιδοτηθεί, θα πέσει στο 50, στο 40. 40% δεν έχει ξεχθεί ούτε σύνταξη ούτε μισθό.
1: Πάλι θα είναι ψηλά. Πάλι θα είναι ψηλά.
0: Είναι έως 47% πάνω. Το ρεύμα και το αέριο σε σχέση με πέρσι, δηλαδή γύρω στο 45 κατά μέσον όρο. Δεν βγαίνει αυτός ο λογαριασμός. Και τι θα κάνει κάποιος, θα παγώσει, θα καίει μαγκάλι? Δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχει παντού αυτή η δυνατότητα. Καυσόξυλα είναι 5% πάνω και αυτό το ψάξα σε σχέση με πέρσι, αλλά εγώ σε διαβεβαιώ ότι με το που θα ανοίξει η αγορά και θα πιάσουν τα κρύα, θα γίνουν ανάρπαστα τα καυσόξυλα και πρώτον θα τεθεί θέμα πληρότητας και δεύτερον αύξηση της τιμής, γιατί ό,τι έχει ζήτηση ανεβαίνει η τιμή. Άρα είναι το μεγάλο πρόβλημα του φετινού χειμώνα η θέρμανση. Δεν είναι το μόνο, γιατί ήδη έχουν αρχίσει τα όγραφα από την Κυριακή ο Δημήτρης Χριστούλιας και το ξαναβλέπω σήμερα ότι στέλνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης θερμοκαταλόγους με ανατιμήσεις. Γαλακτοκομικά, που εκεί από 11 μέχρι 15% είναι η άνοδος. Οποροκυπευτικά επίσης, γιατί είναι και τα μεταφορικά. Πλαστικά, αρτοσκευάσματα, γιατί είναι και τα

0: πλευρά, είναι πολύ πολύ δύσκολος ο χειμώνας που μπαίνει. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα. 11 λεπτά κοντά μετά τις 3. Έτσι.
1: Εννοείται, 11 λεπτά μετά τις 3 εδώ κοντά σας. Θα είμαστε μέχρι τις 5 τουλάχιστον. Κοντά μας η Δήμητρα Ιπανανού φυσικά, στο τιμόνι της εκπομπής όπως κάθε μέρα. Η Κατερίνα Ιβουτσά στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο Εφράζης Παράσχη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-208-200 και τα email σας studio@papakirialfm.gr. Σήμερα η καλεσμένη μας Νίκο, πολιτική.
0: Είπαμε να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο.
1: Να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο σήμερα, ναι, να
0: και
1: ακούσουμε
0: Δημοκρατία και
1: τις διάφορες όλες τις απόψεις,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Διότι τι τροφοδοτεί την αντιπαράθεση σήμερα είναι οι ανακοινώσεις των οικονομικών μέτρων. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, το ντίζελ, η επιδότηση από 15 πάει στα 20 λεπτά, είναι συν 5 λεπτά. Σωθήκαμε?
1: Όχι.
0: Η βενζίνη παραμένει στα 10, περιμένουμε το πετρέλαιο. Το δεύτερο 120 δόσεις.
1: Ναι.
0: Που είναι
1: και
0: σημαντικό.
1: Επίσης την πολιτική αντιπαράθεση την τροφοδοτεί και το θέμα Φλωρίδη. Βλέπω έχουν βγει τα μαχαίρια. Εκατέρωθεν.
0: 120 δόσεις. Μέτρα προστασίας δανειοληπτών απέναντι στους σέρβισες. Ποιοι είναι οι σέρβισες? Είναι οι εταιρείες στις οποίες έχουν ξεφορτώσει οι τράπεζες τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια των κόκκινων δανείων και καλούνται να κάνουν διαπραγμάτευση με τους δανειολήπτες. Είναι άνθρωποι σε δύσκολη κατάσταση για ρύθμιση, για πληστηριασμό. Εδώ έχουν ξασαλώσει οι εταιρείες αυτές. Ανακοινώθηκαν σειρά παρεμβάσεων. Ανακοινώθηκε. Το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσουν. Αλλά το πιο δημοφιλές θέμα από το πρωί συζήτηση είναι 120 δόσεις. Εδώ, Λουκία, έχω να σου πω πάρα πολλά πράγματα. Και είναι αυτό όντως αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης, διότι
1: ναι,
0: θυμάσαι ότι το ζητούσαν όλοι.
1: 120 δόσεις βέβαια το ζητούσαν, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να μπουν όλοι. Το ζητούσαν, αλλά δεν μπορούν να μπουν όλοι.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι το μεγάλο
0: θα
1: θέμα.
0: Θα σου απαντήσω αμέσως γιατί το έψαξα. Πριν όμως θέλω να σου πω δύο πράγματα που επίσης συζητιούνται. Είναι η επιστολή Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Δεν ξέρω τι έχεις να μου πεις για τη γνώμη σου για την Ούρσουλα.
1: Νομίζω το είπαμε και χθες λίγο αυτό, το ανοίξαμε το θέμα.
0: Το δεύτερο κομμάτι, όχι αυτό που έχουμε πολύ συζητήσει, δηλαδή αφήστε μας να μειώσουμε τους φόρους, δεν σας ρωτάμε γι' αυτό στα καύσιμα και αφήστε μας να χάσουμε τα λεφτά αυτά από τους φόρους. Το δεύτερο κομμάτι, δηλαδή πόσο υπεραποδίδει η οικονομία, άρα αυξάνω τα έσοδα από το ΦΠΑ και αφήστε μας να τα πάρουμε, να τα δώσουμε πίσω ένα ποσοστό στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αυτό έχει σηκώσει πολλή συζήτηση, διότι σου θυμίζω ότι είναι αυτό που αρνούντο οι υπουργοί, λέγοντας στις συζητήσεις μας, όσοι το λένε λαϊκίζουν. Και εγώ τώρα ρωτώ και θα ρωτήσω και τον κύριο Κοντογιώργη που θα έχουμε σε λίγο μαζί μας, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, λαϊκίζει η Νέα Δημοκρατία όταν το ζητάει? Τόσο καιρό δεν απαντούσε. Θέλουμε να το κάνουμε, δεν μας αφήνει η Ευρώπη, θα προσπαθήσουμε. Αυτή την απάντηση παίρναμε, Λουκία?
1: Όχι, δεν παίρναμε αυτή την απάντηση. Παίρναμε άλλη απάντηση.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι, εγώ επιμένω ότι.
0: 120 δόσεις.
1: Μπορούν να μπουν οι 120 δόσεις.
0: Θα σου λέω
1: να
0: με
1: ρωτάς. Μπορούν να μπουν σε αυτές τις 100. Ποιους καλύπτει η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων? Γιατί υπάρχουν οι παλιές οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, υπάρχει το επιτόκιο, υπάρχουν κρίσιμες ημερομηνίες.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Καταρχήν, αυτό είναι αντικαθιστά τις 72 δόσεις που απέτυχαν. Το παραδέχει ο κ. Τσάπαλος. Από 12 μέχρι 20.000 ήταν αυτοί που με κάποιο τρόπο εντάχθηκαν, πάρα πολύ λίγοι. Το μέτρο των 120 δόσεων αφορά και καλύπτει όσους είχαν λήξει πρόθεσμες οφειλές, αυτές μπαίνουν εκεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024.
1: Ναι, πρέπει ήταν να 23. Έχουν ρυθμίσει όμως, πρέπει να είναι.
0: Κάθε εδώ, περίμενε. Ναι. Ήταν μέχρι
1: αγκάθι.
0: 23 και πάει μέχρι 24. Από εκεί και πέρα, ό,τι χρωστάς, το βάζει στη ρύθμιση των 24 δόσεων, το καλύπτει αυτό. Λες χρωστάω 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, 100.000 ευρώ. Στη ρύθμιση πληρώνεις σε 3 μέρες την πρώτη δόση και μετά πρέπει να είσαι ενήμερος, δηλαδή ένα μήνα να πληρώνεις για
1: θέμα.
0: Να μπει στις 120 δόσεις. Απαγίως έτσι.
1: Όσοι δεν είναι ενήμεροι, δηλαδή δεν μπορούν να μπουν.
0: Σωστά. Επίσης υπάρχει και ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα για το επιτόκιο ότι είναι 5,84%. Οι ίδιοι με τη ρύθμιση των 24 δόσεων. Ρώτησε τον κύριο Τσάπαλο και θα ήταν αδικία για αυτούς που μπαίνουν, που είναι καλύτεροι, δεν είναι κακοπληρωτές, να ευνοήσω αυτούς που δεν πληρώνουν. Βέβαια η ένσταση είναι και άμα δεν έχουν, τι θα κάνουν? Θα μείνουν εκτός. Ναι, άμα δεν μπορούν, είναι πολύ ψηλό το επιτόκιο το 5,84.
1: Και επίσης είναι, είναι αυτό που λέμε, 120 δόσεις χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων.
0: Αυτό είναι η μεγαλύτερη ένσταση
1: αυτό
0: που μόλις
1: είναι
0: είπες.
1: Το θέμα. Αυτή είναι η ένσταση. Αν δεν γίνει κούρεμα τόκων και, και προσαυξήσεων, πώς θα λυθεί το πρόβλημα?
0: Θα καταλήξει να αποπληρώσει τα διπλά. Αν
1: ακριβώς, θα αποπληρώσει τα διπλά και ενδεχομένως μπορεί να μην μπορεί κιόλας. Γιατί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις το ποσό αυτό ανεβαίνει.
0: Φυσικά. Έχεις απόλυτο δίκιο και γιατί ποσό μιλάμε. Είναι σοκαριστική αριθμή, Λουκία. Τα λεξιπρόθεσμα χρέη είναι 238,6 δισεκατομμύρια και το 70%, δηλαδή τα 160, είναι οφειλές σε εφορία και σε ασφαλιστικά ταμεία. Το συνολικό ιδιωτικό χρέος είναι 420 δισεκατομμύρια και αυξήθηκε κατά 22,1 δισεκατομμύρια. Ξέρεις, θα πει ότι χρωστάμε δύο ΑΕΠ μεταξύ μας. Οι πολίτες,
1: ναι,
0: στις τράπεζες,
1: στις
0: εφορίες, τα ταμεία, ο ένας τον άλλο. 420 δισεκατομμύρια ιδιωτικό χρέος. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Και έτσι εξηγούνται όλα, βέβαια, πως δεν φτάνει τίποτα για κανέναν, γιατί ξέρεις, δεν ξεκινάει κανείς από το μηδέν. Δεν αρχίζει ο μήνας λέγοντας, εγώ τώρα έχω το σούπερ μάρκετ, τους λογαριασμούς και τα έξοδα κίνησης. Όχι, έχει πίσω. Τον κυνηγάνε χρέη από τα μνημόνια, από μια ατυχία επαγγελματική. Άρα, αν κουβαλάς τα χρέη και πρέπει οι μισές σου αποδοχές κάθε μήνα να πηγαίνουν σε αποπληρωμή αυτών των χρεών, δεν βγαίνει λογαριασμός με τίποτα, Λουκία. Με τίποτα δεν βγαίνει λογαριασμός. Δυστυχώς. Και βέβαια, το δημοφιλέστερο θέμα σύγκρουσης είναι, συγγνώμη, λένε Τσίπρας και Ανδρουλάκη στο Μητσοτάκη. Αυτά εμείς τα προτείναμε. Και μας έλεγες δεν γίνεται, τώρα δεν έχεις, τα κάνεις εσύ. Πώς ξαφνικά το κάνεις? Μας μιμήσε και απαντάει η κυβέρνηση, θα δούμε τι θα απαντήσει ο κ. Κοντογιώργης, ότι εμείς είμαστε υπεύθυνη δύναμη, όταν μπορούμε, κοστολογημένα, μετρημένα, το τα κάνουμε. Δεν περιμένουμε εσάς να μας το προτείνετε, εμείς τα κάνουμε πρώτοι. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συζήτηση
1: επίσης,
0: σήμερα με τα
1: πάντως, εγώ επιμένω ότι παραμένει στην πολιτική επικαιρότητα και το βλέπω και το θέμα Φλωρίδη. Διότι και από το ΠΑΣΟΚ καλούν να παραιτηθεί ο κύριος Φλωρίδης μετά τον κύριο Τσίπρα. Αφού ο κύριος Τσίπρας είπε να παραιτηθεί ο κύριος Φλωρίδης, τώρα το λέει και το ΠΑΣΟΚ.
0: Έχεις δίκιο. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα είναι το φοβερό, το πρωτοφανές θρίλερ, η αεροπειρατεία. Η απόπειρα αεροπειρατείας μάλλον, στην πτήση από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ, της Fly Dubai, με 174 επιβάτες. Εδώ, μας τα είπε και ο Σταντέλος θες, αλλά αυτά που αποκαλύπτονται είναι ακόμα πιο συγκλονιστικά. Καταρχήν, ο Νετανιάχου υποψιάζεται ότι πίσω από τον επίδοξο αεροπειρατή και συγκυβερνήτη του αεροπλάνου, που είναι από το Ομάν, σου θυμίζω τις πολύ καλές σχέσεις Ιράν-Ομάν, όταν μιλάμε για στενά Ορμούζ, αυτοί οι δύο μιλάνε για να ελέγξουν το πέρασμα. Ομάν και Ιράν. Ο συγκυβερνήτης λοιπόν, άγνωστο πώς παρισέφρισε, γιατί υπάρχει συμφωνία με τη Fly Dubai να μην είναι από χώρες που είναι σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ οι εθνικότητές τους. Ο συγκυβερνήτης λοιπόν μαχαίρωσε τον κυβερνήτη. Αν ο κυβερνήτης πριν λιποθυμήσει δεν προλάβαινε να φωνάξει βοήθεια, να πατήσει το 7500 που είναι αεροπειρατεία, άρα να κινητοποιηθεί το σύμπαν και να ανοίξει την πόρτα, η πόρτα δεν ανοίγει απ' έξω του κόκπιτ, ανοίγει μόνο από μέσα, από την 11η Σεπτεμβρίου. Γιατί αυτοί που το σχεδίασαν δεν υπολόγισαν μία λεπτομέρεια ότι ο αεροπειρατής μπορεί να είναι ο πιλότος. Αυτό καίει το σύστημα. Εδώ λοιπόν πρόλαβε ο κυβερνήτης, μαχαιρωμένος και αιμόφυρτος, να ανοίξει την πόρτα και να μπουν μέσα, και αποκάλυψε ο μαρτυριάρης Τραμπ ποιος έσωσε την κατάσταση. Ποιος λες να την έσωσε? Ποιος την έσωσε?
1: Ο μαρτυριάρης Τραμπ, μου αρέσει.
0: Ναι, γιατί του τάπε Νετανιάχου και βγήκε 4 το πρωί και τάπε. Δεν κρατιέται. Με το που τάπε, βγήκε στις κάμερες και τάπε ο ίδιος. Δεν ήταν ο κύριος Νετανιάχου, ο Τραμπ ήταν. Λέει, μου είπε ο Μπίμπι ότι. Και αρχίζει και λέει τι έγινε. Ναι. Τι έγινε? Ένας υδραυλικός, ο οποίος έτσι ήταν σωματώδης στις πρώτες σειρές, κατάλαβε τι γίνεται, όρμηξε μέσα στο πιλωτήριο μόλις άνοιξε η πόρτα, εξουδετέρωσε τον μαχαιροβγάλτη συγκυβερνήτη. Α, και ο Σταντέλος μας σήμερα ότι έχει και τσεκούρι μέσα στο πιλωτήριο για λόγους ασφαλείας. Μπορεί να έγινε λοιπόν όχι με μαχαίρι που πέρασαν, αλλά με το τσεκούρι να τον χτύπησε τον κυβερνητή. Σκέψου το, αυτό είναι συγκλονιστικό. Ο υδραυλικός λοιπόν, όχι ο Σάκης, ο υδραυλικός, έδωσε τη μάχη, εξουδετέρωσε τον συγκυβερνήτη, τον έδεσε με τα ακουστικά, παρακαλώ, δεν υπάρχει αυτό, και στη συνέχεια λέει, μια στιγμή τώρα βουτάμε, θα πέσουμε. Βλέπει το πιδόλιο, είχε ξεκολλήσει από τις βουτιές το πιδάλιο, ενώ είχε αποκολληθεί από τον πίνακα. Δίνει μία, το ισιώνει και το αεροπλάνο οριζοντιώνεται. Και το ρώτησαν, αδελφέ, πού το ήξερες εσύ αυτό? Λέει, βλέπω μια σειρά στην τηλεόραση που είναι και αεροπορικά δυστυχήματα και έχω μάθει από εκεί. Το φαντάζεσαι.
1: Είδες λοιπόν, φοβερό. Αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι φοβερό πραγματικά. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά πώς λέμε ότι οι ταινίες αντιγράφουν τη ζωή. Τώρα συνέβηκε το ανάποδο. Η ζωή αντέγραψε σενάριο ταινίας.
0: Τώρα σκέψω ότι το αεροπλάνο έκανε βουτιά 5.200 μέτρα σε μερικά δευτερόλεπτα. Εκεί, εάν δεν είσαι δεμένος, απλώς σκοτώνεσαι, γίνεσαι σκόνη. Ήταν μια συγκλονιστική περιπέτεια. Θαύμα ότι έζησαν όλοι. Και από ό,τι φαίνεται, ο αεροπειρατής Παύλα κυβερνήτης ήθελε οπωσδήποτε να ρίξει το αεροπλάνο. Τώρα, ή ήθελε να το ρίξει σε κατοικημένη περιοχή, ή να το ρίξει σε μια πεδιάδα κάπου, να το διαλύσει. Σε κατοικημένη περιοχή δεν θα τον άφηναν τα Ισραηλινά μαχητικά. Μόλις τον έβλεπαν, θα το ρίχναν το αεροπλάνο. Αυτό είναι ο κανονισμός. Θα το ρίχναν, το κατέριπταν δηλαδή, για να μην φτάσει να προκαλέσει θύματα στο έδαφος. Ένα συγκλονιστικό θρίλερ, το οποίο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι άλλες εξελίξεις έρχονται από τον τουρκικό Λουκία. Εδώ οι Τούρκοι ξανά έβγαλαν το Ρουτρέις.
1: Έτσι. Βέβαια, ναι,
0: βέβαια
1: ναι,
0: το έβγαλαν μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου, εκεί που δημιουργούν οι Τούρκοι τον αγωγό που συνδέει την φυσικού αερίου την Κύπρο, τα κατεχόμενα της Κύπρου με την Τουρκία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάθε έξοδος του είναι μια προκλητική κίνηση από την πλευρά της Άγκυρας. Έχουμε ένα καλό όμως. Έγινε η ατζέντα για την Εθνοσυνέλευση του Οκτωβρίου και δεν μπήκε μέσα ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα. Κράτησε το αυτό.
1: Αυτό είναι τουλάχιστον,
0: καλό.
1: Ναι, αυτό είναι καλό. Είναι αυτό
0: θετικό.
1: Είναι καλό.
0: Είναι
1: πραγματικά
0: θετικό.
1: Είναι καλό επίσης το ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Mm. Έχουμε και κάποια καλά νέα δηλαδή.
0: Ένα λοιπόν είναι αυτό. Το καλό νέο είναι. Το άλλο νέο που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, πριν σου πω το πάγιο νέο της Πέμπτης, θα δεις, είναι ότι οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες στην Τουρκία αποκαλύπτουν σχέδιο της κυβέρνησης να δημιουργήσει τεχνητά νησιά στο Αιγαίο. Πώς φαίνεται αυτό? Τεχνητά νησιά, πώς είναι το Palm Tree στο Ντουμπάι.
1: Ναι,
0: να χτίσει
1: ναι,
0: νησιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: να
0: πού είναι το πρώτο,
1: νησιά.
0: Πού θα χτίσει το πρώτο, αφού λέτε μπορούμε να πάρουμε τα πέρα, θα φτιάξουμε δικά μας. Πού είναι το πρώτο?
1: Για πες, πού στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο. Α, πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, καλά.
0: Φτιάξουμε ένα νησάκι, να το πούμε Cast 2.
1: Ναι, να το πούμε Cast 2, κάτι. Καστελόριζο 2. Λοιπόν,
0: τώρα, η πάγια ανακοίνωση της Πέμπτης. Για τρίτη κατά σειρά Πέμπτη, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας εκδίδει ανακοίνωση με την οποία θέτει θέμα καλωδίου. Δεν λέει θα μας ρωτήσετε, λέει να συντονιστούμε. Και ότι είναι περιοχές δικής μας δικαιοδοσίας και υφαλοκρηπίδας και έχουμε δικαιώματα και είμαστε σε ετοιμότητα. Πάλι τα ίδια. Άρα, εδώ η μεγάλη εικόνα ότι έχουμε μια Τουρκία η οποία στέλνει μηνύματα τακτικά κάθε Πέμπτη για το καλώδιο. Πέμπτη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας. Μην τολμήσετε να. Ταυτόχρονα όμως παίρνει πίσω τον νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Αυτό είναι η εικόνα Ερντογάν ΟΗΕ, το καλό παιδί. Επομένως έχουμε και το εσωτερικό μας, προσέχουμε, την Τουρκία δηλαδή, γιατί έρχονται και εκλογές και πρέπει ο Ερντογάν να δυναμώσει με τόσα οικονομικά σκάνδαλα και τεράστια οικονομικά ανοίγματα.
1: Ναι, απλά είναι το θέμα, ναι, ότι αυτό, ξέρεις, όλο αυτό εξάγεται. Όλα αυτά που κάνει ο Ερντογάν εξάγονται και μπορεί να έρθουν και προς τα δω. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει μια λεπτή γραμμή του πόσο όλο αυτό μας επηρεάζει ή όχι.
0: Κοίταξε, εκεί δίστανται οι απόψεις. Αν συμφέρει τον Ερντογάν αυτή τη στιγμή, με τόσους πολέμους γύρω-γύρω, να ανοίξει ένα άλλο πολεμικό μέτωπο. Από την άλλη, η Ελλάδα δεν είναι μόνη και έχει μαζί τη Γαλλία. Και εκείνη που ηγείται της διαδικασίας είναι η γαλλική εταιρεία Meridiam. Επομένως, δεν είναι απλό για τον Ερντογάν να τα βάλει και με τον Μακρόν και με τον Μητσοτάκη. Θα το σκεφτεί διπλά, αυτή είναι η γνώμη μου. Νομίζω ότι όταν φτάσει η στιγμή. Θα είναι πιο χαμηλή η τόνη από ό,τι στην Κάσο πέρσι, αλλά κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί, Λουκία, τι θα γίνει. Διότι αν φτάσει το καλώδιο εκεί το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, και πούμε περνάμε, είναι διεθνή ύδατα και πει η Τουρκία, όχι, είναι τουρκολικό μνημόνιο, είναι δικαιοδοσία δικιά μας, και στείλει και πέντε φρεγάτες, εκεί ποια θα είναι η συνέχεια, κανείς δεν ξέρει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε έτοιμοι για όλα, τίποτα άλλο. Και να μην πούμε μάμα μία, γιατί αν καταλάβουν ότι φοβόμαστε μετά.
1: Όχι βέβαια, αν καταλάβουν ότι φοβόμαστε, είναι αυτό που λένε, όσο νομίζουν ότι είσαι αδύναμος, τόσο πιο πολύ εντείνουν τις προσπάθειές τους.
0: Πώς μου το είχε πει ένας στρατηγός τα πρωινά που κάνουμε στο όπερ για το λειτουργικό, να τους δούμε και να γυαλίζει το μάτι μας. Πώς φαίνεται?
1: Για να μας φοβηθούν και λίγο.
0: Έτσι, για να πούν, όπα, εδώ δεν είναι όπως πέρσι, εδώ μπλέξαμε. Και βέβαια δεν είναι οι Τούρκοι από εκείνους που θα φοβηθούν και θα φύγουν, έτσι. Δεν είναι απλό. Απλώς όντως το να περνάς ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι είσαι έτοιμος για όλα, σε κάθε περίπτωση η αντίπαλη πλευρά το λαμβάνει υπόψη. I can't call away. Λοιπόν, αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Μάμα Μία, Άμπα, η αγαπημένη μου Άμπα. Πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με την πρώτη μας συνέντευξη. Είναι η κυρία Λαλιώτου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θα ακολουθήσει η κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Real FM.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
10: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
12: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηρο κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
13: Στα ρούχα, φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Κόντρα Νιούς. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
16: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου.
18: Νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος αγνοούμενος κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, καθώς καταπλακώθηκε από φερτά υλικά. Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσής του. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζεται η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Ξεχύλισαν ποτάμια και πλημμύρισαν σπίτια. Μηνύματα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε ισχύει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Πολιτική κόντρα πυροδότησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επιλέξαμε τις 120 δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών, αφού εξετάσαμε το δημοσιονομικό κόστος, τόνισε στον σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Αγίους Αναργύρους, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Άγιο Κοσμά έως Καλαμάκι.

0: Με υπέροχη μουσική επιλογή από την Κατερίνα Βουτσά επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3. Δηλαδή FM 97,8, εδώ στο Μαρούσι έχει πάρα πολύ βαριά συννεφιά. Δεν ξέρω αν βρέχει, νωρίτερα δεν έβρεχε ακόμα. Αν νομίζω ότι ο καιρός είναι προς τη βροχή, είναι πολύ βαριά, μαύρα, πυκνά σύννεφα. Εντάξει, 1η Οκτωβρίου έχουμε, καλό μήνα και πάλι. Φυσικό είναι να βγάλουμε
1: σιγά,
0: το μυαλό
1: μας. Σιγά σιγά θα μπαίνουμε σε φθινοπορεινό μου.
0: Ναι. Έτσι, ένας ακροατής μας λέει υδραυλικός, Μαγκάιβερ ο υδραυλικός. Για τον υδραυλικό, ο οποίος εξεντέρωσε τον
1: ακροατή. Που το θυμήθηκε το Μαγκάιβερ.
0: Ναι. Και ο Δημήτρης μας λέει για τον Κόκοτα, δεν το ήξερα ομολογώ, ότι οι φαβορίτες του Σταμάτη Κόκοτα έμειναν μέχρι τέλους για να καλύψουν το κομμένο αυτή από τα παιδικά του χρόνια. Δεν είχα ξανακούσει αυτήν την ιστορία, ομολογώ. Αν είναι έτσι, δεν το ξέρω. Ένα από τα πολλά λέει παιδιά που μεγάλωσαν στους ζωγράφους, μέσα στην κατοχή και μετά, μέσα στη φτώχεια, όταν τα παιδιά της γειτονιάς μαζί και ο Κόκοτας τρώγανε στα σπίτια που κάποια μέρα είχαν φαγητό. 110 οικογένειες του ζωγράφου, όλοι γνωστοί. Δεν είχα ξανακούσει τα δύσκολα παιδικά χρόνια του Σταμάτη Κόκοτα. Αυτό νομίζω τον κάνει διπλά πιο συμπαθή. Και πάντα είναι εδώ τα υπέροχα τραγούδια του για να μας τον θυμίσουν. Να ξαναπώ, πέθανε σαν σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2022, στο Ασκληπείο της Βούλας, σε ηλικία 85 ετών. Και μας έχει αφήσει υπέροχα τραγούδια που θα μας συνοδεύουν για πάντα.

0: Τώρα, επειδή λέγαμε και χθες, Λουκία, για αυτά που μαθαίνουμε κατόπιν εορτής στην Ελλάδα, πέφτουν από τα σύννεφα, πρέπει να χαθούν και ένας, δύο ή 57 άνθρωποι όπως τα Τέμπη, δεν πρέπει, δυστυχώς κανόνται, κανένας δεν πρέπει να χαθεί, και μετά ανακαλύπτουμε δεν είχαμε ασφάλεια, δεν είχαμε πολλά. Τηλεδιοίκηση.
1: Δεν είχαμε τηλεδιοίκηση, για τα ιατρία σωστό θεσμικό πλαίσιο.
0: Δεν κάναμε ελέγχους,
1: ακριβώς. Για το φυσικό αέριο και για τις διαρροές στη Βιολάντα, παραδείγματος χάρη, και με το πρόσφατο περιστατικό. Και εκεί προσπαθούμε να δούμε τι τρύπα έχει δημιουργηθεί.
0: Αυτό. Από πότε λειτουργούσε παράνομα, χωρίς καμία άδεια, αυτή η κλινική, το τμήμα ογκολογίας στη Θεσσαλονίκη, όχι από το 22, ξέρεις από πότε, Λουκία, λειτουργεί χωρίς άδεια, από το 17.
1: Ναι, 17, πρωί, σχεδόν 10 χρόνια δηλαδή.
0: Και το πρωί μου διηγείται ένας άνθρωπος, πως έχασε τον αδελφό του καρκινοπαθή, στα 42 του, πήγαν, τους έστειλαν εκεί από το ΕΣΥ παρακαλώ, από το Θεαγένειο που είναι δίπλα, το πιστεύω αυτό, έστειλαν σε παράνομο ογκολογικό τμήμα ιδιωτικής κλινικής από τον δημόσιο τομέα. Ο άνθρωπος πήγε εκεί, δεν είχαν ούτε οξυγόνο να του δώσουν και πήγε έξω και αγόρασε φιάλι οξυγόνου ο αδελφός του και λίγες ώρες μετά πέθανε. 2017. Και γιατί τελικά έμενε ανοιχτή αυτή η κλινική, αν και ήταν παράνομη? Είχαν γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο της Περιφέρειας, υπήρχε απόφαση να κλείσει από το 25, και τώρα που έχουν κληθεί ανομωτοί, περίπως ύποπτοι, οι άνθρωποι της Επιτροπής, ξέρεις τι λένε, πηγαίναμε και δεν τη βρίσκαμε. Συγγνώμη, Λουκία, τι δεν έβρισκα την κλινική? Τι την κάνανε, την κρύβαν στην ντουλάπα? Μια κλινική, τι θα πει δεν βρίσκαμε την κλινική? Τι, εσύ το καταλαβαίνεις αυτό? Τι θα
1: Όχι,
0: πει, δεν βρίσκω. Καλά, το μηχάνημα που θα φέρεις, δεν το βρίσκω. Το βάζω μέσα.
1: Το πάω την από κλινική, δωμάτιο σε δωμάτιο. Το βγάζω στο μπαλκόνι. Κλινική
0: δεν φεύγει. Έχει κόσμο, ασθενείς, γιατρούς, μηχανήματα, δωμάτια, κτίριο. Λοιπόν, καλησπέριζουμε την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τομεάρχη παιδείας και καθηγήτρια ιστορίας. Καλησπέρα, κυρία Λαλιώτου.
2: Καλησπέρα σας.
0: Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο, επειδή είστε και άνθρωπος της κοινωνίας και πραγματικά πάντα και με την επιστημονική σας ιδιότητα έχει αξία η γνώμη σας. Γιατί συμβαίνει αυτό μονίμως στην Ελλάδα? Συνέβαινε και επί ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και επί Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει κάτι να συμβεί, κάποιοι άνθρωποι να χαθούν, κάτι τραγικό να γίνει, για να ανακαλύψουμε πω δεν κάναμε ελέγχους στα ιατρία. Δεν υπήρχε ασφάλεια στα τρένα. Πάντα κατόπιν τραγωδίας γίνεται κάτι.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο αναδεικνύεται, και εγώ σας άκουγα προηγουμένως στο θέμα που παρουσιάζατε, και είναι κανείς να τρομάζει μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο. Αυτό που αναδεικνύεται είναι ότι στην χώρα μας έχουμε μία απουσία μηχανισμών ελέγχου, ελέγχου λειτουργίας. Mm-hmm. Ελέγχου όχι μόνο δηλαδή το τι είδους νόμοι υπάρχουν, αλλά και το πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία στην πράξη, στο πεδίο. Υπάρχει λοιπόν μία απουσία και μία σταδιακή διάβρωση mm-hmm. όλων των μηχανισμών και απορρίθμιση όλων των μηχανισμών ελέγχου. Ξέρετε, με ακούτε έτσι σκεπτική, διότι αν μου επιτρέπετε, είναι στο ίδιο θέμα ένα άλλο παράδειγμα.
0: Για πείτε μας.
2: Παρακολουθώ σήμερα, μόλις τώρα δηλαδή διέκοψα από εκεί για να μιλήσουμε, mm-hmm. ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, το οποίο διεξάγεται στο Ινστιτούτο Γκέτε. Στην Αθήνα. Είναι το συνέδριο της ΑΛΤΕ, που είναι το Association of Language Testers in Europe. Και εκεί συμμετείχαν πολύ σημαντικοί ομιλητές και εγώ είχα μια ομιλία, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ και ο πρόεδρος του...
0: Ο κύριος Παπαϊωάννου,
2: με τον οποίο κάναμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Mm-hmm. Το θέμα είναι το εξής. Έχουμε στη χώρα μας ένα παράδοξο, και το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, το γνωρίζουν και οι αρμόδιοι φορείς. Έχουμε μια πληθώρα φορέων που δεν έχουν ελεγχθεί και οι οποίοι παρέχουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τα περίφημα B2, C2 κτλ. Σε διάφορες γλώσσες, πολλά εκ των οποίων γίνονται αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ και μεταφράζονται σε μόρια και σε διορισμού στο δημόσιο. Υπάρχουν πολύ σοβαρές καταγγελίες και αυτά παρουσιάστηκαν εκεί. Είναι μια πληθώρα αυτή η φορείς. Πολλοί από αυτούς είναι, τουλάχιστον όπως φαίνεται, μέσα τις διαφημίσεις τους, για να θυμηθούμε και τα πρόσφατα τραγικά με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, όπου διαφημίζουν ότι σε 2 μήνες μπορείς να πάρεις προφήσενση, το στέλνουμε και στο σπίτι κτλ. Τα ξέρουμε από πλευράς διαφημίσεων όλα αυτά, τα βλέπουμε και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί.
0: Αυτή είναι μια πιστοποιημένη φορείς.
2: Αυτοί είναι φορείς οι οποίοι, και αυτό αναδείχθηκε στο συνέδριο, γιατί η ΑΛΤΕ είναι ένας πανευρωπαϊκός οργανισμός πιστοποίησης. Δεν υπάρχει μία κεντρική αρχή πιστοποίησης όλων αυτών των φορέων και των εξετάσεων, με αποτέλεσμα και γονείς και μαθητές. Εγώ θα πάρω την καλοπροαίρετη εκδοχή των πραγμάτων, τελικά να μην ξέρουμε τι είδους πτυχία παίρνουν τα παιδιά μας. Ο κ. Παπαϊωάννου έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, διότι έχει παρουσιάσει όλα αυτά στη Βουλή. Έχουν ενημερωθεί αρμόδιοι φορείς. Ο κύριος Χριστόπουλος, που είναι ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης, έχει στείλει μέχρι και στον Πρωθυπουργό καταγγελίες για αυτά τα θέματα. Και φαίνεται ότι είναι ένα πεδίο το οποίο είναι πλήρως αρρύθμιστο. Λοιπόν, είναι ένα ακόμα παράδειγμα. Μπαίνω σε λεπτομέρειες τώρα, γιατί πραγματικά γνώριζα αυτό το θέμα, αλλά πραγματικά τα στοιχεία παρουσιάστηκαν σε αυτό το συνέδριο ήταν συλλογιστικά. Είναι ένα τεράστιο πεδίο, αρρύθμιστο, πολλών, παλιά θυμάστε, δίναμε για προφήθηση ή του Cambridge ή του Michigan, εν πάση περιπτώσει, ξέραμε περίπου τι δίνουμε και τι παίρνουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό είναι και, είναι και τομέα σας, αλλά κυρία Λαλιώτου, να πάμε λίγο και στα
2: επικαιρότητα,
1: να πάμε λίγο στην επικαιρότητα, παρακαλώ.
0: Πάμε γιατί έχουμε λίγο χρόνο, κυρία Λαλιώτου, γιατί δεν θα προλάβουμε.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι ο τομέα σας, αλλά...
2: Όταν γνωρίζουμε την πραγματικότητα, όταν οι αρμόδιοι φορείς καταγγέλουν, αυτό αφορά και την υγεία στην οποία αναφερθήκατε και προφανώς και στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Θυμάστε τι έγινε όταν έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη. Βγήκανε μία σειρά, που όλοι γνωρίζουμε, θυμόμαστε, γιατί ήταν μία συγκλονιστική στιγμή της πρόσφατης ιστορίας μας, έτσι δεν είναι? Βγήκανε μία σειρά φορείς και εργαζομένων και τα λοιπά, και φάνηκε ότι καταγγελίες για όλη αυτή την κατάσταση υπήρχαν, είχε αναδειχθεί το θέμα. Οι μηχανισμοί όμως ελέγχου νοσούν. Και αυτό το οποίο βλέπουμε, και εδώ θα καταλήξω ως προς αυτό, είναι το εξής. Το περίφημο επιτελικό κράτος, το οποίο έχει αυτό το όμορφο όνομα που παραπέμπει σε αποδοτικότητα, τελικά σήμανε την αποσάνθρωση μια σειράς μηχανισμών ελέγχου που δεν λειτουργούσαν τέλεια, δεν θα πω εγώ αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε έλεγχος μέσω των επιθεωρητών δημόσιας υγείας, υπήρχε έλεγχος μέσω των επιθεωρητών εργασίας κτλ. Φαίνεται ότι αυτοί οι μηχανισμοί έχουν αποσαθρωθεί, δεν υπάρχουν. Και ο μόνος έλεγχος γίνεται με ψηφιακά εργαλεία και από μακριά. Συγχωρείτε, με ψηφιακά εργαλεία και εκτός πεδίου δεν γίνεται έλεγχο.
0: Έχετε δίκιο, αλλά εκεί θυμάστε, βέβαια, δεν μπορώ να σας το πω αφού το ανοίγετε, ότι η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτή την κυβέρνηση. Προφανώς και περνάει από τα χρόνια. Και ως που έγινε η τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Όταν δεν είχε εκτελεστεί η σύμβαση από τα 17, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά.
2: Προφανώς και μπορώ να σας πω για όλο το εύρος και την εμπλοκή,
0: αλλά μην το ανοίξουμε, γιατί έχουμε.
2: Έχουμε
0: μια επικαιρότητα και θέλω να δώσω το λόγο στη Λουκία, γιατί αυτή είναι που προέχει. Έλα, Λουκία.
1: Κυρία Λαλιώτου, θέλω πρώτα απ' όλα να μας σχολιάσετε. Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κάποια μέτρα.
2: Ναι.
1: Από την άλλη, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη λέει ότι το μόνο πλαφόν που έβαλε ο κ. Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση. Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι άχρηστα, δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, η αύξηση των δόσεων δεν βοηθάει. Σας λέω εγώ ένα από τα παραδείγματα. Ναι.
0: Και πολλά από αυτά είναι και δικές προτάσεις που υλοποιήθηκαν.
2: Κοιτάξτε, η αύξηση, αφού ξεκινάμε από αυτό, για την αύξηση των δόσεων για τα χρέη, δεν θα ανακαλύπτουμε τον τροχό. Η δόση στο 120 υπήρχε και στην προηγούμενη χρονική περίοδο επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπερα, όπως θυμάστε. Δύο φορές εφαρμόστηκε.
0: Το 19.
2: Αυτό το οποίο αμφισβητήθηκε και ασκήθηκε κριτική από την πλευρά μας για το συγκεκριμένο μέτρο δεν είναι ότι δεν πρέπει να αυξηθούν. Προφανώς είναι και μέρος του προγράμματος και του δικού μας η αύξηση των δόσεων. Το ζήτημα είναι ότι αν δεν αλλάξεις και κάποιους όρους ως προς το πώς αποπληρώνονται αυτά τα χρέη, αν δηλαδή δεν μειώσεις προς αυξήσεις, δεν μειώσεις τις τιμωρίες δηλαδή των ανθρώπων, αν δεν εντάξεις παλαιά και νέα κέρδη, εάν εξακολουθήσεις να έχεις ένα επιτόκιο που, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι περίπου στο 5,84%. Επί της ουσίας, δεν κάνεις μία ρύθμιση χρέους. Κάνεις μία ρύθμιση εισπράξεων και μάλιστα με τόκο από την πλευρά του κράτους αυτών των χρεών. Την προηγούμενη, στις 70 δόσεις, όπως είδατε, ένα ελάχιστο μέρος των επιχειρήσεων έδειξε ενδιαφέρον να ενταχθεί. Με αυτούς τους όρους που ανακοινώθηκε αυτό, προβλέπουμε. Ελπίζουμε να διαψευστούμε, έτσι, αλλά προβλέπουμε ότι δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί δεν αλλάζει τους όρους και δεν δίνει τη δυνατότητα σε έναν επιχειρηματία υγιή, έτσι, όχι στο στρατηγικό κακοπληρωτή, σε έναν άνθρωπο αυτοαπασχολούμενο, μικρό επιχειρηματία, ο οποίος θέλει να επιβιώσει η επιχείρησή του, δεν του δίνει ανάσα ζωή.
0: Εκεί μου έλεγε το πρωί ο κύριος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ότι ήταν παρακάτω το επιτόκιο, θα πει και νομικό θέμα και αδικία σε σχέση με όσους έχουν μπει στις 24 δόσεις, που είναι πάλι 5,84. Άρα δηλαδή δεν θα μπορούσαν να ευνοούμε τους κακοπληρωτές και να λέμε ότι όσοι έχουν πιο πολλές οφειλές έχουν και καλύτερες συνθήκες αποπληρωμής, το καταλαβαίνετε.
2: Προφανώς και γι' αυτό είπα και εγώ ότι χρειάζεται με ένα σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στους στρατηγικούς κακοπληρωτές και στους επιχειρηματίες οι οποίοι γιατί χρωστάνε. Το ξέρουμε όλοι γιατί είμαστε μέσα στην κοινωνία. Γιατί χρωστάει η μεγάλη πλειοψηφία? Διότι αλλιώς θα κλείσει η επιχείρηση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει την επιχείρηση όταν δεν χρωστάει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα εμείς τι θέλουμε? Και κοιτάξτε, θα κριθεί στην πράξη, αλλά με τον τρόπο τον οποίο και τους όρους που εξαγγέλθηκε, φαίνεται προφανώς σαν να είναι μια σταγόνα σε έναν ωκεανό. Και δεν θα οδηγήσει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Με αυτή την έννοια είπαμε ότι είναι ένα πλαφόν στις προσδοκίες. Διότι η προσδοκία μας ποια είναι? Να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, να στηρίξουμε τους αυτοαπασχολούμενους, να στηρίξουμε δηλαδή τη ραχογκαλιά της ελληνικής κοινωνίας παραδοσιακά.
1: Όσον αφορά τα μέτρα για τους servicers.
2: Κοιτάξτε, και τα μέτρα για τους servicers.
0: Τις εταιρείες διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Ναι.
2: Κοιτάξτε, και τα μέτρα για τους services, εδώ έχουμε ένα άλλο επικοινωνιακό τέχνισμα της κυβέρνησης. Αυτά που εξαγγέλθηκαν είναι μέρος του νομικού θεσμικού πλαισίου. Και ανακοινώνονται τώρα, προϋπάρχουν δηλαδή, και είναι μέρος του νόμου που αφορά τους services και επίσης τι γίνεται με την αποπληρωμή των δανείων. Και ανακοινώνονται τώρα ως καινούργια μέτρα. Για να τα δούμε όταν θα εφαρμοστούν. Οι δανειολήπτες θα αισθανθούν ότι έχουν προστατευτεί περαιτέρω? Μπορεί κανείς να προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη εάν παραβιάζουν αυτούς τους όρους που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός οι σέρβισες και να δικαιωθεί? Και φυσικά να μιλήσουμε και για τα καύσιμα, που είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί. Και εγώ προσωπικά θεώρησα ότι πραγματικά ήταν μια κοροϊδία τα μέτρα τα οποία, αν μου επιτρέπετε τον όρο, ανακοινώθηκαν προχθές. Τι ανακοινώσαμε? Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός 5 λεπτά αύξηση στην επιδότηση. Δεν μίλησε καθόλου για την βενζίνη.
0: Η βενζίνη συνεχίζεται το καθεστώς χρηματοδότηση από τα δηληστήρια με 10 λεπτά το λίτρο. Και στο πετρέλαιο είναι 5 από τα δηληστήρια.
1: Θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι. Ναι, θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι επαρκές αυτό που.
2: Όχι, δεν είναι επαρκές. Δεν λύνει κανένα απολύτως
1: πρόβλημα. Δεν λύνει το πρόβλημα. Παραμένει το πρόβλημα.
2: Και επίσης είναι πραγματικά αξιοπερίεργο. Εμένα μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση και το εξής. Είναι δυνατόν σε μια ευνομούμενη χώρα ο Πρωθυπουργός κάθε 15 μέρες να βγαίνει για να δίνει ένα ψίχουλο ημιλήσεις?
0: Με συγχωρείτε, αλλά όχι, αυτό μου θυμίζει... Όχι, εδώ, κύριε Λαλιώτου, εδώ υπάρχει απάντηση. Δεν είναι, είστε ένα δίκο. Διότι ο Πρωθυπουργός, και δεν είναι ο Πρωθυπουργός, είναι όλη η κυβέρνηση, λένε ότι στις 15... ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση. Οι τιμές αλλάζουν 3 φορές την ημέρα. Άρα θα δούμε 14 ποια είναι η κατάσταση για να οριστικοποιήσουμε τα μέτρα, να δούμε αν πρέπει να δώσουμε παραπάνω, πολύ παραπάνω ή πάρα πολύ παραπάνω, αν έχει ανέβει το πετρέλαιο. Άρα δεν μπορεί να ανακοινώσει τα μέτρα στις 9, διότι στις 14 ήταν άλλη τιμή. Και λέει ότι κάθε 15 μέρες το επικυρωποιούμε ακριβώς για να ανεβάζουμε, αν χρειάζεται, να ανεβαίνει το πετρέλαιο. Αυτό είναι ακριβώς το ανάποδο αυτό που λέει.
2: Αυτό όμως είναι πραγματικά ένας τρόπος μη αντιμετώπισης του προβλήματος για δύο λόγους. Πρώτον, υπάρχει τρόπος και εμείς παρουσιάσαμε εργαλεία που κοστολογημένα μπορούν να εξασφαλίσουν τον ορισμό του πλαφόν πάνω από το οποίο δεν θα ανέβει η τιμή πληρών τους πολίτες. Γιατί ξέρετε, η ανάλυση της τιμής δεν μπορεί να ενδιαφέρει τους πολίτες αυτή τη στιγμή. Τους ενδιαφέρει το τελικό αποτέλεσμα. Και να σας πω κάτι έτσι, που αφορά και τους συμπολίτες μας. Πραγματικά όσοι θερμαίνονται με πετρέλαιο, εσείς περιμένετε ότι περιμένουν την τελευταία μέρα για να κάνουν προϋπολογισμό να βάλουν πετρέλαιο?
0: Προφανώς όχι. Έδωσα πριν και το ρεπορτάζ γιατί μίλησα με τις εταιρείες διαχείρισης κοινοχρήστων.
2: Δεν το άκουσα.
0: Αλλά το πρόβλημα και έλεγε ότι δεν είναι αυτό.
2: Οι κατοικίες έχουν αποφασίσει ότι δεν θα βάλουν πετρέλαιο.
0: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι και πετρέλαιο να μην βάλουν, δεν μπορούν ούτε αέριο να κάψουν ούτε ρεύμα γιατί είναι 50% πάνω όλα ή 40% πάνω. Αλλά η ερώτηση μου είναι.
2: Ξέρετε,
0: κύριε Λαλιώτου, το θέμα είναι όλοι θέλουμε να πάει το πετρέλαιο όχι ένα 20 λεπτά και το ρεύμα τζάμπα και το αέριο τζάμπα. Το θέμα είναι πού θα βρεθούν τα χρήματα. Και μάλιστα, προσέξτε, ένας καθηγητής, νομίζω ο πιο έγκριτος οικονομολόγος στην Ελλάδα, ο κ. Πετράκης, μου έλεγε το πρωί στο Open ότι αν συνεχίσει έτσι, δηλαδή προφανώς η κυβέρνηση για να στηρίξει τους ευάλωτους θα πρέπει να δίνει κι άλλα κι άλλα κι άλλα και να πάει και στην Ευρώπη και να πει σταμάτα και την οροφή των δαπανών και άνοιξε τα όλα να δώσουμε κι άλλα και συνεχίζει να επιβαρύνει το προϋπολογισμό από αύξηση και από δυσμενείς παγκόσμιες συνθήκες. Ξέρετε τι μου είπε, το οποίο ήταν βόμβα. Ξαναγυρίζουμε στα ελλείμματα. Ξέρετε τι θα πει αυτό για την ελληνική οικονομία? Γυρίζουμε στα ελλείμματα. Τι θα πει αυτό, γυρίζουμε στα ελλείμματα, ότι δεν θα είναι πλεονασματικός ο προϋπολογισμός, ότι μπορεί να ξαναπάμε σε μέτρα λιτότητας. Και αυτό Είναι ένα ερώτημα στο δρόμο προς τις κάλπες. Αν είναι ανοίξτε το πουγγί και δώστε τα όλα και να ξαναζήσουμε τα ίδια, δεν κάνει. Το θέμα είναι να στηρίξουμε τους πάντες, αλλά απ' την άλλη να δίνει όσα μπορεί η κυβέρνηση. Γιατί ας πω εγώ να δώσουμε και 18η σύνταξη.
2: Κοιτάξτε όμως, να δίνει όσα μπορεί. Εγώ το ακούω αυτό. Επιχείρημα δεν άκουσα την εκπομπή σας, γιατί ήμουν στο συνέδριο. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούω τον κύριο Πετράκη όταν μιλάει. Κοιτάξτε, να πούμε το εξής όμως. Τα δύο εργαλεία τα οποία έχουμε προτείνει και τα οποία είναι εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται και σε άλλες χώρες, όσες χώρες που έχουν αριστερές κυβερνήσεις, ακόμα και στην Ιταλία χρησιμοποιούνται, που αφορούν το πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων και την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Γιατί δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτά, δεν τα αξιολογεί καθόλου η κυβέρνηση? Αυτό είναι απορία άξιων, γιατί αυτά είναι εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται σε άλλες ευρωπαϊκές
0: χώρες. Έχει απαντήσει.
2: Χώρες.
0: Εγώ δεν υιοθετώ την απάντηση. Απλώς σας τη μεταφέρω για να μου απαντήσετε κι εσείς. Mm-hmm. Η κυβέρνηση λέει ότι εμείς επιβαρύνουμε τα δηληστήρια βάζοντάς τα να χρηματοδοτούν μέρος των επιδοτήσεων στα καύσιμα.
2: Επιζητούμε από και εκεί να κάνουν ό,τι άλλο.
0: Από την άλλη πλευρά, σας λέω τι λένε για να απαντήσετε. Από την άλλη, είναι η πιο δυνατή εξαγωγική μας μηχανή τα δηληστήρια. Είναι ανταγωνιστικά και πρέπει να παραμείνουν ανταγωνιστικά με τα άλλα δηληστήρια. Άρα, εάν εμείς κάνουμε δύο κινήσεις παραπάνω, θα το πληρώσουμε διπλά. Αυτή είναι η απάντηση. Θέλω τη δική σας ανταπάντηση.
2: Μα προφανώς αυτή ακριβώς είναι η απάντηση. Γιατί κανείς δεν είπε να μην είναι ανταγωνιστικά τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια όμως στην τιμή διήλυσης, ακριβώς λόγω της αύξησης των τιμών, πραγματοποιούν υπερκέρδη, δηλαδή πολύ πάνω από το μέσο όρο δεκαετίας των κερδών τους. Αυτό δεν σημαίνει μείωση της ανταγωνιστικότητας όταν ζητάς να μοιραστεί αυτού του είδους ο νευραλγικός τομέας το βάρος της ενεργειακής κρίσης στη χώρα. Διότι προσέξτε, εάν το βάρος το μετακυλίουμε συνέχεια στον πολίτη, τότε πού πάμε? Πάμε σε επιδοματική πολιτική η οποία φέρνει και τα δημοσιονομικά προβλήματα. Επίσης, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης...
0: Ευχαριστώ να κλείσουμε, κύριε Λεώτη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πείτε μια φράση για να τελειώσουμε. Γιατί...
2: Όχι, καταλάβατε. Δηλαδή, ή θα πάρεις θεσμικά μόνιμα μέτρα, ενώ θεσμικά που να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στην πηγή του, για να αντιμετωπίσεις αυτό το έκτακτο γεγονός της ενεργειακής κρίσης, ή μετά θα πηγαίνεις σε ψηλοεπιδοματικές πολιτικές, οι οποίες όντως έχουν δημοσιονομικό βάρος.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λεώτη.
2: Πάμε.
0: Η καλύτερα μας κάνει νόημα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Real FM.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
17: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
18: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
17: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Είχαμε και νέο έκτακτο δελτίο από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με επίκεντρο την Νότια Ελλάδα, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, σε όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως ανατολικά και νότια θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Ως την Κυριακή.
1: Προσοχή, εντάξει. Προσοχή λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, προσοχή.
0: Είναι από σήμερα μαζί μας, στην καθημερινότητά μας, η Telecom. Από σήμερα λοιπόν θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις Magenta TV με το χαρακτηριστικό αυτό το χρώμα το ροζ. Και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα σου μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Λοιπόν, πάμε, μας λέει η Κατερίνα, σε ειδήσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε, γιατί η επικαιρότητα σήμερα είναι καυτή. Και δυστυχώς
1: και μετά θα έχουμε την άποψη του Πασόκ.
0: Και τη κυβέρνηση με τον κύριο Κωτογιώργη και τη θεία Λιακούλη. Και η επικαιρότητα σήμερα σφραγίζεται από την τραγωδία στην Κρήτη, την απώλεια ενός ακόμα ανθρώπου, κτηνοτρόφου από ακραία καιρικά φαινόμενα, στο νησί το οποίο έχει πολύ μεγάλες καταστροφές και πάρα πολύ νερό, πάνω από 260 τόνους νερού, ένα στρέμμα πρώτη μέρα. Ενώ οι μετεωρολόγοι Λουκία λένε ότι έτσι θα πάμε μέρα-μέρα ως την Κυριακή. Άρα καταλαβαίνεις, μπορεί να έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη, θέλει πάρα πολύ προσοχή και πολύ μεγάλη εγρήγορση από τον κρατικό μηχανισμό και πολύ μεγάλη προσοχή από τους κατοίκους να ακούσουν το 112, να μην κυκλοφορούν αν δεν είναι απαραίτητο.

0: Real FM.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη?
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
6: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 62 3340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
8: Οπτικά ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
12: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
14: Ειδικές εκτάσεις, σπίτια και επιχειρήσεις έχουν πλημμυρίσει. Ποτάμια έχουν υπερχυλήσει, γέφυρα κατέρευσε στο Μυλοπόταμο, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην ηλεκτροδότηση. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν στην Κρήτη έως το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Τοπικά πολύ θυελλώδεις άνεμοι θα διατηρηθούν έως το απόγευμα του Σαββάτου στο Αιγαίο. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο, περισσότερα στο ενικός.gr. Πολιτική κόντρα πυροδοτούν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επιλέξαμε τις 120 δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών λόγω επίτασης της κρίσης, αφού εξετάσαμε το δημοσιονομικό κόστος, τόνισε στον Real FM ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Η κοινωνία βρίσκεται σε ομοιρία για χρέη που δεν έχει δημιουργήσει, δήλωσε στον σταθμό μας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερία, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα να βάλει καύσιμα στα αυτοκίνητα και δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του, είπε στον Real FM ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Νίκος Νυμφούδης. Μήνυμα αποτροπής αλλά και σταθερής παρουσίας της Αθήνα στη Λευκοσία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με αφορμή την επέτειο για την Κυπριακή Ανεξαρτησία. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίων της Κύπρου, σημείωσε ο Νίκος Δένδιας. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας και στην Αττική Οδό, από Πλακεντίας έως Κηφισίας, από Κάντζα έως Μαραθώνος και στις εξόδους για Λαμία.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις που γίνεται στο Τόκιο προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Κέρδισε με 2-1 σετ του Αργεντινού Τόμας Ετσεβερή. Επόμενος αντίπαλος ο Βαλεντίν Βασερό από το Μονακό, νούμερο 18 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
17: Real Weather.
14: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Ηπειρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 4 σε μια συνεφιασμένη μέρα, πρώτη του μήνα. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Εδώ στο Real FM 97,8 Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Κατερίνα Βουτσά, Δήμητρα Πανανού. Μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο είναι σήμερα η Φράνσις Παράσχη. Και πρέπει να πω ότι τα μηνύματά σας δείχνουν πραγματικά αδιέξοδο, Λουκία, για την οικονομική κατάσταση και το κόστος θέρμανσης του φετινό χειμώνα. Αυτή είναι κοινή συνισταμένη, νομίζω ότι ήταν το θέμα το οποίο θα κυριαρχήσει. Φυσικά αδιέξοδο, Λουκία, για την οικονομική κατάσταση και το κόστος θέρμανσης του φετινό χειμώνα. Αυτή είναι κοινή συνισταμένη, νομίζω ότι ήταν το θέμα το οποίο θα

0: είναι μια έκτακτη περίσταση και πάρετε μέτρα για να κάνετε ένα, να μας επιτρέψετε να μειώσουμε τους φόρους στα καύσιμα και να ξοδέψουμε περισσότερα λεφτά στην πραγματικότητα, και δύο, επειδή κερδίζουμε από την αύξηση των τιμών παραπάνω ΦΠΑ, θα τον επιστρέψουμε.
1: Μισό τόσο λεπτό, καιρό. Μέχρι τώρα οι επιστολές αυτές έχουν φέρει αποτέλεσμα.
0: Και κάνω τι να
1: εγώ
0: κάνουμε
1: τον αντίλογο.
0: Θες να φύγουμε από την Ευρώπη.
1: Πάμε, όχι, έχουν φέρει αποτέλεσμα. Έχουν φέρει αποτέλεσμα.
0: Ναι, πού να πάμε, τι
1: όχι,
0: να κάνουμε.
1: Να μην φύγουμε από την Ευρώπη. Έχουν φέρει αποτέλεσμα όμως. Δεν έχουν φέρει
0: όχι
1: αποτέλεσμα.
0: Όχι, στις τιμές έφεραν. Επιστολές. Στα καπέλα από τις πολεμικές έφεραν. Στο ρεύμα έφεραν.
1: Οι επιστολές δεν έχουν φέρει.
0: Τι να κάνουμε λοιπόν. Πραξικόπημα, να το κάνουμε μόνοι μας.
1: Δηλαδή και αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα με τα γράμματα.
0: Ναι. Ναι, αλλά εγώ ρωτώ.
1: Μια επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιν. Δεν θα αλλάξει κάτι.
0: Να αγνοήσουμε λοιπόν τους ευρωπαϊκούς κανόνες και αρχίσουμε να μειώνουμε τους φόρους.
1: Σύμφωνα με το Πασόκ μπορούμε. Όχι, υπάρχει ένα πλαβεύο κάπου ότι μπορούμε να πάρουμε
0: κράτα
1: μέτρα μόνοι μας. Να
0: ρωτήσουμε τον κύριο Κοντογιώρη, γιατί η απάντηση που παίρνουμε και το ξέρει καλύτερα από μένα όταν φιλοξενούμε υπουργούς είναι ότι εμείς, εάν το κάνουμε αυτό, θα γυρίσουμε στα μνημόνια. Είναι κινδυνολογία να ρωτήσουμε τον κύριο Κοντογιώρη. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να αγνοήσουμε κάθε καταπιεστικό, άδικο, απάνθρωπο ευρωπαϊκό κανόνα και τώρα να μειώσουμε τους φόρους, να τους μηδενίσουμε τους φόρους στα καύσιμα. 4 δις λέει κοστίζει το κράτος, να μην τα πάρουμε. 4 δις. Να μειώσουμε τους φόρους. Να μπορεί ο κόσμος να σταθεί. Και θα έρθει μετά το κάθε κράτος και θα πει: μα αυτά τα 4 δις μου λείπουν γιατί είναι ένας μήνας μισθή και συντάξεις. Πείτε μου πού να τα βρω. Εγώ λέω: κόψε το λαιμό σου. Συμφωνώ. Παρακάτω, πού οδηγεί αυτή η συζήτηση. Το ζήσαμε, Λουκία, το 15 αυτό. Το ζήσαμε το 15. Εγώ δεν κινδυνολογώ. Εγώ λέω ότι είμαι ο πρώτος που λέω, και το λέω κάθε μέρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου και γίνομαι κακός ρωτώντας υπουργούς, στις 15 τα λεφτά τελειώνουν. Το έλεγαν τα σούπερ μάρκετ, τώρα το λέει και οι βενζινάδες.
1: Ναι,
0: ο κόσμος δεν βγαίνει.
1: Έχεις βρει απάντηση σε αυτό, στην
0: δεν
1: πραγματικότητα.
0: Με όσα μέτρα.
1: Αυτό θέλω
0: αν
1: να πω.
0: Αν με είχαν ψηφίσει, εγώ δεν ενδιαφέρομαι να πω ένα πολιτευτό.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Αλλά σε κάθε τομέα που αναλαμβάνω βρίσκω λύσεις. Δύσκολα, δύσκολα. Απάνθρωπα, απάνθρωπα. Βρίσκω λύσεις όμως. Η δουλειά καθενός που διοικεί, πόσο μάλλον αν διοικεί σε ένα κράτος, είναι να βρίσκει λύσεις. Να βρει λύση.
1: Όχι να στέλνει επιστολές, σκέτες.
0: Εγώ δεν είπα να βγούμε από την Ευρώπη.
1: Να
0: βρεθεί λύση.
1: Ούτε εγώ το λέω να βγούμε από την Ευρώπη. Αλλά αν η επιστολή αυτή ήταν η λύση, εγώ μαζί με τον Πρωθυπουργό.
0: Θεσμικά,
1: αν ήταν η λύση.
0: Θεσμικά ο Πρωθυπουργός απευθύνεται στην ηγεσία της Κομισιόν και λέει: κάντε κάτι. Τότε να καταργήσουμε τις συνόδους κορυφής, το Eurogroup, τα ευρωπαϊκά όργανα και αν λέμε δεν ακούνε, είναι άχρηστοι, πάμε μόνοι μας. Δεν έχει νόημα. Ξέρεις, αυτό οδηγεί σε ένα διέξοδο. Μάλλον οδηγεί στο συμπέρασμα που έχουμε βγάλει δυο μας 100 φορές από το καλοκαίρι.
1: Δεν είναι να το λύσουμε
0: ότι δεν υπάρχει
1: μας,
0: Ευρώπη. Λουκία μου, δεν υπάρχει Ευρώπη. Είναι νάνοι οι πολιτικοί ηγέτες, ο Μακρόν και ο Μέρτς, που ηγούνται κανονικά Γερμανία και Γαλλία. Είναι δύο πολιτικοί νάνοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ο καθένας ασχολείται μετά του οίκου του. Εγώ αυτό έχω καταλάβει στην Ευρώπη. Ότι ο καθένας ασχολείται μετά του οίκου του κατά κάποιο
0: λοιπόν,
1: τρόπο.
0: Εγώ το θέσω στην κυρία Λιακούλη, να δούμε τι θα μας πει. Καλησπέρα, κυρία Λιακούλη, βουλευτή του Πασόκ. Ευαγγελία Κούλη. Εδώ τσακωνόμαστε με τη Λουκία. Μήπως μας φέρετε σε μία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα να είστε καλά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, εγώ βλέπω τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει τα γαλάζια σου γράμματα. Και λέει η Λουκία, τι τη στέλνει τις επιστολές στην Ούρσουλα ο Μητσοτάκης, αφού δεν έχουν αποτέλεσμα. Και εγώ απαντώ, και πού να τη στείλει. Στον Άγιο Βασίλη, πού να τη στείλει. Πουθενά. Να βγούμε από την Ευρώπη, τι να κάνουμε.
2: Αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι ακριβώς αυτό. Θα μου επιτρέψετε, ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Γι' αυτό σας έρχομαι εδώ για να μας το εξηγήσετε.
2: Φυσικά. Μόλις βγήκα από την πόρτα
0: άρα
2: της Σολομέλειας.
0: Έχουμε και φρέσκο ρεπορτάζ.
2: Έχετε φρέσκο πάμε ρεπορτάζ. Αυτό που είπε είναι ότι είναι για το θεάς είναι, με απλά λόγια, τα γαλάζια αυτά γράμματα στην κυρία Φόντερ Λάιν, διότι με μία απλή τροπολογία υπάρχει η δυνατότητα, έχουμε το νομικό πλαίσιο λοιπόν, επιτρέπεται με απλά λόγια για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, να γίνει η ρύθμιση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για
1: αυτό το οποίο τσακωνόμασταν με τον Νίκο νωρίτερα. Δηλαδή, εγώ του μετέφερα την άποψη του Πασόκ ότι εσείς λέτε ότι επιτρέπεται. Πώς επιτρέπεται, κυρία Λιακούλη?
2: Επιτρέπεται το
1: η κυβέρνηση
2: πλαίσιο,
1: λέει δεν επιτρέπεται.
2: Γάζου.
1: Δεν έχουμε αυτή την δυνατότητα μόνοι μας.
2: Να πω κάτι.
0: Για πείτε,
2: λοιπόν,
0: σας ακούμε.
2: Live ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα το ανέλησε στην ομιλία του, αλλά και στην δεύτερη ομιλία του. Προκάλεσε τον Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να απαντήσει στην τροπολογία και στο αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται και τη γη ασυρμάτου από τον κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Μισό λεπτό.
2: Δεν είπε.
0: Δεν είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Πρωθυπουργός και
2: ο
0: κύριος
2: Πιερακάκης.
0: Άλλο λέω. Εγώ λέω ότι έχω ακούσει στις δικές μας συζητήσεις όλη την κυβέρνηση να λέει το εξής. Ότι εμείς δεν πάμε να ρωτήσουμε αν θα μειώσουμε το φόρο στα καύσιμα, θα το κάνουμε μόνοι μας. Τι λέμε όμως, επειδή ο φόρος στα καύσιμα

0: όλο μαζί είναι 4 δις και δεν μπορούμε να χάσουμε 1 ή 2 δις γιατί θα μας βάλουν από την Ευρώπη να βρούμε ισόποσους φόρους για να αντικαταστήσουμε την τρύπα. Πρέπει να πάμε και να πούμε, μας δίνετε άδεια να υπερβούμε την οροφή των δαπανών κατά τόσο ώστε να μειώσουμε τους φόρους. Αυτό λέει ο Μητσοτάκης. Και η ερώτησή μου είναι, ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης λένε ψέματα? Δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να ρωτήσουμε? Και όπως λέω, δεν ρωτάμε. Αν δεν ρωτήσουμε και έχουμε τρύπα 1 δις, πού θα τα βρούμε αυτά τα δισεκατομμύρια που λείπουν?
1: Λοιπόν, κύριε Στραβελάκη, πολύ ωραίο ερώτημα και νομίζω και πεντακάθαρο. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και απαντάμε σε αυτούς τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, να μην τα επαναλάβω, ότι έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με μια απλή τροπολογία και όταν έχουμε υπερέσοδα εξαιτίας της ακρίβειας σε δυσαιώρετα ύψη, να επιστρέφει με το μηχανισμό που θα φτιάξουμε. Υπόδειγμα αυτού του μηχανισμού σήμερα συμπεριλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ την τροπολογία που καταθέσαμε και καλούμε την κυβέρνηση να την υπερψηφίσει, όπως ακριβώς με μικρή διαφοροποίηση έγινε στην Ιταλία, και να έχουμε λοιπόν συγκράτηση και της τιμής και χωρίς να έχουμε δημοσιονομικό πρόβλημα.
0: Να ρωτήσω, αν μας λείψει λοιπόν, 1 δισεκατομμύριο από τη μείωση του φόρου, πού το βρούμε αυτό?
1: Μα έτσι δεν θα μας λείψει. Κύριε Στραβελάκη, μισό λεπτό. Διότι κατά τον τρόπο με τον οποίο προτείνουμε το συγκεκριμένο μηχανισμό δεν κινδυνεύει ο
0: δημοσιονομικός μας χώρος.
1: Αφήστε με λίγο. Ο δημοσιονομικός χώρος λοιπόν, κυρία Στραβελάκη, όχι να ολοκληρώσω ενώ τη σκέψη μου. Ο δημοσιονομικός χώρος προσαρμόζεται, δηλαδή παρουσιάζει μια ελαστικότητα και προσαρμόζεται όταν αυξάνεται η τιμή. Βάζει τον συντελεστή, προσαρμόζεται, επιστρέφει στον καταναλωτή. Ομαλοποιείται, επαναπροσαρμόζεται, επιστρέφει, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει ο δημοσιονομικός χώρος με μείον 1 ή μείον 1,5 δις. Αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι, πετάω την μπάλα στην κερκίδα. Δηλαδή τι λέει, εγώ δεν κάνω δημοσιονομικό διακανονισμό εσωτερικά, δηλαδή με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά εγώ προσφεύγω στις Βρυξέλλες, κατά την δική μου θεώρηση είναι απόλυτο προκάλημα, δεν το συζητώ αυτό καθόλου, ρίχνει δηλαδή την μπάλα στην εξέδρα και λέει πάω στις Βρυξέλλες, θα πω ότι εγώ θα χάσω έσοδα αν πάρω μέτρα και να μου πούν οι Βρυξέλλες πώς θα εξοικονομήσω τα έσοδα τα οποία θα χάσω. Ενώ εδώ συζητάμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και σήμερα λοιπόν, επειδή ακούγαμε τα προηγούμενα 24 ώρα, κύριε Στραβελάκη, αυτά που είπατε πριν, να λέει η κυβέρνηση, μεταφέρατε τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, καταθέσαμε μία τροπολογία αναλυτικότατη, με αιτιολογική έκθεση και με άρθρα. 1 άρθρο, 2 άρθρα, 3 άρθρα. Και την αιτιολογική έκθεση. Και λοιπόν, δεν ακούσαμε μία κουβέντα από το πρωί απέναντι στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας μας και απέναντι στην πρόταση του
0: Επειδή θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Κοντογιώρη και θέλω να του θέσω υπόψη αυτή την πρόταση, μακάρι να είναι υλοποιήσιμη. Εγώ θέλω να καταλάβω ένα πράγμα. Λέτε ότι εξηγείτε. Μπορείτε να εξηγήσετε και σε εμάς, περιμένετε. Να εξηγήσετε και σε εμάς πού θα βρεθούν τα χρήματα. Σας λέω για την οικονομία της ΕΣΥ, ήταν 1 δισεκατομμύριο. Πού θα βρεθεί αυτό το δισεκατομμύριο, με ποιο μηχανισμό θα ανακτηθεί και θα κλείσει η τρύπα? Που η κυβέρνηση λέει ότι αν μην ανοιχτεί, κάποιον άλλο φόρο πρέπει να βάλουμε ή κάπου θα μας λείψει.
1: Εμείς, κύριε Σταβελάκη, ξαναεξηγώ. Δεν ξέρω το ερώτημά σας.
0: Πού θα βρούμε το δισεκατομμύριο? Απλό είναι το ερώτημά σας.
1: Μα όχι. Απαντάτε όμως, με ρωτάτε μάλλον για διαφορετική δημοσιονομική ύλη. Εμείς
0: γιατί δεν θα λείψει το δισεκατομμύριο? Αν μειωθεί ο φόρος, θα εισπράξει η κυβέρνηση να δει λιγότερα. Πού θα τα βρει αυτά?
1: Όταν έχει υπερέσοδα η κυβέρνηση, τι είναι, τι σημαίνει ότι χάνει?
0: Δεν υπάρχει τέτοιος ευρωπαϊκός μηχανισμός, λέει η κυβέρνηση, ότι παίρνω από εδώ και τα βάζω από εκεί. Όχι, όχι. Ζητάει μόνιμα. Κυρία Λιακούλη, έχω μιλήσει εξαντλητικά με το οικονομικό επιτελείο. Τι μου λένε για να απαντήσετε, να κάνουμε το διάλογο έτσι, εμέσως. Λένε ότι για κάθε φόρο που λείπει, πρέπει να βάλουμε ένα μόνιμο έσοδο μετρημένο, όχι προσωρινό, ότι θα πάρω διότι μπορεί να πουλήσω παραπάνω και θα το αντικαταστήσω. Ο ευρωπαϊκός κανονισμός λέει ή παίρνω έναν μόνιμο φόρο και ή επιβάλλω έναν άλλο μόνιμο φόρο ή δεν κόβω τον υπάρχοντα. Αυτό λένε, λένε ψέματα. Εγώ δεν ξέρω, ρωτάω. Δεν ξέρω, πού να ξέρω, δεν είμαι οικονομολόγος.
1: Μα σας απαντώ όμως. Σας απαντώ ότι εδώ δεν μιλάμε για μόνιμο φόρο. Μιλάμε για υπερέσοδο. Μιλάμε για υπερφορολόγηση.
0: Εσείς λέτε ότι αυτό που θα αντικαταστήσει τον ειδικό φόρο. Εγώ δεν λέω αυτό. Λέω αυτό που θα μας λείψει, πώς θα το αιτιολογήσουμε.
1: Μα εμάς δεν θα μας λείψει όταν. Πού
0: το ξέρετε ότι θα μας λείψει.
1: Η κυβέρνηση πώς το ισχυρίζεται αυτό. Όταν έχουμε.
0: Λέει ότι το προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.
1: Υπερφορολόγηση. Μισό λεπτό, μισό. Μιλάμε για τα καύσιμα. Mm. Τα οποία καύσιμα έχουν διπλή φορολόγηση. Σωστά. Σωστά. Mm-hmm. Έχουν το ΦΠΑ και έχουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Ανάποδα. Έχουν τον ειδικό φόρο, να σα πω για παράδειγμα, για να ακούσει και ο κόσμο. Στη βενζίνη την αμόλυβδη πληρώνουμε για κάθε λίτρο 70 λεπτά ειδικό φόρο και φόρο πάνω στο φόρο 24% ΦΠΑ. Άρα 1,05 σε κάθε λίτρο είναι φόρο.
1: Λέμε το ίδιο πράγμα. Ναι. Λέω λοιπόν ότι έχουμε φόρο πάνω στο φόρο. Mm. Συμφωνούμε σε αυτό. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ είναι φόροι αναλογικοί. Συνδέονται ο ένας με τον άλλον. Ταυτόχρονα, όσο αυξάνεται η τιμή, αυξάνεται ταυτόχρονα και το υπερέσοδο. Το συμφωνούμε αυτό. Το συμφωνούμε νομίζω. Είναι απλή λογική. Ρωτάμε λοιπόν εμείς την κυβέρνηση. Το υπερέσοδο είναι προϋπολογισμένος δημοσιονομικός χορός.
0: Θα σας απαντήσει είναι, ο Γιάννης. Είναι, λέει ο Γιάννης, κυρία είναι. Λιακούλη, λέτε να φτιάξουμε ένα μηχανισμό, να φέρουμε μια τροπολογία. Δηλαδή, το Πασόκ είναι έξυπνοι και άλλοι στην κυβέρνηση είναι χαζοί και δεν το κάνουν γιατί έχουν βίτσιο να ταλαιπωρούν τον κόσμο και να πληρώνει ακριβότερη βενζίνη. Και αυτό λέει ο Γιάννης, τι να κάνω.
1: Στον αγαπητό Γιάννη, λοιπόν, στον αγαπητό Γιάννη, θα απαντήσω ότι δεν είναι καθόλου χαζοί. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Απλά βλέπουμε τελείως διαφορετικά τα πράγματα και το μείγμα της πολιτικής είναι διαφορετικό. Όπως επίσης το ποιον εξυπηρετεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν θεωρώ ότι είναι χαζή, δεν θεωρώ ότι εμείς είμαστε έξυπνοι και δίνουμε τη λύση. Θεωρώ ότι δεν θέλει να την πάρει τη λύση. Όπως επίσης, κυρία Στραβελάκη, με την ευκαιρία αυτή να πούμε και στον αγαπητό ακροατή, τον κύριο Γιάννη, ότι, ναι, ότι το 2022 και το 2023 μάλιστα ήταν η τελευταία χρονιά. Που
0: πήκαν φόροι στα επικέρδη των δηληστήριων, φυσικά.
1: Πήκε έκτακτη φορολόγηση στα κέρδη των δηληστήριων. Mm. Το 2000.
2: Άρα λέτε γιατί να μην μπουν και τώρα.
1: Το 24 μπήκε. Όχι. Το 25 μπήκε. Όχι. Και αν δεν αφήσουμε.
0: Η απάντηση είναι γιατί τότε είχε έκτακτες συνθήκες λόγω κορονοϊού και μετά δεν είχε.
1: Μία κουβέντα, μία φράση να ολοκληρώσω, κύριε Στραβελάκη μου. Λοιπόν, το 23 όχι. Το 24 όχι. Το 25 όχι. Και το 26, αν δεν άμα πούμε μέχρι τότε ότι είχαμε μια σχετική ομαλοποίηση, στην κορυφή βέβαια πάλι, το 26 καίγεται ο τόπος από το Γενάρη.
2: Ναι, λέει η κυβέρνηση, κυρία Λιακούλη. Κυρία Λιακούλη, λέει ο κύριος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ότι δεν ξέρουμε ακόμα πόσο θα είναι αυτά τα υπερέσοδα μέχρι το τέλος του 26. Ότι αυτά θα βγουν γύρω στο Μάιο. Οπότε
1: δηλαδή,
2: τι να φορολογήσουμε.
1: Δηλαδή δεν μπορούν να υπολογίσουν τα.
2: Σας λέω εγώ τι λένε.
0: Όχι, πού να ξέρουν, όμως δεν ξέρουν πόσο είναι η τιμή του πετρελαίου και πόσο είναι η κατανάλωση, τι θα δείξουν τα χαρτιά.
1: Μα η προηγούμενη χρονιά και η προπροηγούμενη ήταν σαφής δείκτης.
0: Όχι, κύριε Λεκούλη. Είχε άλλες παγκόσμιες συνθήκες, άλλες τιμές, καμία σχέση. Αυτή τη στιγμή η κατανάλωση καυσίμων είναι στο ναδύρ. Άρα και τα έσοδα από τους φόρους είναι πολύ μειωμένα. Σας ενημερώνω ότι ο κύριος Σταϊκούρας μου έλεγε την Παρασκευή, που ακόμα ξέρετε από το Υπουργείο Οικονομικών, ότι είμαστε μείον. Όχι, έχουμε μείον κατανάλωση.
1: Έχουμε
0: μείον 235 εκατομμύρια μέχρι στιγμής.
1: Θα βάλετε στη γραμμή τον κύριο Τσιάρα, έτσι δεν είναι? Ο οποίος κύριος Τσιάρας προχθές δεν μας είπε ότι έχουμε υπερκατανάλωση.
0: Μην το λέτε σε μένα, γιατί με τη Λουκία, τον εκτιμώ τον κύριο Τσιάρα, έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη πλάκα για τον κύριο Τσιάρα. Μην μας το λέτε εμάς.
1: Στην οδό κυκλοφορούν τόσα αυτοκίνητα, ναι. Τα βάζουν στο ρεζερβουάρ.
0: Δεν μας ακούτε, κύριε Λεκούλη, δεν μας ακούτε. Αλλά εγώ άλλο λέω, ότι ο κύριος Σταϊκούρας λέει ότι έχουμε μείωση 235 εκατομμύρια ευρώ από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης λόγω μειωμένης κατανάλωσης καυσίμων. Εσείς ξέρετε πόσο παραπάνω θα μειωθεί η κατανάλωση. Πολύ περισσότερο σας λέω.
1: Να κάνουν, κοιτάξτε, επειδή αυτοί κυβερνούν, δεν κυβερνούμε εμείς. Κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Και όλοι αυτοί οι επιφανείς και οι επιτελείς και τα επιτελεία των επιτελαρχών. Mm-hmm. Να τους πείτε λοιπόν να έρθουν εκεί στο ραδιόφωνο που είναι τόσο φιλόξενο και εσείς τόσο open mind, τόσο ανοιχτοί σε όλες τις συζητήσεις. Θα τους πείτε να έρθουν να κάνουν εκεί δημόσια μία σύσκεψη
0: εδώ,
1: μεταξύ τους.
0: Εδώ θα τον κύριο Κοντογιώργη, μην ανησυχείτε.
1: Μία σύσκεψη,
2: κυρία Λιακούλη.
1: Να κάνουν μία σύσκεψη, να αποφασίσουν τι συμβαίνει. Έχουμε υπερκατανάλωση.
2: Να πάμε λίγο και σε ένα. Θέλω ένα σχόλιο σας σύντομο. Αν υπάρχει κατά τη γνώμη σας, γιατί κατά την κυβέρνηση δεν υπάρχει θέμα Φλωρίδη. Αν υπάρχει κατά τη γνώμη σας θέμα Φλωρίδη.
1: όταν παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος και η συναυτό αξιωματούχη και ο πρώην περιφερειάρχης, στελέχη κορυφαία της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κλπ. Με διάγνωση και πόρισμα από το δικαστικό συμβούλιο ότι υπάρχει μπάζωμα, και μάλιστα το λέει έτσι, το μπάζωμα το λέει έτσι μέσα το δικαστικό συμβούλιο, όπως διέρευσε μάλιστα τμήμα
2: του
1: βουλεύματος της παραπομπής. Τότε λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε και όχι μία φορά, πολλές, για το
2: ναι, και λέει επίσης ότι δεν θα άλλαζε κάτι και από τη δήλωσή του. Το επανέλαβε και σήμερα.
1: Για τα μπάζα, για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Προφανώς απευθύνεται και στα δικαστήρια και στη δικαιοσύνη και στον τρόπο με τον οποίο απονέμεται τη δικαιοσύνη. Αυτό τι δείχνει για μένα? Ότι έχει μια σαφή διάσταση απόψεων με τη δικαιοσύνη. Πώς μπορεί λοιπόν να την υπηρετεί σαν πρώτος στη τάξη υπουργός δικαιοσύνης? Νομίζω ότι ο κύριος Φλωρίδης έχει ένα σοβαρότατο ζήτημα αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τη θέση.
0: Ο ίδιος απάντησε όταν ρωτήθηκε, πρώτα το ζήτησε ο κύριος Τσίπρας μιλώντας στη Λουκία προχθές στο Ολυμπία Φόρουμ, και απάντησε ο κύριος Φλωρίδης την άλλη μέρα το πρωί στον Αντένα ότι κοίτα ποιος μιλάει, ο Τσίπρας, ο οποίος έστησε αυτό το σόου στο μάτι με τους 104 νεκρούς, με όλη αυτή την αθλειότητα, είναι δική του λέξη αυτή, άρα δεν μπορεί αυτός να ζητάει από μένα να παραιτηθώ εγώ που απλώς έκανα μια δήλωση.
1: Το ταγκό αυτό δεν πρόκειται εγώ να το χωρίσω. Το ταγκό της Νέας Δημοκρατίας και του Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, του Ελλάς σήμερα, του ΣΥΡΙΖΑ προχθές, δεν πρόκειται. Ναι, του κόμματος Ελλάς, ναι, εννοώ. Ναι. Δεν πρόκειται να το χωρίσω. Θα τους αφήσω να το χορεύουν μέχρι το τέλος.
0: Πάντως ο κ. Μαρινάκης είπε ότι αλλιώς, Τσίπρας και Ανδρουλάκης ανταγωνίζονται στο λαϊκισμό, είπε σήμερα.
1: Εγώ βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας χορεύουν σφιχτά ταγκό. Ο ένας κραδένει το σκιάχτρο του άλλου. Και ο κόσμος έχει αρχίσει ήδη, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, να βλέπει τον άλλο δρόμο. Εκεί γιατί που η Ελλάδα
0: το ίδιο που ζητήσατε εσείς σήμερα το είχε ζητήσει από χθες ο κύριος Τσίπρας.
1: Γιατί τι σημαίνει δηλαδή, πιπέρι στο στόμα όποιος λέει κάτι, και εμείς μας έχουν αντιγράψει. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα έβγαλε τις 120 δόσεις. Που το Πασόκ το λέει 2,5 χρόνια, κύριε Στραβελάκη, δεν με ρωτάτε γι' αυτό.
0: Θα σας πω, θα σας απαντήσω. Επειδή λέτε, ακούω καθημερινά ότι ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Έχω ακούσει ότι ο Τσίπρας αντιγράφει τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης τον Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη και ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα. Εγώ ξέρετε τι απαντώ με το βλέμμα του απλού πολίτη. Ό,τι καλό προτείνει ο καθένας, μακάρι να το δέχεται ο άλλος και σε αντιγράψει 100 φορές. Δεν με νοιάζει ποιος θα αντιγράφει. Αν είναι καλές 120 δόσεις, να γίνουν και ας τις έχει προτείνει όποιος να είναι.
1: Μα εσείς το είπατε. Εσείς είπατε.
0: Όχι, εγώ μετέφερα τη θέση της κυβέρνησης.
1: Και εγώ μεταφέρω τη θέση δική μου και του Πασόκ. Και σας λέω λοιπόν, όταν μου λέτε ότι το ίδιο είπε ο κύριος Τσίπρας στην κυρία Γκάτσου, καλά έκανε και το είπε το ίδιο. Εγώ έζησα live τον κύριο Φλωρίδη, όταν έλεγε πάτε στα μπάζα. Ήταν, έδειξε και εμένα, έτσι. Όσοι μιλάτε για τον μπάζωμα, πάτε στα μπάζα. Λοιπόν, και έχω άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης για τις 120 δόσεις. Δεν είναι έτσι. Α, μπράβο, η κυβέρνηση το υιοθέτησε. Πότε το υιοθέτησε? Και γιατί δεν το υιοθέτησε 2 χρόνια πριν που το είπε το Πασόκ? Και για ποιο λόγο ζημιώθηκαν τόσοι άνθρωποι και καταστράφηκαν άλλοι τόσοι? Άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα ότι το είπε και το αντέγραψε. Για μας είναι και ο χρόνος που γίνεται κάτι, είναι και ο τρόπος που γίνεται κάτι.
0: Λοιπόν, κύριε Λιακούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως, να ξέρω ότι απευθύνεσαι σε κάποιον. Έχω ρωτήσει τον κύριο Φλωρίδη από το μικρόφωνο του Real FM για αυτή τη δήλωση και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο.
1: Επιμένει.
0: Και θα έλεγα ότι καθόλου δεν του άρεσε. Αλλά ξέρετε ότι και η Λουκία και εγώ μας αρέσει να κάνουμε πιο δυσάρεστες ερωτήσεις.
2: Και σήμερα ο κύριος Φλωρίδης.
0: Και ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να κάνουν δυσάρεστες ερωτήσεις για να παίρνουν ουσιαστικές απαντήσεις.
1: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να απαντάει κανείς σε εσάς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και η Λουκία και εγώ ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα θέσουμε, Λουκία, όλα αυτά υπόψη του κ. Κοντογιώργη που είναι δίπλα στον Πρωθυπουργό. Να δούμε τι απαντά και αν υπάρχει επιτέλους. Εγώ θέλω να ακούσω ένας τρόπος ώστε χωρίς να ρωτήσουμε και τους φόρους να μειώσουμε και το ΦΠΑ να επιστρέφουμε και συντάξεις παραπάνω.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Κούζα. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Μακέ. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 26 10 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562.
16: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
17: Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Νεκρός μέσα σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου. Η κακοκαιρία σφυροκοπά την Κρήτη να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους καλούνται οι κάτοικοι. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Πολιτική κόντρα πυροδοτούν τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Επιλέξαμε τις 120 δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών, αφού εξετάσαμε το δημοσιονομικό κόστος, τόνισε στον σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Παρετήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο real.gr. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών και από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας και στην Αττική Οδό, από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και από Κάντζα έως Μαραθώνος.
21: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του Ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 21 βαθμοί Κελσίου, 24 στη Θεσσαλονίκη και 23 στη Σάμο.
3: Μιντέα.
22: Το κλίμα
5: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: Βλέπεις, η επιλογή προφανώς ήταν τυχαία, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης πρέπει να πω λίγο. Κύριε Μητσοτάκη, πόσες επιστολές θα στείλετε στην Ούρσουλα για μέτρα πρέπει εσείς να πάρετε? Μου θυμίζετε το τραγούδι της Γαλάνη «Τα γαλάζια σου γράμματα», που όμως τελειώνει με το στίχο «Μια ζωή περιμένω, μα θα γίνονται θαύματα».
1: Θα γίνονται θαύματα. Λοιπόν. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το έχουν ρίξει στα τραγούδια. Μία τα δίδυμα φεγγάρια. Μία τα.
0: Ναι. Παίξτε κανένα τραγούδι. Πείτε κανένα τραγούδι.
1: Δουλεύουν για μας, για να έχουμε να βάζουμε στις εκπομπές και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
0: Εδώ μας κάνουν το χατήρι και σύγκρινια. Σε παρακαλώ, θα μου το χαλάσεις.
1: Αυτό άστος. Λέω γιατί τι
0: γιατί
1: γίνεται.
0: Ανταποκρίνονται.
1: Ένδια ατακών και το έχουμε ρίξει τώρα στα τραγούδια. Λοιπόν, πήραμε τα τραγούδια.
0: Μου θυμίζει τώρα αυτό θα ρωτήσουμε. Κύριε Κοντογιώρη, κύριε Υπουργέ, Πρόσφατα του Πρωθυπουργού, καλησπέρα σας. Είναι μαζί μας.
2: Καλησπέρα.
0: Βλέπετε, σας αφιερώσαμε και τραγούδι. Κατένα για λίγο ακόμα για να το
2: αφιερώσουμε. Συγγνώμη, αλλά δεν το άκουσα.
0: Περιμένετε, περιμένετε.
1: Τα γαλάζια σου γράμματα, κύριε Κοντογιώρη.

0: κ. Ανδρουλάκης πριν από λίγο στη Βουλή, κύριε Υπουργέ, μα δεν βαρεθήκατε, λέει, να στέλνετε, κύριε Πρωθυπουργέ, επιστολές στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιν για μέτρα που εσείς πρέπει να πάρετε. Μου θυμίζετε το τραγούδι της Γαλάνη «Τα γαλάζια σου γράμματα» που τελειώνει με το στίχο «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα». Και λέω να σας το αφιερώσουμε το τραγούδι για να μας απαντήσετε.
1: Άσχετα αν έχει πολιτική συνολογία, να πω ότι είναι ένα υπέροχο τραγούδι.
0: Υπέροχο, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το πετύχατε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και πολύ και τον κύριο Ανδρουλάκη, έστω και αν εμέσως μας το επενδύσει.
0: Υπέροχη Δήμητρα Γαλάνη. Ναι.
1: Είναι τόσο πραγματικά συναισθηματικό. Το ακούω πολλές φορές. Ευχαριστώ που το βάλετε να το ακούσω πάλι.
2: Όσον αφορά τη σπόντα του κύριου Ανδρουλάκη, επί της ουσίας το πολιτικό του μήνυμα.
1: Να σου πω ένα λίγο, δεν πρόλαβα να παρακολουθήσω την συζήτηση στη Βουλή.
0: Θα σας ενημερώσω όμως να ενισχύετε.
1: Θα πω εσάς. Αλλά θέλω να σας πω ότι τώρα, έτσι όπως το λέτε, καταρχήν από μια επιστολή του Πρωθυπουργού, ξεκίνησε το Ταμείο Ανάκαμψης και Αναγκαιότητας, από μια επιστολή του Πρωθυπουργού στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έγινε όλη η συζήτηση για το Ταμείο Άμυνας και για το SAFE και για τις εξαιρέσεις και τις δικλείδες που πρέπει να υπάρχουν. Και βέβαια ο Πρωθυπουργός κάνει αυτό το οποίο πρέπει για να αφενός να διασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα και αφετέρου να οφείσει για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. Το έχει κάνει ούκο λίγες φορές. Αυτό αφορά και τα ευρύτερα διεθνή γεωπολιτικά ζητήματα. Θα το κάνει και τώρα σε ένα θέμα που απασχολεί όλη την Ευρώπη και πολλό δε μάλλον την Ελλάδα. Και τι κάνει, λέει νομίζω κάτι πολύ απλό. Ότι κοιτάξτε, η ελληνική οικονομία όντως έχει βελτιωθεί. Με τα καλά μας και με τα κακά μας έχουμε πετύχει κάποια πράγματα. Έχουμε ανάπτυξη, έχει καταπολεμηθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό η φοροδιαφυγή, έχουμε ακόμα βέβαια βήματα να κάνουμε. Αυτό έχει φέρει κάποια βελτιωμένα αποτελέσματα. Δεν μπορώ. Έχω κάποιους πόρους. Λοιπόν, έχω ένα πλεόνασμα. Δεν μπορώ να το δώσω όλο, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί που έχουν να κάνουν με οροφή δαπανών και έχω φτάσει στο ανώτατο όριο. Άρα, για να κάνω πράγματα παραπάνω, που χρειάζεται να κάνω πράγματα παραπάνω, γιατί ό,τι κάνω μέχρι τώρα προσφέρουν μια ανακούφιση σημαντική, προφανώς όμως δεν λύνουν το πρόβλημα και δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα σε ένα μεγάλο γεγονός ενεργειακής κρίσης που απασχολεί την Ευρώπη. Θέλω και παρακαλώ και βάζω και άλλες πολιτικές δυνάμεις, είδα νομίζω και άλλες χώρες, και σήμερα είχαμε και από την Ιταλία μια αντίστοιχη επιστολή. Πρέπει να υπάρξει μια κοινή συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. Ή εγώ που έχω πλεόνασμα και δεν είμαι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος όπως άλλες χώρες. Πάει η Ελλάδα που ξέραμε με τα προβλήματα, έχουμε ακόμα πολλά, αλλά δεν είμαστε στην ίδια θέση, είμαστε κάπως καλύτερα. Θέλω αυτόν τον χώρο, τους πόρους που έχω, γιατί δεν είμαι τσιγκούνης, δεν έχω λόγο προεκλογικά να πω σε ελληνικό λαό, κοιτάξτε παιδιά, για κάποιο λόγο
0: θα τα κρύβω. Περιμένετε, επειδή έχουμε εξελίξεις, πρέπει να με ακούσετε, έχουμε εξελίξεις. Είχαμε πριν την κυρία Λεκούλη που βγήκε από τη Βουλή, ακριβώς για να μας μεταφέρει την πρόταση που κατέθεσε πριν από λίγο ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή, γραπτός. Τι λέει η πρόταση λοιπόν, λέει, γιατί στέλνετε επιστολές στην Ούρσουλα αφού μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας. Απαντούμε στην κυρία Λεκούλη, δεν μπορούμε, λέει η κυβέρνηση, τι είπαμε αυτό που λέτε, δηλαδή, όπως το λέει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Πυρακάκης και εσείς, ότι εμείς δεν πρέπει να ρωτήσουμε για να μειώσουμε το φόρο, αλλά για να βρούμε δημοσιονομικό χώρο, να δούμε τι θα κάνουμε τα λεφτά που θα μας λείψουν. Απάντηση, κ. Λακούλη. Κάνετε λάθος. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει τον τρόπο και τον προτείνει γραπτός να υπάρξει ένας μηχανισμός ανάκτησης αυτών των απολεσθέντων εσόδων από τη μείωση των φόρων. Δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε. Κακώς, σας λένε από την κυβέρνηση, έχουμε εμείς την πρόταση να το κάνουν χωρίς να ρωτήσουν.
2: Τι από τα δύο ισχύει, κύριε Κοντογιώργη, γιατί πραγματικά θα τρελαθούμε και εμείς και οι ακροατές.
0: Απαντήστε λοιπόν, κύριε Υπουργέ.
1: Παναλαμβάνω. Προφανώς και χρειάζεται χώρος, γιατί δεν διάβασα την τροπολογία που λέτε.
0: Όχι,
1: τώρα,
0: λέει
1: αλλά
0: ο
1: ακόμα και ο μηχανισμός ανάκτησης, ναι, από τη στιγμή που προβλέπει νέα δαπάνη, αυτή θα πρέπει, να σας το πω διαφορετικά, ή να κόψεις μια άλλη δαπάνη ή να προσθέσεις.
0: Τι το είπαμε. Και απάντησε ότι εσύ θα το καλύψετε από τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ. Άρα θα πείτε, θα πάρω τόσα, θα βάλω μείον συν, θα με εντάξει, μία ή άλλη.
1: Εξηγήσαμε για τα υπερέσοδα του ΦΠΑ, που και αυτά προστίθεται, μην ξεχνάτε, ήταν περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ φέτος, αλλά δεν είναι μόνο από τα καύσιμα. Δεν είναι μόνο από τα καύσιμα, είναι από όλη την οικονομία. Ήδη έχουν διατεθεί ένα δις για την ενεργειακή κρίση. Και λέμε κάτι το οποίο νομίζω οι πολίτες αντιλαμβάνονται. Υπάρχουν οι πόροι. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, γιατί είχαμε ένα πλεόνασμα από την ανάπτυξη και από τη φοροδιαφυγή κυρίως. Λοιπόν, τι λέμε, για να μπορέσουμε να δώσουμε, επειδή φτιάσαμε την οροφή, έχουμε δώσει αυτό το ποσοστό το οποίο μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσουμε κάθε χρόνο, θέλουμε χώρο. Να μην κόψουμε, να μην βάλουμε άλλο φόρο, να μην κόψουμε από κάπου αλλού για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την πολιτική. Και κατά δεύτερον, νομίζω ότι αυτό που απασχολεί πιο πολύ τους πολίτες, κύριε Σταβελάκη, είναι στο τέλος τι θα γράψει η τιμή στο καντράν.
2: Ναι, ακριβώς αυτό, επειδή μας απασχολεί όλους, κύριε Κωνταγιώργη.
1: Θα φτάσουμε εκεί και ήδη έχουν γίνει παρεμβάσεις. Και σε 14 μέρες, με το καλό, θα έχουμε την παρέμβαση για το, στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νομίζω ότι αυτό το οποίο απασχολεί τους πολίτες είναι, είπαμε, θα συνεχίσουμε για τον ντίζελ και κάθε 15 μέρες θα βλέπουμε πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Θα κάνουμε και αυτό που πρέπει για το πετρέλαιο θέρμανσης και μακάρι να ευνοήσουν και οι διεθνείς συνθήκες, γιατί είναι κάτι τελείως εισαγόμενο, προκειμένου να μπορέσουμε να διευκολύνουμε και να αποφύγουμε.
0: Αλλά πρέπει να ζητήσετε να ακούσετε την έντονη συζήτηση που είχαμε με την κυρία Λιακούλη, γιατί μεταφέραμε τι λέει η κυβέρνηση. Και ήταν κάθετη ότι ο κύριος Ανδρουλάκης εξήγησε πριν από λίγο στη Βουλή ότι κακός ο Πρωθυπουργός πάει και ρωτάει την Ούρσουλα. Το έχει ξανακάνει, λέει, χωρίς αποτέλεσμα και είπε κάποιες φορές. Άρα δεν χρειάζεται, λέει, πρέπει αύριο το πρωί να μειώσουμε το φόρο και να ο τρόπος. Το προτείνει το Πασόκ.
1: Το κάθετη είναι ότι μπορούμε να μειώσουμε το φόρο, να δώσουμε 13η και 14η, να δώσουμε 13η και 14η μισθό, να κόψουμε καλά 2 δις από εδώ και ούτω καθεξής. Το ίδιο κάθετη μπορεί να είναι σε όλο, γιατί υπάρχει μια ευκολία στο να λέμε πράγματα, γιατί δεν είναι αυτή
0: η ψέματα
1: και και δεν είναι αυτοί που θα αναλάβουν και την ευθύνη, να σας το πω διαφορετικά, αν πάει κάτι στραβά, γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι εκτός κανόνων, να βρεθεί η χώρα πάλι σε ένα παρελθόν το οποίο θέλουμε να ξεχάσουμε. Λέω και πάλι, όταν υπάρχουν ευρύτερα προτάσεις, κύριε Στραβελάκη, προφανώς σε πολλές προτάσεις μπορεί να πάρουν και θετικά στοιχεία. Κανείς δεν λέει όχι. Στο συγκεκριμένο όμως, σας εξηγώ, ποιος είναι ο απλός κανόνας που ισχύει.
0: Ο οποίος λέει ότι δεν χρειάζεται, χάνεται χρόνο.
1: Σημαντικό είναι στο τέλος τι θα γράψει το Καντράν. Εκεί οι πολίτες να δουν την όποια ανακούφιση. Λέω όμως και πάλι ότι εφόσον παρατείνεται μια κρίση, αναγνωρίζουμε ότι δεν δίνεται τελική λύση σε αυτό, δεν θα φτάσουμε στα επίπεδα προ-Απριλίου, προ-πολέμου, το προσπαθούμε. Γι' αυτό χρειάζεται και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση και γι' αυτό ζητάει ο Πρωθυπουργός το απλό και είναι υποχρέωσή του και το κάνει και πρώτος.
0: Δεν απαντήστε.
1: Τι να πει, να δώσετε ένα χώρο.
0: Δεν απαντήστε. Επιμένει
2: δηλαδή
0: ο κ. Ανδρουλάκης, δεν χρειάζεται να ρωτήσετε.
2: Ναι. Αυτό, όχι μόνο ο κύριος Ανδρουλάκης, επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, επιμένει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επιμένουν όλοι, κύριε Κωνταγιώργη. Γι' αυτό σας λέω ότι κάπου.
0: Και λένε ότι και άλλες δηλαδή χώρες το κάνουν χωρίς να ρωτήσουν.
2: Είναι και άλλες χώρες, 11 χώρες λένε άλλοι, 9 χώρες λένε άλλοι, ότι το κάνουν, ότι το έχουν κάνει ήδη. Χωρίς να ρωτήσουν.
1: Επιμένουν όλοι, όπως επέμεναν ότι μπορούμε να δώσουμε 10-12 δις σε μια χρονιά. Λοιπόν, αυτή είναι μια συζήτηση.
2: Άρα λένε ψέματα.
1: Με μεγάλη ευκολία λέγοντα πράγματα τα οποία, αν τα συνθέσεις ένα προς ένα, το τελικό αποτέλεσμα δεν βγάζει λογαριασμό, κυρία Κάτσου. Εμείς λέμε ακριβώς ποιος είναι ο κανόνας και να σας το πω και διαφορετικά. Έχουμε εμείς κάποιο συμφέρον προεκλογική χρονιά?
0: Αυτό ρώτησα. Λέω, έχουν βίτσιο να περισσεύουν τα λεφτά και να μην τα δίνουν. Να μην τα δίνουν όλα.
1: Να τα κρύβουμε σε ένα σεντούκι ότι υπάρχουν πορεία.
0: Η απάντηση είναι ναι.
1: Γιατί απέδωσε.
0: Ναι, η απάντηση είναι ναι.
2: Η απάντηση είναι ναι, ότι μπορείτε, ότι μπορείτε και δεν το κάνετε. Και ότι είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Καθαρά, ξεκάθαρα.
1: Εντάξει, με βάση τη λογική του, αναλάβουμε το κόστος, αλλά αυτό το κόστος είναι κόστος υπευθυνότητας. Θεωρώ ότι οι πολίτες το αναγνωρίζουν. Εμείς θέλουμε να έχουμε και αυτό κάνουμε μια υπεύθυνη και αξιόπιστη οικονομική πολιτική. Ακούμε την κοινωνία. Γι' αυτό και υπάρχουν αλλά μέχρι εκεί που μπορούμε.
2: Κύριε Κοντογιώργη, θέλω να σας ρωτήσω αν γιατί θεωρείτε ότι δεν υπάρχει θέμα Φλωρίδη στην κυβέρνηση.
0: Κάτι,
2: γιατί
0: εγώ μην πάμε στο Φλωρίδη. Έχω ακόμα ρωτήσει για το θέμα της οικονομίας.
2: Αλλά να πάμε και στο
0: Φλωρίδη. Να πάμε, εννοείται.
2: Βεβαίως.
0: Η άλλη κατηγορία είναι ότι μιμήστε την αντιπολίτευση. Σας λέει 120 τόσο, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, και του απάντησε πριν από λίγο καιρό, αυτό δεν γίνεται. Και τώρα το κάνετε. Άρα, ό,τι σας λένε, στην αρχή το απορρίπτετε, μετά τους κατηγορείτε για λαϊκισμό και στο τέλος τους ακολουθείτε γιατί φοβάστε ότι θα χάσετε ψήφους. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό? Το είπε και ο Σαββατοκύριακο από λίγο στη Βουλή.
1: Ενώ σου υπάρχει, σας το είπα και πριν, μια κρίση, προφανώς προσαρμόζεις και πολιτικές και ειδικά για τις 120 δόσεις. Από τις 72 πάμε σε 120, γιατί πρέπει να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις. Η ποιότητα των προτάσεων και τι καταλήγεις να είναι αυτή η πρόταση έχει μια σημασία, κύριε Στραβελάκη. Για το επιτόκιο, για το τι χαρίζεις για πριν, τι δυνατότητες δίνεις, πώς τους βάζεις έναντι και των συνεπών οφειλετών, γιατί αυτή τη στιγμή μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι που σίγουρα έχουν σοβαρά προβλήματα.
0: Ναι, το ρώτημα γιατί λέγατε κάποιοι, όχι. Τους λέγατε ότι δεν γίνεται και οι λαϊκιστές το κάνουν.
1: Γιατί η πρόταση όπως υπήρχε στις σχέσεις με τις 120 δόσεις θα οδηγούσε σε μια κατάρρευση των δημοσίων εσόδων.
0: Γι' αυτό
1: υπάρχουν και περιορισμοί. Γι' αυτό θα οδηγούσε σε μια κατάρρευση των δημοσίων εσόδων. Γι' αυτό και υπήρχαν περιορισμοί και υπάρχουν περιορισμοί σε σχέση με το ποιος μπορεί να ενταχθεί. Η αγορά το έχει υποδεχθεί θετικά. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και προφανώς εδώ πέρα είμαστε να αξιολογούμε όλα. Και σας λέω και κάτι το οποίο είπα πριν. Χωρίς να αναφέρομαι μόνο σε αυτή την πρόταση, δεν είμαστε δογματικοί ως προς όλες τις απόψεις. Μακάρι να μπορούσαμε πολλά πράγματα να τα κάνουμε και σίγουρα όταν λες πολλά πράγματα θα ακουστεί και κάτι το οποίο έχει μια λογική και μπορεί να είναι και σωστό. Όμως, στο πώς διαμορφώνεται τελικά μια πρόταση, όταν έχεις τη συνολική εικόνα και υπεύθυνα πρέπει να πεις στον πολίτη, κοίτα, θα κάνω αυτό για τις 120 δόσεις, αλλά έχω αυτούς τους περιορισμούς, θα κάνω αυτό για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα κάνω αυτό για τους συνταξιούχους, θα κάνω αυτό για το ενίκιο και τα κάνω γιατί έχω έναν τελικό λογαριασμό που μπορεί
0: μία ερώτηση και μετά πάμε στην ηλικία του κύριο Φλωρίδη. Πετρέλαιο θέρμανσης. 14 Οκτωβρίου θα δείτε και πώς είναι τότε οι τιμές, θα κάνετε τις ανακοινώσεις. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει επιδότηση και από τα δηληστήρια και από την πολιτεία στην τιμή, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης και περιμένετε να δείτε τι θα γίνει με τη μείωση του φόρου, το αίτημα που έχετε υποβάλει για την ορφή των δαπανών. Από όλα αυτά τα τέσσερα, πού προσδοκάτε να φτάσει η τιμή? Γιατί μιλούσε νωρίτερα με τον επικεφαλής των εταιριών διαχειριστών όλης της χώρας, μου έλεγε ότι με αυτή την τιμή και ένα 70 και κάτω που λέτε, και ένα 60 να είναι, είναι πάρα πολύ σε σχέση με το 1,10 πέρσι και δεν θα παραγγείλει κανείς, δεν θα μπορεί να είναι 50% πάνω το αέριο. 50% το ρεύμα, 50% το πετρέλαιο. Τι θα κάνουμε φέτος το χειμώνα?
1: Εντάξει, δεν έχω ακόμα εικόνα να σας πω και γι' αυτό οι ανακοινώσεις θα γίνουν τότε, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μια συνεχή διακύμανση στις τιμές και υπάρχουν και αποφάσεις, πέρα από τις εξελίξεις στον ίδιο τον πόλεμο, αποφάσεις ευρύτερες που μπορεί να επηρεάζουν τις τιμές, τις τιμές των καυσίμων. Λοιπόν, εμείς γι' αυτό νομίζω και με μια λογική. 14 του μηνός θα έχουμε μια εικόνα λίγες μέρες πριν που θα κλείσει αυτό. Ο στόχος μας είναι να είναι κάτω από 1,75. Δεν είπαμε ότι είναι χαμηλό. Σε καμία περίπτωση. Ναι, πέρυσι ήταν 1,10. Έκλεισε περίπου σε 1,80. Θα είναι πιο χαμηλά από αυτό που έκλεισε πέρυσι.
0: Θα είναι 1,60.
1: Δεν μπορώ να σας πω, κύριε Θερβελάκη. Και σίγουρα στις περιοχές που οι κλιματολογικές συνθήκες είναι δυσμενέστερες, θα υπάρχει μια διεύρυνση του επιδόματος θέρμανσης, όπως έχουμε μπει και στα συνδυματικά κριτήρια. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με βάση τις δυνατότητες. Και προφανώς εδώ πέρα υπάρχει μια συνεχής αξιολόγηση της κατάστασης, βλέποντας πώς πάνε και οι διεθνείς συνθήκες. Μακάρι να είναι και καλύτερες και προφανώς όλοι θα βενεθούν από αυτό.
2: Εγώ θέλω να επαναφέρω την ερώτηση που σας έκανα πριν, κύριε Κοντογιώργη, γιατί θεωρείτε ότι δεν υπάρχει θέμα Φλωρίδη στην κυβέρνηση. Και θέλω να σας ρωτήσω, σε ποια φυσιολογική χώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης που έλεγε ότι όποιοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, θα έμενε στη θέση του μετά την παραπομπή σε δίκη ενός υφυπουργού, του κυρίου Τριαντόπουλου και μερικών άλλων, για το μπάζωμα? Το οποίο το λέει και το σκεπτικό του βουλεύματος. Δηλαδή, έχω μπροστά μου εδώ
0: το βούλευμα
2: στην σελίδα, θα σας πω αμέσως, στη σελίδα 143 του βουλεύματος, που λέει ξεκάθαρα στο βούλευμα ότι στις 2 Τρίτου του 23 τον κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Μπρατάκος, ο οποίος του μετέφερε τις οδηγίες του Πρωθυπουργού, ένεκα της οσάνω κυβερνητικής του αρμοδιότητας και της μέχρι τότε εμπειρίας του, να αναλάβει επιπροσθέτως και τα καθήκοντα της παρακολούθησης και των συντονισμού δράσεων των συναρμοδίων φορέων επί του πολύ νεκρού δυστυχήματος. Δηλαδή κάνει λόγο ότι υπήρχε σχέδιο όσον αφορά την αλλίωση του χώρου.
1: Καταρχήν, εξελίσσεται η κυρία δίκη στη Λάρισα για τα Τέμπη και εξελίσσεται το μαλάκι όπως έπρεπε και με τις συνθήκες που έπρεπε, και όλοι οι παράγοντες της δίκης είναι εκεί και η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Αντίστοιχα, για το ειδικό δικαστήριο υπήρχε μια απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Δεν θέλω να την κρίνω νομικά. Αυτό το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται βέβαια από το Δικαστικό Συμβούλιο είναι ότι δεν είχε κάποια ενεργή διαχείριση ο κύριος Τριαντόπουλος αυτό. Παραπέμπεται ουσιαστικά για κάποιες παραλήψεις που κρίνει το Δικαστικό Συμβούλιο ότι ήταν τέτοιες, και προφανώς αυτές θα συζητηθούν κυρίως βέβαια στην δίκη αυτή νομικά, και θα δούμε και ποιες ήταν αρμοδιότητες του κύριου Τριαντόπουλου και πώς
2: βρέθηκε και τι ήταν,
1: και τι ήταν να κάνει. Για τον κύριο Φλωρίδη. Κοιτάξτε, ο κύριος Φλωρίδης είχε κάνει τότε μια διατύπωση που αφορούσε τον πολιτικό κόσμο και το μέρος εκείνου του πολιτικού κόσμου που ενστερνίστηκε, γιατί είπατε σε ποια φυσιολογική χώρα γίνεται αυτό. Θα εγώ σας πω, κύριε Κάτσου, σε ποια φυσιολογική χώρα θεωρίες συνωμοσίας υιοθετήθηκαν τόσο άκρητα από πολιτικά κόμματα και μάλιστα μειοψήφιτα, γιατί σας υπενθυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός κατηγορήθηκε ως αρχιερέας της συγκάλυψης ή όπως χαρακτηρίστηκε. Υπήρχε μια ρητορική για χαμένα βαγόνια και για ξυλόλαιο. Όλα αυτά καταρρίφθηκαν και μην ξεχνάτε ότι όλοι είχαν πιστέψει ότι μάλλον τα πράγματα είναι έτσι, και αυτά βρήκανε και πολιτική έκφανση. Επομένως, ο κύριος Φλωρίδης τότε που με ρωτάτε, πολιτικά, για το πολιτικό σκέλος απάντηση και έδωσε, έχει δώσει και ο ίδιος δευτερινήσεις. Από εκεί και πέρα λέω ότι έχει μια σημασία και
0: στην
1: υπόθεση, τελειώνω. Καταρχήν, που μας πληγώνει και μας τραυματίζει όλους και κυρίως τις οικογένειες.
2: Ναι, αλλά το σκεπτικό του βουλεύματος, κύριε Κοντογιώργη, μία ερώτηση και ολοκληρώνεται.
1: Αυτό το οποίο έπρεπε για τους σιδηροδρόμους, αυτό κάνουμε, παραδίδουμε στο σιδηρόδρομο. Αυτή ήταν η
2: υποχρέωσή μας. Του βουλεύματος όμως, το σκεπτικό του βουλεύματος κάνει λόγο για μπάζωμα.
1: Είμαι νομικό και πολιτικό πρόσωπο και δεν το έχω κάνει ποτέ. Με έχετε ρωτήσει πολλές φορές, ποτέ δεν έχω σχολιάσει ανεξελίξεις ποινικές δίκες. Σας λέω πολιτικά την άποψή μου και αυτό δεν θα το κάνω. Όλα θα κρυθούν στο δικαστήριο. Λοιπόν, Προφανώς και υπάρχει άποψη για τα ζητήματα αυτά, έχουν αναδειχθεί. Λέω όμως και πάλι, ευτυχώς που σήμερα βρισκόμαστε σε ένα διαφορετικό σημείο και όλα αυτά τα οποία ψεύδια ακούστηκαν τότε, αυτή τη στιγμή νομίζω πολύ λίγοι τα πιστεύουν.
0: Είναι μπροστά μας το ειδικό δικαστήριο και νομίζω ότι εκεί αναμένουμε απαντήσεις στην ακροαματική διαδικασία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Θανάσης Κοντογιώργης, εύστοχο το ερώτημα και λογικό του Λουκίας Γκάτσου. Από εκεί και πέρα, Λουκία, και εγώ περιμένω με ενδιαφέρον τις απαντήσεις που θα δοθούν στο ειδικό δικαστήριο και για αυτά που λέγαμε, δηλαδή ποιο ήταν το κίνητρο, γιατί έγινε αυτό. Και
2: ακριβώς, γιατί είναι αυτό που λέγαμε. Ακριβώς, είναι αυτό που λέγαμε.
0: Πάμε στη αιχμή σκέψη.
2: Πάμε, ναι.
3: Real FM.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά?
5: Έλεος!
4: Εγώ περιμένω το

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Vriva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vriva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vriva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vriva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Είσαμε live τη συζήτηση, την κόντρα, επί του πιεστηρίου Λουκία, τα είπε ο κ. Σανδουλάκη. Απάντηση κορυφαίου επίπεδου ο κ. Κοντογιώργης. Νομίζω ότι είναι η πολιτική σύγκρουση τη ημέρα. Αν γίνεται ή όχι, να μειώσουμε του φόρου χωρί να ρωτήσουμε. Είναι και η πιο ουσιαστική συζήτηση. Λοιπόν, είναι από σήμερα μαζί μα η Telecom. Είναι... Η Telecom είναι η εδώ Telecom. Και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και με νέε λύσει τεχνητή νοημοσύνη και δίνει σε όλου μα ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Να πω και...
5: Επίσης από σήμερα κοντά μας είναι πάλι Rainbow Waters, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος
4: ψηβέρα. Και να σου ζητούσα νερό, Λουκία.
5: Είδες, πέρσι μου ζητούσες νερό και φέτος. Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά λοιπόν στη ζωή μας, όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε και το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει σας προσφέρει στη στιγμή όσο φρέσκο νερό θέλετε, πεντακάθαρο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
4: Λοιπόν, και σήμερα είναι μαζί μας η ελληνική εταιρεία DuroStick. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας, την πιο επίκαιρο, Λουκία, και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Thermoseal και Cool Roof της DuroStick. Με κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και θερμικής προστασίας, αλλά και στεγανοποίησης της DuroStick, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα, δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε DuroStick. Επίσης, αν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάσταση, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας. Καλέστε 211-600-3500 για να λάβετε δωρεάν τον οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων, 320 σελίδες παρακαλώ, της DuroStick ή www.durostick.gr. DuroStick. Προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Θέλω ταξίδι, Λουκία.
5: Λοιπόν, φύγαμε για ταξίδι. Πάμε Μύκονο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Aeolus Resort στη Μύκονο. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το ρόδι φαρών δεν έχει... Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610-270-271. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
8: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
9: Konnichiwa. Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσέρα ποτά.
0: Κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
10: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
9: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
10: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
10: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
9: Η κορυφαία επιλογή.
11: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Καλωσορίσατε, έβιβαλε η κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
15: No habla español.
14: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
15: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
14: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
16: Στο Intervet & Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Καλό μήνα, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Η Πέμπτη συνήθως είναι μικρό Σάββατο, λένε.
1: Είναι.
0: Έτσι λένε, ξέρω κι εγώ. Έχω ακούσει που το λένε αυτό. Καλό μήνα, είναι 1η το Οκτώβρη. Πέμπτη, Επιβαλή, Κοσμάς και Τρεμάδος εδώ, τσουπ. Στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο.
1: Ξεκάθαρα.
0: Αχ, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, Οκτώβριος, έχουμε χαιρετήσει ήδη το καλοκαίρι ανεπιστρεπτή. Έτσι, μαζί με τον καιρό που έχει πέσει η θερμοκρασία. Έτσι, και έχει και χιόνια στον Όλυμπο. Έχει γίνει στο καμπαναριό, δεν ξέρω, ακόμα όχι. Έχει όμως στολίδια.
1: Καλό μήνα!
0: Καλό μήνα. Έχει στολίδια σε μερικούς δήμους της χώρας, χριστουγεννιάτικα ήδη.
1: Καλέ, ναι. Έτσι, και είναι εμείς... και πολλά τα βίντεο που ανεβάζει κόσμος που περνάει, ας πούμε, και βλέπει συνεργεία να στολίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Συνεργεία να στολίζει, ναι.
0: Και όχι μόνο αυτό, εμείς θεσπίσαμε την προηγούμενη Παρασκευή να σας λέμε για ένα μέρος, να σας προτείνουμε ένα μέρος εκτός Ελλάδας που μπορείτε να πάτε Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά, ας πούμε, έτσι. Έχετε υπόψη σας, και αύριο το έχουμε κανονικά αυτό.
1: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε και καλό μήνα. Θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αρχή του μήνα.
1: Αχ, εδώ είμαστε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, διαβάζω εδώ κάτι ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν το κάνεις εσύ. Όταν πηγαίνεις, ρε παιδί μου, μια εκδρομή σε ένα μέρος.
1: Ναι.
0: Έτσι, πας και παίρνεις, ας πούμε, αναμνηστικά μαγνητάκια για το
1: ψυγείο.
0: Αχ,
1: ναι, κατά κόρον.

0: Έτσι, και τα βάζουμε μετά στο ψυγείο. Είναι ναι. γεμάτο το ψυγείο σου, εντάξει.
1: Και όχι μόνο με αυτά τα μαγνητάκια. Ξέρω τώρα, θα μου πεις ότι έχω κάνει ζημιά στο ψυγείο, αλλά.
0: Όχι, ζημιά στο ψυγείο, ποιος αυτό για το ψυγείο, αλλά. Εντάξει, έχει γεμίσει. Τι είναι, δεν είναι μόνο ταξίδια. Έχει και αυτό από τις πιτσαρίες.
1: Όχι. Α. Έχω και γραμματάκια που έχει κολλήσει το παιδί εκεί να ξέρει τα.
0: Άλλο αυτό είναι, παιδί μου.
1: Που έχουν μικρά μαγνητάκια.
0: Μιλάμε
1: και
0: τώρα.
1: Και διάφορα τέτοια.
0: Μιλάμε για τα ταξιδιωτικά τώρα. Τέλος πάντων, και εγώ έχω κάποια. Έτσι, δυστυχώς δεν το έκανα από την αρχή. Που πήγαινα ταξίδια, το έκανα, ξέρω εγώ, τα 10-15 τελευταία χρόνια. Οπότε δεν έχω τόσα πολλά. Λοιπόν, εδώ όμως έρχονται οι ψυχολόγοι και βγάλανε ένα συμπέρασμα.
1: Και τι μας λένε οι ψυχολόγοι?
0: Τίποτα ιδιαίτερο. Τίποτα ιδιαίτερο. Απλά ότι δεν είναι. Δεν έχουμε μπει στην ίδια διαδικασία, λέει, όπως βγάζουμε φωτογραφίες. Όταν πάμε και αγοράζουμε ένα αναμνηστικό μαγνητάκι για το ψυγείο, είναι κάτι παραπάνω, κάτι που δεν θέλουμε να σβήσουμε από την ύμη. Είναι ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο, σου λέει, που θέλουμε να κάνουμε όποτε βλέπουμε όλα αυτά τα μαγνητάκια στο ψυγείο. Δεν είναι κάτι απλό. Μην νομίζεις. Έτσι λένε οι ψυχολόγοι, τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω.
1: Κοίτα, μπορώ τι σοι ψυχολόγοι είναι αυτοί. Μπορώ να σου πω ότι το 95% από τα μαγνητάκια δεν τα βλέπω κιόλας. Κατάλαβες, γίνονται ένα με την πόρτα του ψυγείου μετά από ένα χρονικό διάστημα. Δεν είναι ότι κάθομαι και
0: πάντως,
1: τα ταινίζω.
0: Σου λέει
1: και
0: ότι είναι μια συνειδητή επιλογή που είναι πιο δυνατή από μια φωτογραφία που θα βγάλεις.
1: Εγώ πάλι έχω διαπιστώσει κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Τις στιγμές που περνάμε πραγματικά καλά. Mm-hmm. Δεν σκεφτόμαστε καν να βγάλουμε φωτογραφία.
0: Ναι, εντάξει αυτό. Όχι, γιατί το λες αυτό? Όχι, δεν ισχύει. Όχι, υπάρχουν φορές που έχουμε βγάλει. Εγώ έχω βγάλει φωτογραφίες που περνούσα πάρα πολύ καλά. Πολλές από τις φωτογραφίες, δηλαδή τα 2/3 των φωτογραφιών ή τα μισά, πες, είναι στιγμές που έχω περάσει πάρα πολύ
1: μπορεί
0: καλά.
1: Μπορεί να είναι θέμα χαρακτήρα. Εγώ όταν περνάω τόσο πολύ καλά.
0: Δεν σκέφτεσαι.
1: Είναι το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτώ όταν βγάλω φωτογραφία.
0: Εγώ όμως σκέφτομαι ότι τώρα που περνάω καλά, πρέπει να βγάλω αυτή τη φωτογραφία για να θυμάμαι ότι περνούσα καλά τότε.
1: Το χρόνο.
0: Εντάξει, το χρόνο το είναι δικό σου. Δεν βιαζόμαστε. Χαλάρωσε αυτή τη ζωή. Αν δεν χαλαρώσει, θα σε χαλαρώσει η ίδια. Αυτό σου λέω. Πρέπει να χαλαρώσει. Κατάλαβε. Ο Ταύρος είναι έτσι που είμαι εγώ. Πρέπει να χαλαρώσει. Ο χρόνο δικό μα. Τον κάνουμε εμεί ό,τι θέλουμε. Μη βιάζεσαι. Βγάζουμε τη φωτογραφία όλα τώρα που περνάμε καλά. Συνεχίζουμε να περνάμε καλά μετά. Δεν βιάζεται κανείς. Mm-hmm. Όλα θα γίνουν. Λοιπόν, αυτά μας λένε εδώ για τα μαγνητάκια. Η αλήθεια είναι ότι εγώ όσες φορές πάω στο ψυγείο και βλέπω, ας πούμε, ένα μαγνητάκι. Mm. Θυμάμαι που είχα πάει εκεί τότε και ήταν έτσι. Ξέρω κι εγώ και πέρασα έτσι. Τι ωραία που ήταν εκεί, ξέρω κι εγώ. Το σκέφτομαι. Ή με το πώς. Σου έκαναν δώρο ένα μαγνητάκι εκεί που ήσουνα στις διακοπές, ας πούμε. Παίζει και αυτό. Είναι στιγμές, δεν είναι μόνο ένα μαγνητάκι. Και το μέρος που πήγες σου θυμίζει και διάφορα άλλα πράγματα που μπορεί να κολλάνε μαζί με το μαγνητάκι.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα, Πέμπτης κυρίες και κύριοι, και το βασικότερο, 1η Οκτώβρη.
1: 1η Οκτώβρη, έτσι. Γεγονός, μπήκε έτσι. Ο Οκτώβριος.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, εκεί θα μας βρείτε. Έτσι, Επιβαλή, Κοσμός και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, TikTok, Instagram, Facebook. Να το πούμε και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην φύγει κανείς.

0: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
4: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
7: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Αντένα 105,3.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
9: Πολλά φιλιά.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, καλό μήνα και πάλι.
1: Καλό μας μήνα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, 1η το Οκτώβρη. Εμβιβαλίκος μας Καδραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Σημειώσε το.
1: Το σημειώνω.
0: Έτσι, όχι εσύ καλέ. Αυτός που ακούω εδώ πέρα.
1: Και εγώ σημειώσε να μην το σημειώσω.
0: Σημειώσε το να έρχεσαι. Να κάνουμε εκπομπή. Διαφορετικά ναι, δεν γίνεται, καταλαβαίνεις.
1: Δεν είναι όμως μόνο η δικιά μου επιθυμία. Πρέπει να συνεργάζονται λίγο και το σύμπαν.
0: Συνεργάζεται το σύμπαν.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Ανανία, την Ανανούλα και το Ρωμανό που γιορτάζουν. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, Διεθνής ημέρα καφέ, Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Όλα αυτά στο ημερολόγιο μας. Και νομίζω, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, Κοσμά Κατραμάδε, ότι είναι η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
0: Να, γεια σου.
1: Για να
0: δούμε. Γράμμα διαβάζεις.
1: Για να δούμε τι συνέβη και σε τούτο εδώ τον κόσμο σαν σήμερα, 1η Οκτώβρη. Το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του 3ου του Κοδωμανού στην πεδιάδο των Γαυγαμήλων. 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά. 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νίρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1960 η Κύπρος κήρυσε και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 1η Οκτωβρίου.

0: κατάσταση είναι κουρουμουντού και τον Οκτώβριο του 2026.
1: Είναι αυτό που αρχίζει σιγά σιγά και γελάς και σε κοιτάει ο άλλος και λέει τώρα είναι καλά γιατί γελάει έτσι. Λοιπόν, έχω μπροστά μου βιντεάκια και φωτογραφίες από ένα κοριτσάκι που είναι παιδί θαύμα, το λες. 6 χρονών κατέριψε 2 φορές σε 3 μέρες το παγκόσμιο ρεκόρ επίλυσης του κύβου του Ρούμπικ. Πρόκειται για τη Λιάν Γιουντζή. Είναι η πρώτη αθλήτρια που έχει καταγράψει μέσο χρόνο κάτω από 4,5 δευτερόλεπτα. Παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών, παρακαλώ πολύ. Εσύ το λύνεις στον κύβο του Ρούμπικ?
0: Το έχουμε φτιάξει παλιότερα. Εντάξει, τώρα αυτό βαρετό.
1: Η εξάχρονη από την επαρχία Σιτσουάν ασχολείται εντατικά με τον κύβο του Ρούμπικ και έχει μάθει περισσότερους από 1300 αλγόριθμους επίλυσης.
0: Άνθρωποι που είναι με φόρτο εργασίας, φαντάζομαι, έτσι και με ανάγκη εργασίας και δεν έχουν τι άλλο να κάνουν και ασχολούνται με τον κύβο.
1: 6 ετών τι άλλο να κάνει?
0: Μα είναι και αυτό, είναι και 6 ετών. Είναι και αυτό.
1: Να πάει να παίξει? Όχι, εκεί. Θα μάθει αλγόριθμος για να λύνει τον κύβο του Ρούμπικ.
0: Ο Αριστοτέλης είχε πει κάποια στιγμή, έτσι, σε πολύ ελληνικά βέβαια, τωρινά όχι αρχαία, ότι ο κόσμος ζούσε με θρησκεία και με τέχνες. Έτσι δεν χρειάστηκε, λέει, ποτέ την τεχνολογία, τη φυσική και όλα τα υπόλοιπα. Λέει, πριν από όλα αυτά που ανακαλύφθηκαν, ο κόσμος ζούσε με τη θρησκεία, είχε ανάγκη τη θρησκεία και τις τέχνες. Κατάλαβες. Βέβαια υπήρχαν και άλλοι αρχαίοι που λέγανε τα αντίθετα.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη, Πρωτομηνιά, και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ώρα μετά τις διαφημίσεις. Ίσως επειδή μιλούσαμε για Αριστοτέλη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, για αρχαίους γενικότερα, έτσι, να σας πω και άλλα πράγματα στην συνέχεια για τους αρχαίους και πώς ήταν οι γυναίκες τότε με βάση τα γραπτά που αφήσανε, παιδί μου, οι άνθρωποι, οι αρχαίοι. Πιο συγκεκριμένα, π.χ. τον 7ο αιώνα π.Χ. στην Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok, να το πούμε και αυτό. Έτσι, Εβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Έτσι μπορούμε και τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Συντονίσου, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ. Μη φυγείς.

0: το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξία ενός ακινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν θέλεις μεταχειρισμένο, θέλεις να ξέρεις τι παίρνεις και από ποιον το παίρνεις. Νεκτάριος Κόνδρας. Εδώ και 55 χρόνια προσφέρει εγγυημένη ποιότητα και after sales με τον μεγαλύτερο στόλο σε επιβατικά και επαγγελματικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Υπερέκθεση μεταχειρισμένων για κάθε ανάγκη σου. Νεκτάριος Κόνδρας, η νούμερο 1 στη Δυτική Ελλάδα. Ακροτηρίου 222, δίπλα στο ποτάμι, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 310 008. Αυτοκίνητο. Εύκολα. Νεκτάριος.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα, η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610 277 929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα 105,3.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
7: Έχω εκστασιαστεί.
8: Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Στο Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Θυμήσου, κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες εδώ, μαζί, παρέα. Λοιπόν, σας έλεγα για τις γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα, μήπως το θέλετε αυτό να το μάθετε ή...
1: Καλή, ναι.
0: Να ξέρεις, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι γινόταν τότε στην αρχαία Ελλάδα. Έτσι, υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι γυναικών που αναφέρουν εδώ τα αρχαία κείμενα. Έτσι, λοιπόν, φυσικά αυτά τα έχουν γράψει άντρες, παιδιά.
1: Άλλοι μόνο.
0: Έτσι. Και πιο συγκεκριμένα, τις πληροφορίες τις παίρνουμε από τον Σιμονίδη τον Αμοργινό. Mm-hmm. Από ό,τι διαβάζω εδώ. Καταρχήν, οι γυναίκες ήταν υπό την κηδεμονία είτε του πατέρα είτε του συζύγου, αναφέρει εδώ στην αρχαία Ελλάδα.
1: Nice.
0: Έτσι, πάμε λοιπόν. Υπήρχαν οι γυναίκες γουρούνια. Ήταν αυτές που ενδιαφερόντουσαν λίγο για φαΐ και όχι για καθαριότητα. Οι γυναίκες αλεπούδες, που ήταν παρατηρητικές και πονηρές, αλλά όχι έξυπνες. Αυτά τα αναφέρει, παιδιά, αρχαίο κείμενο του 7ου αιώνα π.Χ. Έτσι. Προσέξτε, έχουμε μια επικοινωνία τώρα εμείς με τον 7ο αιώνα π.Χ. Έτσι. Μετά είναι οι γυναίκες γάιδαροι.
1: Συγγνώμη, όλο αυτό το πάει με ζώα.
0: Ναι, έτσι τους. Στην αρχαία Ελλάδα είσαι, ξέρω και εγώ τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, οι γυναίκες γάιδαροι ήταν μια καλή κατηγορία για τους άντρες. Ήταν αυτές οι γυναίκες που είχαν υπερβολική σεξουαλική διάθεση.
1: Οι γάιδαροι.
0: Οι γάιδαροι, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν αυτές οι γυναίκες που είχαν υπερβολική σεξουαλική διάθεση.
1: Οι γάιδαροι.
0: Οι γάιδαροι, ναι. Δεν ξέρω.

0: Ταύρος, γήινο ζώδιο.
1: Λοιπόν, ήταν οι νυφίτσες, ήταν οι γυναίκες που έκλειβαν. Λοιπόν, γυναίκες μέλισσες ήταν η μοναδική κατηγορία που ήταν οι καλοί. Γυναίκες μέλισσες είναι αυτές που είναι εργατικές και αφοσιωμένες, παρακαλώ πολύ. Είσαι μάλιστα γυναίκα μέλισσα.
0: Εγώ?
1: Ναι, δεν ξέρω. Τι γυναίκα πιστεύεις εσύ ότι είσαι? Αφοσιωμένη και εργατική, βρωμιάρα και...
0: Βρωμιάρα σε... δεν είμαι σίγουρα.
1: Και σε αρέσει το φαΐ?
0: Μ' αρέσει το φαΐ, αλλά δεν είμαι βρωμιάρα.
1: Έτσι, κατάλαβες. Η πιο ενδιαφέρουσα λοιπόν ήταν η γάιδαρη για την αρχαία Ελλάδα, για τους άντρες.

0: ξέρω τώρα. Εξακολουθώ να σκέφτομαι και να προβληματίζομαι για το τι γυναίκα είμαι εγώ. Τι σου οι άντρες εσύ, ρωτώ που λέγανε.
1: Να.
0: Τι σου η γυναίκα.
1: Δεν είναι εντυπωσιακό όμως ότι λίγο πολύ είναι λίγο πολύ τα ίδια πράγματα.
0: Τα ίδια σχετικό.
1: Που λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτές είναι πονηρές αλλά όχι έξυπνες.
0: Κοίτα, γενικότερα δεν είναι ωραίο να γκρουπάρεις έτσι τους ανθρώπους.
1: Έτσι, στην αρχαία Ελλάδα το κάνανε. Δεν ξέρω τι είναι ωραίο και τι όχι.
0: Μόλι και τώρα γίνεται.
1: Σαν πώς το λένε, σαν να ξέρεις τι γίνεται διαχρονικά τον 7ο αιώνα π.Χ. ας πούμε μέχρι σήμερα, είναι παραπάνω από 3.000 χρόνια. Ή κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, και πια και μιλήσαμε έτσι για 3.000 χρόνια, mm-hmm. γιατί χρησιμοποίησες ακριβώς αυτή τη λέξη, mm-hmm. εντοπίστηκε.
1: Περίπου, ρε παιδί μου τώρα.
0: Εντοπίστηκε 100% βρόσιμο μέλι σε τάφους Αιγυπτίων Φαραώ ηλικίας 3.000 χρόνων.
1: Mm-hmm. Μια χαρά.
0: Δεν είναι εντυπωσιακό. 3.000 χρόνια
1: είναι και, το ζήτημα
0: και να χαρακτηρίζεται 100% βρόσιμο.
1: Το
0: έτσι.
1: Δώσανε πρώτα σε εργαστήριο να κάνουν ανάλυση.
0: Ναι, προφανώς δεν το φάγανε κατευθείαν.
1: Βρήκα μέλι εδώ. Για βάλε το δάχτυλο να δούμε, είναι μέλι.
0: Το αγνό μέλι είναι η εξαίρεση. Δεν έχει ημερομηνία λήξης, mm-hmm. και μπορεί να παραμείνει αναλύωτο και απόλυτα ασφαλές προς κατανάλωση για εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια.
1: Εντάξει, πες ότι εσύ.
0: Εφόσον είναι σε στεγανό περιβάλλον,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Εσύ αποθηκεύεις, πες μέλι. Με τι θα το φας πρώτον. Άμα τίποτα άλλο δεν είναι. Πες ρε παιδί μου ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Χτύπα ξύλο και σου μένει το μέλι. Με τι θα το φας το μέλι, ας πούμε.
0: Ακόμα και η κουταλιά μέλι, μέλι είναι τονωτική όμως.
1: Ναι, αλλά μήπως δεν κάνει όταν είσαι νηστικός. Δεν ξέρω, το έχεις ακούσει αυτό.
0: Δεν το έχω ψάξει, να σου πω.
1: Τέλος πάντων, θα το έχουμε υπόψη μας. Δύσκολες ώρες έρχονται. Θα μαζέψουμε μέλι να έχουμε.
0: Σου λέει 3.000 χρόνια
1: δεν
0: και εξακολουθεί
1: που
0: να
1: το
0: είναι
1: παίρνει,
0: βρόσιμο.
1: Ναι, δεν ξέρεις αν όλες που το παίρνεις, ας πούμε, από τη λαϊκή.
0: Αν είναι καλό.
1: Αν είναι καλό ή έχει βάλει μέσα ζάχαρη, ξέρω.
0: Γιατί είναι βασική προϋπόθεση αυτή.
1: Ναι, ναι, βέβαια.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, Πέμπτη, και επιστρέφουμε εδώ.
1: Να πάμε, αφού μου το ζητάς τόσο ευχαριστικά.
0: Γιατί έρχονται οι διαφημίσεις.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Με λατινικούς χαρακτήρες όμως μας βρίσκεται στα social media με τα ονόματά μας. Εκεί επικοινωνούμε.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Σε λίγα λεπτά, μετά τις διαφημίσεις, και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Σημειώσε το. Μη φύγεις.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614008484.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, τελευταία 20 λεπτά για σήμερα, Πέμπτη. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας για λίγο ακόμα εδώ.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλή, Κοσμάς Καδραμάδος εδώ. Έβλεπα για τα για τα διπλώματα οδήγηση.
1: Ναι.
0: Για τα διπλώματα οδήγησης. Όσοι έχουν εκείνα τα παλιά κόκκινα, ροζ,
1: ναι, ναι,
0: τι
1: ναι.
0: ήτανε.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, πρέπει οπωσδήποτε, ψηφίστηκε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι ψηφίζονται αυτά. Χωρίς να το καταλαβαίνεις.
1: Μέχρι πότε πρέπει να τα αλλάξω, λέγε.
0: Και εγώ το ίδιο. Ιανουάριος του 2033.
1: Α, οκ. Okay. Έτσι όπως το ξεκίνησες Ιανουάριος, λέω, όπα.
0: Ναι, όπα, έχουμε και άλλο τρέξιμο.
1: Δύο μήνες.
0: Εντάξει, αυτά θα έχουν έτσι λίγο περισσότερα στοιχεία. Και λέει ότι μετά τα 65 εννοείται ότι λήγουν και πρέπει οπωσδήποτε να τα ανανεώσουμε. Και λέει μετά τα 80 γίνονται πάρα πολύ πιο συχνές οι εξετάσεις από ό,τι ήταν μέχρι τώρα.
1: Λοιπόν, από την πρόσφατη εμπειρία που είχες μαζί μου όταν χάλασε το αυτοκίνητό μου, σε πόσους θα έχεις πάρει το δίπλωμα από αυτούς που περνάγανε?
0: Α, έλατε, είναι και αυτό.
1: Εγώ, σε πόσους θα το έχεις
0: πάρει? Συγγνώμη που θα το πω, αυτή ήταν η δική μου, ήτανε ηλικιωμένη, για να μην πω άλλη λέξη, ηλικιωμένη και γυναίκες. Αυτές ήταν που πέφτανε πάνω στο... Υπήρχε γυναίκα, παιδιά.
1: Ηλικιωμένη ήταν η χειρότερη.
0: Ηλικιωμένη και γυναίκες. Υπήρξαν δύο γυναίκες τουλάχιστον, οι οποίες είχαμε βάλει τις προάλλες που το συζητούσαμε χθες, το τρίγωνο το κόκκινο. Έτσι, σταματούσαν ή κόβανε ταχύτητα και φεύγαν και ξαναμπαίνανε στη λουρίδα και ερχόντουσαν εμένα και τους έλεγα γιατί σας έχει βάλει το τρίγωνο λίγο πιο πέρα, για να ξανάρθετε, και καθόντουσαν πίσω από το αυτοκίνητο με τα αλάρμα αναμένα. Έτσι, μιλάμε τώρα.
1: Για κάποιες άλλες επίσης που δεν βλέπανε το τρίγωνο.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Γυναίκες, άντρες,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι. Όχι, ποιοι το διέλυσαν, εκεί είναι το ζήτημα.
1: Την πρώτη φορά το διέλυσε άντρας.
0: Γέρος.
1: Ναι.
0: Μα αυτό είναι, είδες.
1: Μα παιδιά, και να κρατάω εγώ και φακό έτσι και να κουνάω πέρα δόθηκε με γυναίκο και να μην βλέπουν τίποτα.
0: Τώρα δεν ξέρω και η αστυνομία τι έχει να πει, που έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε τέτοιο τροχαίο, δεν ξέρω.
1: Μα
0: και
1: πραγματικά.
0: Εγώ τι. Οι ηλικιωμένοι και οι γυναίκες ήταν αυτές που ήταν οι πιο επικίνδυνες.
1: Κοίτα, ωστόσο, πιο υψηλές ταχύτητες αναπτύσσανε
0: άλλες ταχύτητες. Οι υψηλές ταχύτητες αναπτύσσουν αυτοί συνήθως που έχουν μια αυτοπεποίθηση στο τιμόνι, και φάνηκε αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο άλλος και με χαμηλή ταχύτητα τη ζημιά την έκανε.
1: Ναι, ναι, αυτός που έκανε τη ζημιά την έκανε με χαμηλή ταχύτητα.
0: Αφού σε μία περίπτωση λέω πάει, θα πέσει πάνω στο αυτοκίνητο, δεν πάει.

0: και έτσι για να ευθυμίσουμε λίγο.
1: Γιατί είναι 1η Οκτώβρη σήμερα, δεν θα ευθυμίσουμε, αλλή μόνο.
0: Να πάμε σε άλλο θέμα.
1: Τελείως. Σεξ και βία.
0: Όχι. Υπάρχει ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί από μια καταιγίδα που έπληξε παράκτες περιοχές στη ΣΥΠΑ. Παιδιά, το βιντεάκι αυτό δείχνει φορητές τουαλέτες, αυτές που βάζουν όταν υπάρχουν συναυλίες, όταν υπάρχουν έργα, τις γνωστές, αυτές τις ορθογώνιες.
1: Λαϊκές αγορές,
0: ναι, ναι,
1: έχουν,
0: ναι,
1: και εκεί τουαλέτες.
0: Να έχουν ξυλωθεί από τη θέση τους, έτσι, και να κόβουν βόλτες.
1: Εντάξει, τώρα οι τουαλέτες αυτές δεν έχουν κάποια βάση, να ξέρεις. Έτσι είναι, κουτάκια, πλαστικά είναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, φαντάζω ότι σε έχει πιάσει Mayday και έχεις πάει και έχεις μπει σε μια τέτοια τουαλέτα.
1: Βρήκες ώρα
0: και εσύ. Ξεκινάει ο αέρας.
1: Βρήκες ώρα και εσύ.
0: Και αρχίζει να σου πηγαίνει.
1: Τι θυμήθηκε για αυτή τώρα, τι σκέφτηκε τώρα. Τι να πω, θα πεθάνει τώρα με αυτά που είπε.
0: Μα να σου πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι είναι ακραία κυρική συνθήκη που επικρατεί εκεί και γι' αυτό έγινε και αυτό.
1: Καλά, ναι. Συνήθως εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Παιδιά, όμως το βρίσκω πολύ γελίο να βλέπεις τις τουαλέτες να κόβουν βόλτες.
1: Να τρέχουν οι τουαλέτες ή να σου σκάσει καμιά τουαλέτα στον κήπο. Ή να βρεις το αυτοκίνητό σου την άλλη
0: και
1: μέρα.
0: Γεμάτη.
1: Ή την άλλη μέρα να βρεις το αυτοκίνητό σου με καρφωμένη μια τουαλέτα πάνω. Στο αυτοκίνητο, ωραίο είναι και αυτό.
0: Εξαιρετικό.
1: Να κάνεις το σταυρό σου που απλά μένει το αυτοκίνητό σου. Και δεν βρήκες καμιά τουαλέτα επάνω.
0: Δόξα το.

0: τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι, έτσι μπήκε ο νέος μήνας, θα έλεγα. Έτσι την πάυση. Οκτώβριος, 1η Οκτωβρίου σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Μπήκε.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, αύριο και πάλι εδώ θα είμαστε, Παρασκευή. Έτσι, για να κλείσουμε την εργάσιμη εβδομάδα μας, εμείς. Υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Άλλη μια συναρπαστική εβδομάδα.
0: Έτσι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, να έχουμε ένα καλό μήνα και σε 22 ώρες θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
5: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
6: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη και στη Μεσογείο από Αγία Παρασκευή προς Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη και η πυροσβεστική έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 255 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Ρασίθι. Νεκρός μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε νωρίτερα ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείτος στις Καρίνες Ρεθύμνου. Οι κάτοικοι πολλών περιοχών έχουν λάβει μήνυμα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν, ποτάμια υπερχείλησαν, ενώ γέφυρα κατέρευσε στο Μυλοπόταμο. Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη θα συνεχιστεί έως το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με νέο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στη τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, στο πλαίσιο σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και των κατεχομένων. Μήνυμα αποτροπής αλλά και σταθερής παρουσίας της Αθήνας κοντά στη Λευκωσία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με αφορμή την επέτειο για την κυπριακή ανεξαρτησία. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, τόνισε ο Νίκος Δένδιας. Παρετήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος της γιατρού που κατηγορείται μαζί με τον γιατρό σύζυγό της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την υπεράσπισή της ανέλαβε τρίτος δικηγόρος.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ελλάδα-Λετωνία 3-1 στο ημίχρονο σε αναμέτρηση των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου των Ελπίδων κάτω των 21 ετών που γίνεται στη Λιβαδιά για τα αποκριματικά του Euro 2027. Στη σκοποβολή το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Φώτης Μπαξεβανάκης στο σκίτ εφήβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κινητού στόχου που γίνεται στη Μαλακάσα. Στην πέμπτη θέση ήταν η ελληνική ομάδα στο ομαδικό, επίσης στο σκίτ των εφήβων. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
19: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather.
14: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε υπηρωτικά Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Ανεμιβόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στους 97,8.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Η κατάσταση στην Κρήτη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η Κρήτη κάει και το καλοκαίρι, τώρα πνίγεται κιόλας. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός. Είναι σφοδρότατο το κύμα της κακοκαιρίας. Έχουμε πολλές καταστροφές. Το νησί βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο επίκεντρο αυτής της σφοδρότατης κακοκαιρίας. Έχουμε σφοδρές βροχοπτώσεις. Το δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δείχνει ότι θα έχουμε έντονα φαινόμενα τα οποία θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Η Κρήτη, αυτό το τουριστικό θαύμα των 6 εκατομμυρίων τουριστών, είναι μια περιοχή αθωράκιστη, χωρίς απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, και αυτό είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος και τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας. Βλέπετε, τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα είναι κόστος για το κράτος. Βεβαίως, την ώρα που βουλιάζουν στις λάσπες και τα νερά πολλές περιοχές του νησιού, το κράτος, ο επιτελικό καθός είναι, τα ρίχνει πάλι στην ατομική ευθύνη σε ό,τι αφορά την προστασία των κατοίκων, στέλνοντας συνεχή μηνύματα. Επιτελικό καθός είναι, τα ρίχνει πάλι στην ατομική ευθύνη σε ό,τι αφορά την προστασία των κατοίκων, στέλνοντας συνεχή

αθλητικές υποδομές, και αυτό με αφορμή αυτό τον τρομερό, τρομερά άδικο χαμό ενός 16χρονου παιδιού, ποδοσφαιριστή, αθλητή του Ασλάν, σε γήπεδο της Θάσου. Δεν υπήρχε καμία προστασία, ένας χώρος στον οποίο αθλούνται τα παιδιά, απολύτως ανασφαλής. Εκεί έχασε τη ζωή του το παιδί. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία στηρίζουν σπουδαίοι προπονητές, σπουδαίοι αθλητές, ανάμεσά τους ο Γιώργος ο Πομάσκη, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα, ο Μαρινάκης του Όφη, ο Σάββας ο Κοφίδης. Αυτή την ώρα είναι η κινητοποίηση της ΚΝΕ στο Σύνταγμα. Και πάμε στο θέμα το οποίο αποτελεί το κορυφαίο της πολιτικής μας αντιπαράθεσης, και πάμε να δούμε τώρα βέβαια και ποιοι αντιπαρατίθεται γύρω από το ζήτημα, έτσι. Μιλάμε για την ακρίβεια και μιλάμε και για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Τι έχουμε λοιπόν? Εδώ έχουμε για εβδομάδες τον κύριο Πρωθυπουργό να μας λέει να ετοιμαστούμε για δύσκολο χειμώνα. Τέτοια μαντεψά. Δύσκολο χειμώνα. Και τι μάθαμε από τον κύριο Μητσοτάκη? Μάθαμε ότι εν ώψη του δύσκολου χειμώνα ετοιμάζει ψίχουλα. Με ημερομηνία λήξης, και όλα αυτά βεβαίως, ξαναλέμε, εν μέσω πολεμικής εμπλοκής, έτσι. Εν μέσω πολεμικής εμπλοκής, στην οποία συμμετέχει ο κ. Μητσοτάκης με όλους τους τρόπους σε αυτή την πολεμική εμπλοκή. Την ίδια ώρα τα κρατικά ταμεία έχουν μαζέψει και φέτος δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων. Και μιλάω για τα παραπάνω δισεκατομμύρια από αυτά τα οποία είχαν προϋπολογίσει να βουτήξουν. Βουτάνε και επιπλέον δισεκατομμύρια πλέον εκείνων που έχουν προγραμματίσει ότι θα βουτήξουν. Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία τα παίρνει από το ΦΠΑ, τον οποίο ΦΠΑ πληρώνει ο κόσμος σε κάθε ανατίμηση που γίνεται. Παρόλα τα υπερπλεονάσματα λένε ότι δεν έχουν οι Ερμοί και ότι δίνουν όσα αντέχει η οικονομία. Όσα αντέχει η οικονομία. Βεβαίως η οικονομία δεν είναι η ίδια για όλους. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν και εκείνοι που τους αντέχει η οικονομία όταν έχουν κέρδη. Γιατί για τα κέρδη των ομίλων η οικονομία αντέχει πάντα. Για τους μισθούς δεν αντέχει. Για τις συντάξεις δεν αντέχει. Για την ακρίβεια δεν αντέχει. Και πάνω απ' όλα, επαναλαμβάνω, δεν αντέχει τους μισθούς των ανθρώπων η οικονομία. Ξέρετε, ο μέσος μισθός δεν έχει φτάσει ονομαστικά ούτε στα επίπεδα του 2009. Του 2009. Σε ονομαστικό επίπεδο η μισθή είναι 17 χρόνια πίσω. Και ενώ είναι 17 χρόνια πίσω η μισθή, αγοράζει κανείς σήμερα 30% λιγότερα πράγματα από το 2009. Παρόλα αυτά ζείτε το μύθο της παγκόσμιας ευημερίας, διότι παγκοσμίως μία χώρα ευημερεί, όπως λέει ο περιφερόμενος με τα έξυπνα γυαλιά, η Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μισθούς του 2009, αλλά ψωνίζει ο κόσμος με τιμές του 2026. Μόνο που το μοσχαράκι είναι 75% ακριβότερο από ό,τι ήταν πριν από μία πενταετία. Τα αυγά 48% και ο καφέ 43%. Και όπως όλοι ξέρουν, η τσέπη αδειάζει. Πριν αυγεί ο μήνας. Και τώρα έρχεται και ο λογαριασμός του χειμώνα, του δύσκολου χειμώνα, του Μάντι, όπως μας είπε. Έρχεται η θέρμανση, έρχεται το ρεύμα, έχουμε βεβαίως τα καύσιμα. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που εμφανίστηκε ο Μητσοτάκης και τρέχουν και οι πολιτικοί του Κολαούζη για να μας το αναλύσουν, γιατί δεν το καταλάβαμε καλά τι ακριβώς μας είπε, για να μας υποσχεθεί ότι το μέτρο που θα φέρουν σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η τιμή του να μην ξεπεράσει το 1,75. Το 1,75 το λίτρο. Αυτή η υπόσχεση δίνεται όταν πέρυσι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ήταν 1,1. 1,1. Ποια είναι η υπόσχεσή τους δηλαδή? Η υπόσχεσή τους είναι

0: και πρέπει να πείτε και ευχαριστώ για αυτό, έτσι, ότι θα ζεσταθούμε φέτος μόνο με 60% αύξηση. 60% ακριβότερα. Το 1,75 και το 1,70 είναι από 60 έως 70% αυξημένη η τιμή σε σχέση με τον περσινό, με τον περσινό Οκτώβρη. Δηλαδή, όποιος παίρνει τον κατώτερο μισθό θέλει πάνω από 2 μισθούς για να γεμίσει την, τη δεξαμενή. Επίσης τι έχουμε? Έχουμε το ντίζελ που έχει ακριβήνει 60-70 λεπτά μέσα σε λίγους μήνες. Από πότε? Από όταν ο φίλος και αδερφός πολιτικά, στρατηγικά του κυρίου Μητσοτάκη, ο Τραμπ, και ο άλλος επίσης, ο Νετανιάχου, φίλοι του είναι αυτοί, άρχισαν να βομβαρδίζουν το Ιράν. 70 λεπτά έχει αυξηθεί. Και τι κουβαρδαλίκι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης? Πρόσθεσε, λέει, επιδότηση, επίδομα, ξέρω εγώ πώς τα λένε όλα αυτά, τα καραγκιουζιλίκια τους, 5 λεπτά. 5 λεπτά. Γιατί ήταν 15 και το έκανε, το έκαμε 20. Το έκαμε 20. 70 λεπτά, 70 λεπτά πάνω είναι από τότε. Στη βενζίνη τίποτα, έτσι. Γιατί τα 10 λεπτά που ανακοίνωσε είναι η συνέχεια αυτού που ισχύει. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Την ίδια ώρα όμως το κράτος, το οποίο κυβερνιέται επιτελικός και αρίστος από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, παίρνει σε φόρους περί το 1 ευρώ το λίτρο. Τόσα παίρνει. 1 ευρώ το λίτρο. Αν βάλετε τα 70 λεπτά πάνω στο λίτρο του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το 24% πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί αυτοί φορολογούν και το φόρο, βγαίνει γύρω στο 1 ευρώ. Δηλαδή παίρνουν 1 ευρώ και δίνουν πίσω 15. Περί αυτού πρόκειται. Βεβαίως υπάρχουν και τα δηληστήρια τα οποία βάζουν πλάτη και αυτά τα έρμα. Με 5 λεπτά, λέει. Με 5 λεπτά. Τα δύο δηληστήρια μόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο, πάνω από ένα δισεκατομμύριο καθαρά κέρδη. Αυτό ξαναλέω, μόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Α, έχουν κάνει και άλλο μπαξίσι. Φέρανε το μέτρο έκπληξη, το super duper μέτρο των 120 δόσεων αντί για τις 72. Προσέξτε τώρα. Εάν χρωστάς ένα πεντοχιλιάρο, με το μέτρο αυτό που φέρανε, όπως το φέρανε, θα πληρώσεις 6.500. Εάν χρωστάς 10.000, με το μέτρο αυτό που φέρανε, θα πληρώσεις 13.000. Γιατί? Γιατί ο τόκος που έχουν βάλει είναι ληστρικός. Είναι ληστρικός. Συναγωνίζονται σε ληστεία τους τραπεζίτες. 5,84%. Είναι διπλάσιος ακόμα και από τον τόκο που υπάρχει στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, που είναι 3%. Αυτή είναι η ρύθμιση την οποία φέρανε, και βεβαίως τη φέρανε τη ρύθμιση με όλα τα πανωτόκια να ισχύουν. Δεν καταργήσανε, δεν διαγράψανε κανένα πανωτόκι, κανένα πρόστιμο. Και τι άλλο κάνανε? Για να μπεις σε αυτή τη ρύθμιση πρέπει, λέει, να είσαι ενήμερος για το 2025 και το 2026. Γιατί η ρύθμιση φτάνει μέχρι 31 δωδεκάτου για τα χρέη, μέχρι 31 δωδεκάτου του 2024. Για πείτε μου εσείς, αυτός ο οποίος χρωστούσε μέχρι τις 31 δωδεκάτου του 2024, μέσα στο 25 είναι καλοπληρωτής? Γιατί φτιάξαν αυτή την οικονομία για να έχει λεφτά αυτός και να πηγαίνει να τους πληρώνει. Και έχει πληρώσει λοιπόν και το 25, έχει πληρώσει και το 26. Γιατί αν δεν είσαι ενήμερος, λέει, δεν μπαίνεις στη ρύθμιση. Α, ναι, ο Μητσοτάκης έκανε και αυστηρές συστάσεις στα φανς. Στα φανς. Ναι. Τους έκανε τα μούτρα κρέας. Τα φανς είναι αυτά που βγάζουν τα σπίτια των ανθρώπων στο σφυρί. Και η κυβέρνηση με πρώτο το Μητσοτάκη τους μάλωσε. Τους έκανε αυστηρές συστάσεις. Τι να κάνουνε, να τηρούνε, λέει, τις συμβάσεις τις υφιστάμενες. Τις ίδιες συμβάσεις που τους επιτρέπουν να βγάζουν τα σπίτια στο σφυρί. Να τα παίρνουν δηλαδή τα σπίτια, αλλά να είναι πιο ευγενικοί. Να τα παίρνουν με τρόπο. Και μία μέρα μετά τις συστάσεις αυτές του Μητσοτάκη, εδώ στην Πετρούπολη πάνε να πάρουνε το σπίτι. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για 19 τετραγωνικά, όπως το ακούτε. Μακροχρόνια άνεργου. Αυτές είναι οι συστάσεις του Μητσοτάκη. Αλλά ξέρετε, η ακρίβεια, όλοι αυτοί που ζούμε, για να το δούμε λίγο. Με την ακρίβεια κάποιος χάνει. Ποιος χάνει? Τα 9 δέκατα του ελληνικού πληθυσμού. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και ένα δέκατο που μάλλον κερδίζει από αυτή την ακρίβεια. Μάλλον κερδίζει. Από πού προκύπτει ότι κερδίζει? Πρώτον, προκύπτει από τα στοιχεία του πρωτογενούς πλεονάσματος. Δεύτερον, προκύπτει από τα στοιχεία των ισολογισμών των τραπεζών. Τρίτον, προκύπτει από τα στοιχεία των ισολογισμών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Τέταρτον, προκύπτει από τα στοιχεία των ισολογισμών των διηληστηρίων. Γιατί ξέρετε, εδώ δεν υπάρχει κενό. Όταν κάποιος χάνει, κάποιος άλλος κερδίζει. Και κερδίζει από τους χαμηλούς μισθούς, κερδίζει από τους φόρους που πληρώνουμε στα τρόφιμα, στα καύσιμα. Από αυτά κερδίζει. Και μετά έρχονται και σου λένε, α, μάλιστα, αλλά και πού να βρούμε τα λεφτά για να δώσουμε στον κόσμο? Και το λένε και με ύφος, το λένε και με τρόπο που λες, για κάτσε ρε παιδί μου, αυτοί είναι λελογισμένοι, είναι κοστολογημένοι. Πού να τα βρείτε τα λεφτά? Μάλιστα, για πάρτε τώρα ένα στυλό και ένα μπλοκάκι για να δούμε, τα έχουν τα λεφτά? Τα έχουν. Το πρωτογενές πλεόνασμα, το ματωμένο, αυτή η λαιλασία δηλαδή του ελληνικού λαού, με βάση τα δικά τους τα στοιχεία, είναι 6,5 δισεκατομμύρια. 6,5 δισεκατομμύρια. Ματωμένο πλεόνασμα, 6,5 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 6,5 δισεκατομμύρια είναι και 1,5 δισεκατομμύριο πάνω από ό,τι είχαν προϋπολογίσει. Από ό,τι είχαν προϋπολογίσει. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης χτες, τα 5 λεπτά δηλαδή, και τα άλλα με τα ντίζελ και με τη βενζίνη, ξέρετε πώς είναι, της τάξης των 20 εκατομμυρίων. Για 20 εκατομμύρια τη δώσαν την παραστασούλα αυτή, την ώρα που πηγαίνεις στο βενζινάδικο και παθαίνεις ντουφρουτζά. Την ίδια στιγμή έχουν 1,5 δισεκατομμύριο παραπάνω και από εκείνα που είχαν προϋπολογίσει να βουτήξουν. Έχουν λοιπόν λεφτά ή δεν έχουν λεφτά? Για πάμε παρακάτω. Μέσα στο 2026 έχουν εγγράψει ότι θα προπληρώσουν, λέει, θα προπληρώσουν 8,8 δισεκατομμύρια για αποπληρωμή χρέους, το οποίο θα μπορούσε να πληρωθεί από το 2031 μέχρι το 2041. Μάλιστα τώρα πάνε, έχουν ανακοινώσει ότι μέσα στο 2026 δεν θα πληρώσουν μόνο 8, δεν θα προχωρήσουν σε αυτή την πρόορη αποπληρωμή χρέους της τάξης των 8,8 δισεκατομμυρίων, αλλά ότι θα πάνε σε 13 δισεκατομμύρια. Θα προπληρώσουν δηλαδή χρέη τα οποία τρέχουν από το 31 μέχρι το 41. Μιλάμε χρέη τα οποία μας φόρτωσαν οι ίδιοι, με τα μνημόνια αυτά. Και καλά μας τα φόρτωσαν, αλλά λέει τώρα θα τα προπληρώσουν κιόλας. Νωρίτερα. Και έχουν γράψει 8,8 δισεκατομμύρια. Σε συνθήκες δηλαδή κρίσης, σε συνθήκες δύσκολου χειμώνα, σε συνθήκες που πώς το λέει εκείνο το τραγούδι, μπήκε ο χειμώνας και ο Κοσμάκης τα έχει παίξει, τα έχει χάσει. Αυτοί λένε ότι θα προπληρώσουν 8,8 δισεκατομμύρια για τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, τα οποία τρέχουν από το 31 μέχρι το 41. 2041, θα τα προπληρώσουν τώρα. Γιατί ρε Λεβέντη να τα προπληρώσεις τώρα? Γιατί? Για να έρθει μετά ο οίκος να σε αξιολογήσει και να πάει να ξαναδανιστείς, για να ξαναχρεωθεί ο ελληνικός λαός και εσύ να τα δίνεις σε βιομήχανους, εργολάβους, εφοπλιστές και λοιπές αναξιοπαθούσες τάξεις. Μόνο από αυτά τα 8,8 δισεκατομμύρια που λένε ότι θα τα δώσουν φέτος για να προπληρώσουν δάνεια, ξέρετε, θα μπορούσε να είχε καταργηθεί, να είχε καταργηθεί όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μαζί με τον τιμημένο το ΦΠΑ του για 2 χρόνια. Για 2 χρόνια. Και η τιμή της βενζίνης να ήταν 1 ευρώ και όχι 1,20 που είναι τώρα. Εσείς τι λέτε? Τα έχουν τα λεφτά? Προφανώς τα έχουν. Αλλά τα έχουν για άλλους, όχι για τον ελληνικό λαό.
1: Real FM.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένουν.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέρχε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Καμένη λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
9: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις? Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: Ένα φρέ...
7: ταλέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Αντένα 105,3.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη. 255 κλήσεις για παροχή βοήθειας έχει δεχθεί μέχρι στιγμής η πυροσβεστική σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Νεκρός μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους καλούνται οι κάτοικοι. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική ναύτεξ για έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας. Περισσότερα στο real.gr.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: στους 97,8.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως στην Κρήτη, γιατί η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Είναι μαζί μας η Μέρη Καργιωτάκη, συνάδελφός μου, δημοσιογράφος από το Κρήτη TV. Μέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό και πάρα πολλές καταστροφές. Η Ευερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίδη, στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιστίου. Ένας νεκρός ακτινοτρόφος, ο οποίος βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά από το μαντρί του, αγνοούταν από χτες, προφανώς και ανέβη για να δει τι γίνεται με το κοπάδι του, με φόντο και την κακοκαιρία. Δυστυχώς φαίνεται σαν να έχει παρασυρθεί. Είμαστε εν αναμονή των πορισμάτων των εμπειρογνωμόνων. Μάλλον παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και δυστυχώς έχασε την ζωή του. Ένα ακόμα δείγμα βεβαίως του πόσο κοπιαστική και επικίνδυνη ενίοτε γίνεται η δουλειά των ανθρώπων που δουλεύουν στον πρωτογενή τομέα. Να τα λέμε και αυτά δηλαδή. Κτηνοτρόφοι είναι έναν από τους κινδύνους που έρχονται από τα φυσικά φαινόμενα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις καταστροφές, πρέπει να πούμε ότι ο ορεινός Μυλοπόταμος υποφέρει. Το ορεινό Ρέθυμνο έχει απίθανες καταστροφές. Λιβάδια, Ζωνιανά, Αξός, όλη η περιοχή αυτή έχει υποστεί πραγματικά πολύ μεγάλη ζημιά και σε ό,τι αφορά τα σπίτια και τις υποδομές, όσο βεβαίως και τις επιχειρήσεις που βρίσκονταν στη συγκεκριμένη περιοχή. Ουσιαστικά, για να σας δώσω σχηματικά να καταλάβετε, μοιάζει σαν ο μισός Ψιλωρίτης να κατέβηκε μέσα στο πέραμα, μέσα σε αυτά τα χωριά, φερτά υλικά και όχι μόνο. Βρίσκονται σε κάθε γωνιά των χωριών αυτού στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου και στο χωριό Βενή. Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους. Μια γυναίκα εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο. Χρειάστηκε να γίνουν παρεμβάσεις από την πολιτική προστασία και φυσικά την πυροσβεστική. Πολύ όγκος του νερού. Αρκεί να σας πω ότι έπεσαν περίπου 361 χιλιοστά νερού στα Ανόγια. Αδιανόητο για Κρήτη αυτό το νούμερο και για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και βεβαίως δεν ήταν μόνο τα Ανόγια, ήταν και όλες οι περιοχές γύρω. Κάπως έτσι και περιγράφεται η κατάσταση και στον Ομολαφιστίο, όπου ο Άγιος Νικόλαος, η Ελούντα και εκεί αντιμετώπισαν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Να υπενθυμίσω ότι είναι και σε πλήρη εξέλιξη και τα έργα στο βόρειο δικό άξονα, περιοχές όπως οι Λίμνες, βρέθηκαν και αυτές στο μάτι του κυκλώνα και βεβαίως την ίδια στιγμή σε επίπεδο Ηρακλείου, τόσο στην πόλη του Ηρακλείου, στην περιοχή του Βιοπά, τη βιομηχανική περιοχή, στη Φινικιά, μια γνώριμη περιοχή. Εκεί τα νερά του ποταμού Δρακουλιάρη πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Ακόμα και αυτή την ώρα γίνονται αντλήσεις υδάτων και λάσπης. Πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι πραγματικά λαχτάρισαν, γιατί είδαν τα νερά του ποταμού να φτάνουν σχεδόν στη γέφυρα και καταλαβαίνουμε όλοι τι θα σήμαινε το να υπερχειλήσει. Όπως επίσης και στην περιοχή του Γιόφυρου. Νίκο, Γιόφυρο, Μαλάδες, Φυτιά είναι τρεις περιοχές του Ηρακλείου που είναι συνήθεις ύποπτες. Είναι αυτές που εμείς δημοσιογραφικά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κάθε φορά που θα ρίξει μια βροχή έχουμε ένα μάτι στην περιοχή, γιατί φοβόμαστε ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Και αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση παραμένει έτσι. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε πάλι φαινόμενα, πλημμυρικά φαινόμενα. Σε κάθε κακοκαιρία πηγαίνουμε προς εκείνη την πλευρά, γιατί φοβόμαστε ότι μπορεί να συμβεί.
0: Όπως εμείς, Μέρη μου, εδώ στην Αθήνα, ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει στη Χαμοστέρνα, ας πούμε. 50 χρόνια. Το ξέρουμε.
1: Ακριβώς, και είναι απορία άξιων, δηλαδή πώς γίνεται να ξέρουν οι γύρω-γύρω και οι άνθρωποι που πρέπει να πάρουν αποφάσεις.
0: Μηδέν αντιπλημμυρικά έργα, μηδέν.
1: Μηδέν αντιπλημμυρικά. Λοιπόν, περιμένουμε ακόμα την οριοθέτηση των ποταμών και του Γιόφυρου και του Δρακουλιάρη. Ήμουν 9 και γέρασα, λέει η παροιμία, και είναι πραγματικότητα αυτό που λέμε. Δημοσιογραφώ από το 2004 και μέχρι σήμερα, περιμένουμε την οριοθέτηση του Γιόφυρου και του Δρακουλιάρη. Κάτι φράγματα και καλά στα πλαίσια των αντιπλημμυρικών μέτρων. Και αυτά τα περιμένουμε, έχουμε να απομείνει στα χαρτιά. Όλα μένουν στα χαρτιά. Και τώρα, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, στο κάδρο μπαίνει και μια άλλη περιοχή, Είναι αυτή το παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου, του Δήμου Χερσονήσου, η περιοχή των Γουβών κυριολεκτικά, όπου κάθε φορά που έχουμε μια κακοκαιρία, συνέβη το 2020, συνέβη το 2022, συνέβη και σήμερα, το παραλιακό αυτό μέτωπο είναι κατεστραμμένο, βομβαρδισμένο τοπίο, είναι φέρετρο, έχει πανάκριβα ξενοδοχεία, έχει πάρα πολύ τουρισμό κάθε καλοκαίρι και τώρα έχει.
0: Καλά κάνεις και το λες, γιατί όλα αυτά που περιγράφεις συμβαίνουν στην Κρήτη του τουριστικού θαύματος των 6 εκατομμυρίων τουριστών.
1: Ακριβώς. Σήμερα οι τουρίστες.
0: Για τέτοιες υποδομές μιλάμε.
1: Έτσι ακριβώς. Σήμερα οι τουρίστες στην περιοχή των Γουβών είχαν τα κινητά ανοιχτά και κινηματογραφούσαν την κατάσταση που είχαν μπροστά τους. Η θάλασσα δεν ξεχώριζε από την στεριά. Οι δρόμοι κατεστραμμένοι. Αυτοκίνητα παρασυρμένα, τα οποία βεβαίως ήταν μέσα στο ρέμα. Παρασυρμένα στη θάλασσα. Πρέπει να πούμε ότι σε επίπεδο χώρας γενικά και Κρήτης ειδικά, ενδεχομένως έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει βροχή, ρέματα, ποτάμια, νερό. Ναι, το παραδεχόμαστε. Το έχουμε ξεχάσει, διότι μέχρι πρώτη μας είχαμε ξηρασία, δεν είχαμε σταλιά νερό. Παρακαλούσαμε να βρέξει, μήπως και βάλει κανακηδικό ο Αποσελέμης, το φράγμα του Αποσελέμη. Αυτό που δεν ξεχνά ποτέ και τίποτα είναι το νερό που ξέρει τον δρόμο του, δεν το ξεχνά και θα τον βρει κάθε φορά που θα έρθει η στιγμή για να τον βρει. Και δυστυχώς το νερό βρίσκει τα σπίτια, βρίσκει τις επιχειρήσεις, βρίσκει την ανθρώπινη παρέμβαση και το αποτέλεσμα είναι τραγικό.
0: Ναι, όταν έχουν να κάνουν με τους γκρούεζες και με τους οπεκεπέδες, βρίσκουν τους τρόπους. Σε ό,τι αφορά τη ζωή των ανθρώπων των κανονικών, τα πράγματα κοστίζουν από ό,τι φαίνεται. Τώρα πώς είναι οι καιρικές συνθήκες μερικά το.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ηρακλείου που έχω εικόνα, γιατί είμαι εδώ και κινούμε στην περιοχή, είμαστε καλά, έχει να βρέξει κανένα δίωρο. Ο φόβος είναι, επειδή έρχονται τα μηνύματα ότι η αυριανή ημέρα θα είναι δύσκολη για την περιοχή του Ηρακλείου. Φοβούνται οι άνθρωποι αν βρέξει κι άλλο, τι θα κατεβάσει σε αυτούς τους δύο ποταμούς, το Δρακουλιάρι και το Ηλιόφυρο. Και τι μέλη γενέστε βεβαίως, με δεδομένο ότι είναι ήδη επιβαρημένες οι υποδομές. Φαίνεται ότι οι επόμενες ώρες θα είναι λίγο δύσκολες ακόμα για το Ρέθυμνο, τη Δυτική Κρήτη, κυρίως το Ρέθυμνο, γιατί είναι κυρίως το Ρέθυμνο που επλήγει. Και από εκεί και πέρα, Παρασκευή και Σάββατο, Ηράκλειο και Λαστήθη. Τώρα αυτή την ώρα τα φαινόμενα είναι σε ύφεση. Ο ποταμός, ο Δρακουλιάρης που λέγαμε ότι θα υπερχυλήσει, έχει μαζέψει, έχει κατέβει στάθμη του νερού τουλάχιστον 4 μέτρα, οπότε έχει πάρει μια ανάσα και η περιοχή, όμως είναι όλοι σε γρήγορση και σε επιφυλακή, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέσα στη νύχτα.
0: Οι συνέπειες των φωτιών του καλοκαιριού είναι εμφανής με αυτό το νερό τώρα κάτω μέρη?
1: Δεν έχει βρέξει στις περιοχές που κάει κάθε φέτος.
0: Ευτυχώς.
1: Δεν έχει βρέξει στις Μέλαμπες, δεν έχει βρέξει στην Αγία Γαλήνη, δεν έχει βρέξει στον Ορνέ, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Δεν έχει βρέξει τόσο πολύ. Είναι από την άλλη μεριά του Ρεστίπνου η βροχή. Και ευτυχώς που το λες, γιατί είναι ένα σημείο και αυτό που προκαλεί αγωνία, μη τυχόν και βρέξει εκεί. Και επίσης, μιας και μιλήσαμε πολύ, Νίκο, για την περιοχή της Φοινικιάς, του Δρακουλιάρη και του Ηλιόφυρου, να πούμε ότι παρότι βιοπά, μία είναι η είσοδος-έξοδος. Αν συμβεί οτιδήποτε, καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Εγκλωβίστηκαν οι πάντες.
1: Ακριβώς.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση που είχαμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εσύ, εγώ και εγώ ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Ψήφι Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
9: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
10: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
9: Καταλάβατε? B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
17: Και εδώ και εκεί.
16: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
20: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
19: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
20: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σήμερα να μην το ξεχάσω να σας πω, είχαμε μια υπέροχη τοποθέτηση, έως και ομολογία θα την έλεγε κανείς. Μιλάω για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργό παιδείας, τον κύριο Συρίγο, τον διεθνολόγο κιόλας, ο οποίος μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στις έρευνες για την πόντιση καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου, ανέφερε σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Κάσου, υποχωρήσαμε και στα δύο επεισόδια. Έτσι είπε ο κύριος Συρίγος. Υποχωρήσαμε και στα δύο επεισόδια. Ο και καθηγητής, επαναλαμβάνω, διεθνούς δικαίου, αναφερόταν φυσικά στα δύο περιστατικά με τα τουρκικά πολεμικά πλοία στην περιοχή της Κάσου, τα οποία παρενοχλούσαν το 24 το ερευνητικό σκάφος. Όπως είπε ο κύριος Συρίγος, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού και στην ερώτηση του παρουσιαστή της εκπομπής, δηλαδή υποχωρήσαμε, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας επανήλθε λέγοντας βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων. Αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Συρίγου. Δεν ξέρω τώρα, ας συναντηθούν και ας τα βρουν μεταξύ τους, γιατί ο κύριος Γεραπετρίτης τον Ιούλη του 2024 και σήμερα φαντάζομαι είχε κάνει την εξής δήλωση. Δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση από την ελληνική πλευρά. Αυτή ήταν η δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Γεραπετρίτης το 2024. Δεν νομίζω ότι είναι ίδιες αυτές οι τοποθετήσεις. Λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται πέρα από τις βενζίνες, πέρα από το ρεύμα, πέρα από τα τρόφιμα με την ακρίβεια κτλ, αυτό το οποίο γίνεται με τα νίκια είναι πραγματικά τραγικό πλέον. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα προσθέστε και τις δηλώσεις που έκανε ο Πρίτανης στο Πανεπιστήμιο, στην Πάτρα, ότι 400 πρωτοετής, 400, δεν έκαναν φέτος την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο λόγω του υπέρογκου κόστους σπουδών, με πρώτο και κύριο το ζήτημα των ενοικίων. Θέλω να πάμε στην Μέρη Παπακοσταντίνου, τη συνάδελφό μου. Μέρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Είναι τραγική η κατάσταση πλέον, έτσι?
1: Είναι τραγική, το καταλαβαίνει κάποιος και στην καθημερινότητα.
0: Αφού μου, Μέρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Είναι τραγική η κατάσταση πλέον, έτσι?
1: Είναι τραγική, το καταλαβαίνει κάποιος και στην καθημερινότητά του, αλλά το δείχνουν και τα νούμερα πλέον. Νέα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας για τα φοιτητικά ενίκια το 2026 επιβεβαιώνουν ότι η φοιτητική στέγη έχει μετατραπεί σε δυσεπίλητο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, καθώς οι τιμές κινούνται σε σταθερά ανωδική τροχιά και με νεότερα στοιχεία οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης κατέγραψαν ετήσια άνοδο 5,3% πανελλαδικά. Ενώ να σου πω ότι σε βάθος δεκαετίας η αύξηση αυτή αγγίζει το εκοφαντικό 128%.
0: 128.
1: Στο Δήμο Αθηναίων τώρα η μέση ζητούμενη τιμή των ιδιοκτητών, μιλάμε γιατί πάντα όλα τα στοιχεία, να ξέρεις, είναι βάση των αγγελιών. Οι αγγελίες έτσι παίρνουν τα στοιχεία, δηλαδή από τις αγγελίες τι τιμή ζητάνε και αυτές, εκεί προκύπτουν και οι έρευνες. Στο Δήμο Αθηναίων η μέση τιμή τώρα διαμορφώνεται στο 13,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Εκεί έχουμε αύξηση 6,6% από πέρυσι. Και στο Δήμο Θεσσαλονίκης περίπου 8,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, μια αύξηση που ξεπερνάει το 8%. Βέβαια υπάρχουν και περιοχές, γι' αυτό αυτά είναι όλα που σου λέω, είναι ο μέσος όρος. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν κάποιες περιοχές πιο ακριβές και κάποιες φωτεινές, όπως για παράδειγμα τα δυτικά προάστια της Αττικής είναι πιο οικονομική λύση για την πρωτεύουσα, και από τα προάστια της Θεσσαλονίκης έχουμε παραδείγματος χάρη τον Εύωσμο, κάποιες προσιτές εναλλακτικές. Τώρα τι γίνεται όμως? Αν ένας φοιτητής στην Αθήνα ζητά ένα τυπικό φοιτητικό σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα, η μέση ζητούμενη τιμή των ιδιοκτητών αγγίζει τα 665 ευρώ, δηλαδή 50 τετραγωνικά μέτρα επί 13,3 ευρώ. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός που διαθέτει ο φοιτητής κατά μέσο όρο στην αναζήτησή του είναι 543. Και αυτή η διαφορά των 120 ευρώ αναγκάζει τους φοιτητές είτε να κάνουν κάποιους

0: συμβιβασμού στην ποιότητα και την περιοχή, επιλέγοντας σπίτια πιο μακριά από τις σχολές τους ή από το μετρό ή από οπουδήποτε, είτε να στραφούν και στη συγκατοίκηση. Τώρα, τα πιο 38 παραδείγματα, για να σου δώσω ακρίβεια, στη φοιτητική στέγη, εντοπίζονται σε περιοχές όπου η ζήτηση χτυπάει κόκκινο λόγω εγκύτητας στα πανεπιστήμια ή στο κέντρο των πόλεων. Εκεί, βέβαια, οι τιμές ξεπέρνουν κάθε λογική. Εντοπίζονται σε περιοχές όπου η ζήτηση χτυπάει κόκκινο λόγω εγκύτητας στα πανεπιστήμια ή στο κέντρο των πόλεων. Εκεί, βέβαια, οι τιμές ξεπέρνουν κάθε λογική και δημιουργώντας και μια τεράστια απόκληση από την οικονομική πραγματικότητα. Να σου δώσω να καταλάβεις ότι στην Αθήνα, στο ιστορικό κέντρο, σε περιοχές γύρω από το κέντρο και τα πανεπιστήμια, παραδείγματος χάρη Κολωνάκι, Μέτς, Κουκάκι, εκεί η μέση ζητούμενη τιμή αγγίζει και ξεπερνά τα 16 ευρώ και φτάνει μέχρι 16,7 το τετραγωνικό μέτρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μια μικρή γκαρσονιέρα μόλις 40 τετραγωνικά μέτρα ενοικιάζεται με από 650 έως 670 ευρώ. Τη στιγμή τώρα που ο μέσος φοιτητής στην Αθήνα αναζητά ένα σπίτι με ανώτερο όρο τα 543. Στη Θεσσαλονίκη κάτι ανάλογο υπάρχει, στο κέντρο και στις 40 εκκλησίες που είναι γειτονιές δίπλα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκεί ξεπερνούν τα 10,5 έως 11 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της έρευνας τώρα, και ένα τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα 45 τετραγωνικά κοστίζει πλέον κοντά στα 500 ευρώ, εξαντλώντας έτσι και τον μέσο προϋπολογισμό. Και να σου πω και τα άλλα, τα πιο 38 παραδείγματα που είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Τα Χανιά, για παράδειγμα, λόγω της έντονης πίεσης από τον τουρισμό και από το τύπο Airbnb που τα νοικιάζουν, αποτελούν την ακριβότερη επαρχιακή φοιτητική πόλη. Εκεί η μέση τιμή αναζήτηση των φοιτών είναι 465, αλλά οι ζητούμενες τιμές για ένα αξιοπρεπές διάρρη, δηλαδή στις αγγελίες ή αυτά που ζητάει ο ιδιοκτήτης, ξεπερνούν και τα 600 ευρώ.
1: Και αυτά που λέμε τώρα, αυτά που μας λες τώρα, είναι η μέση όρη, έτσι.
0: Η μέση όρη, ναι, ακριβώς.
1: Γιατί εδώ υπάρχει τρέλα, δηλαδή πηγαίνεις, καλά, έχουμε βαφτίσει τώρα τα 30 τετραγωνικά γκαρσονιέρα, ενώ έπρεπε να τα λέμε κουτί. Και ζητάνε 600, 700, 800, ό,τι θέλουν ζητάνε.
0: Ακριβώς, γιατί πλέον οι αγγελίες αναφέρονται σε κάποιο σε ένα μικρό διαμέρισμα. Λένε γκαρσονιέρες, αλλά η γκαρσονιέρα που γνωρίζαμε εμείς μέχρι τα προηγούμενα χρόνια των 50 τετραγωνικών μέτρων, πλέον έχει γίνει και 37, 35, 37 τετραγωνικά μέχρι 40. Δηλαδή όσο πάει μικραίνουν και εκεί σου ζητάνε ένα απόλυτο νούμερο. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει τον υπολογισμό σε αυτά τα σπίτια ανά τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή δεν ζητάνε το ενίκιο που ζητάνε, ξεφεύγει από την φιλοσοφία του να πολλαπλασιάσει τα τετραγωνικά με το τετραγωνικό μέτρο της περιοχής. Και έτσι έχουμε αυτά τα ακραία φαινόμενα, όπως και το ίδιο έχουμε και στην Κέρκυρα και στη Ρόδο. Και σε αυτά τα νησιά που έχουν πανεπιστήμια το πρόβλημα είναι δομικό. Εκεί και οι τιμές για μικρά διαμέρισματα και εκεί ξεκινούν από 500 ευρώ για σπίτια παλιά και μη ανακαινισμένα. Γιατί και εκεί οι ιδιοκτήτες προτιμούν τους τουρίστες και αρνούνται συμβόλαια μεγαλύτερα του ενός έτους.
1: Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, για να καταλάβετε το επίπεδο ευημερίας που παγκοσμίως ζει η Ελλάδα, έτσι δεν λέει αυτός με τα έξυπνα γυαλιά. Ειδικά για την Πάτρα που λέγαμε προηγουμένως.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
3: Στην Ελλάδα μας το καλό το ξέρουμε. Το ξεχωρίζουμε από την πρώτη γουλιά. Και σαν το Ρόδι Φαρών δεν έχει. Ζουμερό, ξεχωριστό, γεμάτο γεύση. Τώρα σε 100% φυσικό χυμό. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών από την Backfresh. Ελληνική γεύση όπως παλιά. Σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2610 270 271. Φυσικός χυμός Ρόδι Φαρών. Η φύση στο ποτήρι σας.
4: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης.

0: της για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Τέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
10: Η τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων. Σημειώνουν ότι πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής που αντιβαίνουν στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Μήνυμα αποτροπής αλλά και σταθερής παρουσίας της Αθήνας κοντά στη Λευκωσία έστειλε στο μεταξύ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με αφορμή την επέτειο για την Κυπριακή Ανεξαρτησία. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος της γιατρού που κατηγορείται μαζί με τον γιατρό σύζυγό της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την υπεράσπιση της ανέλαβε τρίτος δικηγόρος. Η Ρωσία θα εξετάσει τη χρήση όλου του φάσματος όπλων που διαθέτει. Αν απειληθεί, ο θύλακάς της στη Βαλτική Καλίνιγκραντ δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Υποστήριξε ότι η χώρα του δεν σχεδιάζει πλήγμα, αλλά θα αντιδράσει σε επιθετικές ενέργειες. 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα Ιμαλάια όταν χιονοστιβάδα καταπλάκωσε καταβλισμό βάσης αναρριχητών. Αγνοείται ακόμη ένα άτομο.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Με 4-2 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων κέρδισε τη Λετωνία για τα προκριματικά του Euro 2027 σε αναμέτρηση που έγινε στη Λιβαδιά. Στις 10 παρατέταρτο απόψε η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπα στην Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα στις 9.30 στο Μιλάνο, η Virtus υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Real Weather.
10: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Ηπειρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: παραστάσεις ο κύριος Μητσοτάκης. Τους μάλωσε να τηρούν τις συμβάσεις. Ποιες συμβάσεις? Τις ίδιες συμβάσεις με τις οποίες τους επιτρέπουν να βγάζουν τα σπίτια του Κοσμάκη στο Σφυρί. Γι' αυτό τους μάλωσε. Γι' αυτό τους μάλωσε. Δηλαδή να τα παίρνετε παιδιά τα σπίτια, έτσι όπως τα έχουμε κανονίσει, αλλά να είστε έτσι, να έχετε καλύτερους τρόπους. Κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος, γνωρίζει άπτεστα το θέμα, το βιώνει, τρέχει στα δικαστήρια. Τι γίνεται με τους σέρβισες και τους όλους αυτούς καλούς ανθρώπους που τους μάλωσαν χθες?
1: Κύριε Μπογιόπουλε, σας ακούω, σας ακούω και πραγματικά είναι αυτό που λέτε. Τους μάλωσαν χθες, αλλά εκτός του ότι τους μαλώνουν, πρέπει να βλέπουμε στην πράξη να σταματάνε τις αυθαιρεσίες, γιατί ο κόσμος είναι σε τραγική κατάσταση. Και σας το λέω από την καθημερινότητα που βλέπουμε, από το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν την υγεία τους εξαιτίας των αυθαίρετων καταχρηστικών πρακτικών των services, οι οποίοι για να σταματήσουν όλα αυτά που κάνουν θα πρέπει κάποια στιγμή να ψηφιστεί ένας νόμος για να αναστέλλεται κατευθείαν η άδειά τους κάθε φορά που βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί δεν είναι ένα και δύο τα παραδείγματα. Θα σας έλεγα από την εμπειρία μου ότι καθημερινά βλέπω παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν χάσει την υγεία τους εξαιτίας αυτών των αυθαίρετων και καταχρηστικών συμπεριφορών. Και αναγκαζόμαστε να τρέχουμε στα δικαστήρια, να προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη για να σταματούν όλα αυτά που κάνουν και να μην χάνει ο κόσμος τα σπίτια του με τους πληστηριασμούς που γίνονται συνεχώς και δεν σταματάνε οι πληστηριασμοί. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια που συζητάμε για τα θέματα των κόκκινων δανείων.
0: Κυρία Φραγκάκη, με βάση τα στοιχεία των τραπεζών και της Τράπεζας Ελλάδας, αυτοί οι τύποι έχουν στα χέρια τους πάνω από 72 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενων δανείων. Για πόσες εκατοντάδες χιλιάδες, για πόσους ανθρώπους μιλάμε ότι είναι στα νύχια τους?
1: Μιλάμε για πάρα πολλούς ανθρώπους που, όπως το λέτε, είναι στα νύχια τους, που καθημερινά τους καλούν οι εταιρείες που έχουν, οι εισπρακτικές εταιρείες, τα call center που τους παίρνουν και τους απειλούν, τους εκβιάζουν, τους κάνουν μαύρη τη ζωή πραγματικά, λέγοντάς τους ότι θα χάσουν τα πάντα εφόσον δεν ακολουθήσουν τις ρυθμίσεις που τους προτείνουν, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν είναι βιώσιμες, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι εξωπραγματικές σε σχέση με τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πέραν των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί λόγω της ακρίβειας που τα λέτε καθημερινά στην εκπομπή σας, έχουν να αντιμετωπίσουν χρέη τα οποία είναι υπέρογκα, χρέη τα οποία είναι εξωπραγματικά σε σχέση με την πραγματική οφειλή που είχαν και το πραγματικό κεφάλαιο που είχαν λάβει όταν πήραν τα δάνειά τους οι άνθρωποι αυτοί, και ουσιαστικά δέχονται απειλές, ύβρις, εκβιασμούς από τις συγκεκριμένες εταιρείες.
0: Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε, τους έφεραν, τους νομιμοποίησαν, αυτές είναι εταιρείες νόμιμες, έτσι, με βάση τους κανόνες και τις ρυθμίσεις της λεγόμενης ελεύθερης αγοράς, έφτιαξαν τους νόμους στα μέτρα τους, τους έδωσαν και τα σπίτια των ανθρώπων μπυρπαρά, και τώρα αυτοί ζητάνε τι?
1: Τους έδωσαν τα σπίτια, κάνουν εξώσεις από τον κόσμο, έχουμε δει να γίνονται εξώσεις από ευάλωτους, έχουμε δει να γίνονται εξώσεις σε αμαία, έχουμε δει να γίνονται εξώσεις σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, έχουμε δει ουσιαστικά να μένουν στο δρόμο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πού να μείνουν. Έχουμε δει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά και πραγματικά αν ένας πολίτης δεν έχει έναν δικηγόρο, δεν έχει έναν άνθρωπο να τον βοηθήσει σε αυτή τη δυσκολία, χάνει τα πάντα. Χάνει ό,τι ακίνητο έχει, χάνει τη ζωή του, χάνει τα πάντα πραγματικά.
0: Έλεγα ότι μία μέρα μετά τα αμαλώματα αυτά του κ. Μητσοτάκη προς σέρβισες, έχουμε στην Πετρούπολη εδώ δίπλα. Πάνε να πάρουν το σπίτι. Τι σπίτι τώρα, μιλάμε για 19 τετραγωνικά που μένει ένας μακροχρόνια άνεργος. Αυτό ήταν το μάλωμα δηλαδή. Σήμερα, είναι σημερινό αυτό.
1: Ναι, όπως το λέτε. Άνεργοι άνθρωποι μένουν στο δρόμο. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρά θέματα υγείας. Να σας θυμίσω ότι στην Πετρούπολη

0: είχαμε αντιμετωπίσει και ένα άλλο περιστατικό που τελικά μετά από πάρα πολύ κόπο η οικογένεια έκανε πίσω, αφού θα σας θυμίσω ότι είχαν πάει εκεί τα παιδιά από το ΠΑΜΕ που μας βοηθάνε, ο κύριος Τάτσης, ο Γιώργος, που είναι εκεί πέρα πρωτοστάτες και βοηθάνε
1: και
0: μαζί
1: τώρα,
0: με τον Δήμαρχο.
1: Είναι ο Δήμος πάλι μπροστά εκεί.
0: Είναι
1: στο...
0: ο Δήμος μπροστά, ευτυχώς ο Δήμαρχος εκεί πέρα είναι καταπληκτικός και βοηθάει σε όλο αυτό τον αγώνα που γίνεται και δεν αφήνει τις εταιρείες αυτές να κάνουν τις εξώσεις. Αλλιώς, αν ήταν σε κάποιο άλλο Δήμο, φοβάμαι ότι δεν θα τα είχαμε καταφέρει.
1: Έχετε εικόνα πόσες χιλιάδες είναι οι πληστηριασμοί που έχουν ήδη ανακοινωθεί ότι θα γίνουν μέχρι τέλος του χρόνου? Θυμάστε τα νούμερα?
0: Οι πληστηριασμοί, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, αλλά πάντα θα σας πω ένα μέσο όρο. Στο μήνα υπάρχουν γύρω στους 3.000 πληστηριασμούς που είναι να γίνουν και στην πλατφόρμα μέχρι το τέλος του χρόνου περί τους 10.000 πληστηριασμούς. Σας το λέω κατά μέσο όρο, δεν το έχω δει τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά όποιος μπει αυτή τη στιγμή στο e-auction θα δει τα ακριβή νούμερα τα οποία οφείλουν πλέον να αναφέρονται, και επειδή πλέον οι πληστηριασμοί γίνονται πάρα πολύ απλά ηλεκτρονικά, ο κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι δεν θα χάσει το σπίτι του κάνει τεράστιο λάθος αν δεν τρέξει, αν δεν προσφύγει στη δικαιοσύνη, αν δεν διαπραγματευτεί, αν δεν κάνει κάτι για να ανασταλεί ο πληστηριασμός.
1: Πείτε μου κάτι από την εμπειρία σας. Υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτό το κακό εάν δεν υπάρξει μια ρύθμιση που να λέει κάτω τα χέρια από την πρώτη κατοικία?
0: Αυτό είναι, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πρέπει να σταματήσει οποιοδήποτε πληστηριασμός ο οποίος αφορά την πρώτη κατοικία των πολιτών, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν ζήσει όλο αυτό το κακό με τα κόκκινα δάνεια, με αυτούς τους εκβιασμούς που αναφέραμε, και πρέπει να υπάρξει προστασία της πρώτης κατοικίας.
1: Κύριε Φραγκάκη, ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Τους μεν σέρβισε σε αυτά τα κοράκια, δηλαδή αυτά τα όρνια, αυτούς τους γήπες τους μάλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Στη ΔΕ Ευρωπαϊκή Ένωση τι έκανε, λέτε? Της έστειλε επιστολή. Έστειλε επιστολή ο κύριος Μητσοτάκης στην κυρία Φον ντε Λάιεν για να της πει να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση, ρε κορίτσι μου, σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά προβλήματα. Φαντάζομαι την ταχυδρόμησε, θα πάει τώρα. Θα πάει η επιστολή εκεί. Είχε στείλει 2-3 ακόμα, μου φαίνεται. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Προχτές είχαμε μία απίθανου κινησμού τοποθέτηση. Η τοποθέτηση είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε στους λαούς των κρατών μελών της ότι 50 εκατομμύρια άνθρωποι λόγω των τιμών στην ενέργεια έχουν να διαλέξουν φέτος. Ή θα δώσουν χρήματα για να φάνε, ή θα δώσουν χρήματα για να τραφούν, οπότε θα κρυώνουν, ή θα δώσουν χρήματα για να ζεσταθούν, οπότε θα πεινάνε. Αυτά τα είπε μάλιστα, πώς το λένε, ευθέως, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σύμφωνα τώρα με τον Επίτροπα της Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αυτήν την οποία έστειλε την επιστολή ο Μητσοτάκης και στην οποία κάνουν κολοτούμπες ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, όλοι τους δηλαδή, ποια είναι η αιτία γι' αυτό, ότι 50 εκατομμύρια ή θα ξεπαγιάσουν ή θα πεινάσουν? Η αιτία είναι η ενεργειακή κρίση. Πάμε να δούμε τώρα γιατί η αιτία αυτού του κανιβαλισμού είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Ο καπιταλισμός ηλίθιε. Προσέξτε. Το συνολικό ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 18 τρισεκατομμύρια. Το 2025 οι στρατιωτικές δαπάνες των κρατών μελών ήταν 418 δισεκατομμύρια. Οι στρατιωτικές δαπάνες 418 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι αύξηση η 11η συνεχής, τα 11 τελευταία χρόνια δηλαδή, έτσι. Έτσι φτάσαμε στα 418 δισεκατομμύρια. Τώρα, το 2026, τώρα που τα νοικοκυριά πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στην τροφή ή στη θέρμανση. Οι στρατιωτικές δαπάνες τους αναμένεται να ανέλθουν στα 454 δισεκατομμύρια. 454 δισεκατομμύρια, μισό τρισεκατομμύριο. Αυτά είναι αυξημένα 9% σε σύγκριση με το 25 και κατά 75% σε σύγκριση με το 2021. Οι στρατιωτικές τους δαπάνες είναι αυτές. Οι στρατιωτικές τους δαπάνες. Το 2025, αυτό που αυτοί αποκαλούν επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, πολεμική βιομηχανία δηλαδή, έτσι, είχαν αύξηση 23% και πού φτάσανε? Στα 134 δισεκατομμύρια. Στα 134 δισεκατομμύρια. Για το 26 προβλέπουν ότι θα πάνε στα 163 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι αύξηση 159% σε σύγκριση με το 2021. Αυτά συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που 50 εκατομμύρια άνθρωποι ή θα φάνε για να μην πεινάνε, αλλά αν το κάνουν αυτό θα κρυώνουν ή θα ζεσταθούν, οπότε θα πεινάνε. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 μόνο 8 πετρελαϊκές εταιρείες, 8, αριθμός 8, ανάμεσά τους η BP, η Shell, η Eni, είχανε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε υπερκέρδη. 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ενεργειακές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ξεπεράσει σε κέρδη τα 26 δισεκατομμύρια από τις αρχές του 2026. Τα καθαρά κέρδη των 500 μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν τζίρο που ξεπέρασε το μισό τρισεκατομμύριο. Και επειδή συμβάλαμε σε αυτό, στη σωτηρία και των Ευρωπαϊκών, εμείς ως Έλληνες, ως Ελλάδα, στη σωτηρία και των Ευρωπαϊκών τραπεζών, οι 10 κορυφαίες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 25 είχαν κέρδη 92 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που εδώ μας την πουλάνε, μας την πουλάγανε ως απάνεμο λιμάνι, ότι θα φάτε με χρυσά κουτάλια, ότι πω τι θα πάθουμε άμα φύγουμε, ποτέ από αυτήν θα γεννιούνται τα κατσίκια με 4 κεφάλια, ότι θα, πώς το λένε, θα σκοτεινιάσει ο ήλιος. Αυτά δεν λένε. Αυτά δεν λένε. Αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η καπιταλιστική ένωση, που από τη μια πλευρά θησαυρίζει, ποιος, μια χούφτα παράσιτα που ιδιοποιούνται το πλούτο που παράγουν οι άνθρωποι, αυτή είναι. Στη μια της πλευρά λοιπόν είναι αυτοί που θησαυρίζουν αυτά τα παράσιτα και απ' την άλλη είναι τα εκατομμύρια των εργαζόμενων που παράγουν αυτό το πλούτο, που πεινάνε και κρυώνουν. Σε αυτήν έστειλε επιστολή ο Μητσοτάκης.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή τους Ένωση. Σε αυτήν λοιπόν έστειλε την επιστολή ο κύριος Μητσοτάκης και στα δημοσιονομικά όρια αυτινής και με βάση τις συμφωνίες που έχει ο Μητσοτάκης, που πριν είχε ο Τσίπρας, που αύριο θα έχουν όλοι μαζί και ο Ανδρουλάκης και τα λοιπά, σε αυτό το πλαίσιο των συμφωνημένων δημοσιονομικών χώρων εν πάση περιπτώσει θα κινούμαστε εμείς, και μετά θα βγαίνει βεβαίως ο κύριος Γιόργενσεν και θα λέει ότι 50 εκατομμύρια ή θα φάνε οπότε θα κρυώσουν ή θα θερμανθούν οπότε θα πεινάσουν. Λοιπόν, θέλω να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ που είναι μαζί μας. Είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Είναι ο μετεωρολόγος μας, ο Τάσος ο Αρνιακός. Τάσο μου, γεια σου.
1: Γεια χαρά Νίκο. Χαίρομαι που με πήρες και θα συνομιλήσουμε για πρώτη φορά στον αέρα.
0: Να είσαι καλά. Βλέπω ότι κάτω στην Κρήτη μιλούσαμε προηγουμένως με συναδέλφους κάτω. Δεν ξέρω αν έχουμε περάσει τα χειρότερα, Τάσο.
1: Όχι, δεν τα έχουμε περάσει. Μπροστά είναι τα χειρότερα. Τα χειρότερα προβλέπονται, Νίκο, το Σάββατο δυστυχώς, όπου θα πέσουν πολύ τόνοι νερό πάνω σε αυτούς που ήδη έχουν πέσει και θα πέσουν και αύριο. Δυστυχώς, σήμερα είχαμε σκέψου στα Ανόγια, έπεσε 5 φορές ο Οκτώβριος, 5 φορές όσο πέφτει συνήθως ολόκληρο τον Οκτώβριο. Στο Τζερμιάδο 2,5 φορές όσο έβρεξε όλο τον Οκτώβριο. Βρέχει συνήθως όλο τον Οκτώβριο. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι και είχαμε και ήδη ένα νεκρό.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Αν αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: αυτοκίνητο στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Κρήτη. Έως το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται να συνεχιστούν οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν το νησί. Ξεπέρασε τα 360 χιλιοστά το ύψος βροχής στα Ανόγια. 255 κλήσεις για παροχή βοήθειας δέχτηκε η πυροσβεστική. Νεκρός μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας. Περισσότερα στο real.gr. Η Ρωσία θα εξετάσει τη χρήση όλου του φάσματος όπλων που διαθέτει εάν απειληθεί το Καλίνιγκραν, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

0: στους 97,8.
1: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
6: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
3: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σας έλεγα πριν για την τοποθέτηση που έκανε ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Συρίγος, ότι υποχωρήσαμε, λέει, στην Κάσο πριν από 2 χρόνια. Πρέπει να το συνεννοηθεί με τον Γεραπετρίτη. Αλλιώς θα έλεγε ο κύριος Γεραπετρίτης τότε και σήμερα. Αλλά πάμε στην Κωνσταντινούπολη, στον ανταποκριτή μας, τον Νίκο τον Ανούρη. Νίκο μου, γεια σου. Έχουμε νέα ναύτεξ, έχουμε νέα δράση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ε.
1: Ακριβώς, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε, διότι η ναύτεξ για να βγει το Ocean Race ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με 3 ακόμη ερευνητικά πλοία, με μια ναύτεξ η οποία έχει σκεί από σήμερα μέχρι το 5 Οκτωβρίου, είναι στο πλαίσιο του αγωγού που θέλει να κατασκευάσει η Τουρκία με τα κατεχόμενα που θέλει να καλύψει με το συγκεκριμένο υποθαλάσσιο αγωγό τις ενεργειακές ανάγκες του ψευδοκράτους, και γι' αυτό το λόγο η συγκεκριμένη ναύτεξ εκτείνεται μέχρι και την Κερίνη, ανοιχτά τη κατεχόμενη Κύπρου. Είχε προαναγγείλει συγκεκριμένες εργασίες και ο Υπουργός Ενέργειας Τουρκίας Αλπασάν Μπαϊρακτάρ, και φαίνεται πως η Τουρκία θέλει και με αυτόν τον τρόπο να απαντήσει και το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο αναμένεται τουλάχιστον να επανεκκινήσει σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ένα έργο όμως το οποίο το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας έβαλε και σήμερα τις κόκκινες γραμμές του, δηλαδή με την καθιερωμένη ενημέρωση έκαναν λόγο για συντονισμό που απαιτείται προκειμένου να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. Δεν θα δεχτεί καμία μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια, αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, και σε περιοχές που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι δική της υπαλλοκρηπίδα. Και μάλιστα αναφέρεται σήμερα και στο παράνομο τουρκολογικό μνημόνιο, αναφέρεται στη συμφωνία οριοθέτησης που έχει συνάψει η Τουρκία με το ψευδοκράτος, και γι' αυτό το λόγο φαίνεται πως κρατάει μια αδιάλλακτη στάση. Το διαβάζαμε και στον τουρκικό τύπο τις προηγούμενες ημέρες, ότι η Τουρκία περιμένει τη γραπτή ενημέρωση από τη γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, προκειμένου να δώσει τις κατάθεσή της. Και παρόλο που βλέπαμε τον Τούρκο πρόεδρο την προηγούμενη εβδομάδα να χαμηλώνει τους τόνους, οι αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένουν σταθερές.
0: Σε ό,τι αφορά την περίφημη γαλάζια πατρίδα, έχω καταλάβει καλά, δεν το έχουν ενσωματώσει στον προγραμματισμό του κοινοβουλίου τους για μέσα τον Οκτώβριο.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό θα το λέγαμε, θα μπορούσαμε να το πούμε μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Διότι ενώ ακούγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι τον Οκτώβριο, με το που ανοίξει το κοινοβούλιο στην Τουρκία και ξεκινήσουν οι εργασίες του, θα υπάρχουν το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε και βλέποντας και την ατζέντα του κοινοβουλίου για τον μήνα Οκτώβριο, επαναλαμβάνω, δεν φαίνεται πως υπάρχει η γαλάζια πατρίδα. Βέβαια, αυτά αλλάζουν. Αλλά στην παρούσα φάση, αυτό που βλέπουμε, που υπάρχει και στην επίσημη σελίδα της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, δεν φαίνεται πως θα απασχολήσει το τουρκικό κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, τουλάχιστον για τον μήνα Οκτώβριο.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, έχουμε ένα Ρούμπιο ο οποίος έδιωξε τους Ιρανούς διαπραγματευτές από το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ιστορία βεβαίως με το αεροπλάνο, με τους Ισραηλινούς επιβάτες. Έχουμε έναν Βρετανό πρωθυπουργό ο οποίος να μιλάει ακόμα και για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 9-10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα και το Brexit. Αλλά έχουμε και εκλογές στη Βοσνία. Άκη μου, Άκης Κοσώνας.
2: Νίκο μου, καλησπέρα. Έχουμε εκλογές στη Βοσνία την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου. Και όταν έχει εκλογές μια χώρα της πρώην Ιουγκοσλαβίας, είναι κάτι που επηρεάζει ολόκληρα τα Βαλκάνια. Mm-hmm. Όσο για την αποπομπή της Ιρανικής αντιπροσωπείας, επειδή παίχθηκε πολύ αυτό με το Ρούμπιο, ο Ρούμπιο κάνει προπόνηση για τις προεδρικές εκλογές του 28. Δεν θέλει να αποδεχτεί το γεγονός ότι εκλεκτός του κόμματος είναι ο νυν αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, και προσπαθεί να χτίσει ένα προφίλ. Αυτό το λέω διότι ήταν προγραμματισμένη η αναχώρηση της ελληνικής αντιπροσωπείας την ίδια μέρα.
0: Αυτόν θα τον υποδεχτούμε εδώ τις επόμενες μέρες, αλλά ναι, πρέπει να ξέρουν ότι πέρα από την υποδοχή που θα έχει από το Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους, θα τον αποδεχτούν και κάτι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, γιατί διοργανώνονται μεγάλες διαδηλώσεις στην Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η πρεσβεία θα τον έχει πληροφορήσει επ' αυτού.
0: Κάτι θα έχει ακούσει και τι κάνουν.
2: Προετοιμασμένος. Τώρα, Αυτό θα κουβεντιάσουμε τα Αμερικάνικα, γιατί έρχονται και εκλογές εκεί 3 Νοεμβρίου. Έχουμε χρόνο μέχρι τότε. Mm-hmm. Να πάμε λίγο στα Βαλκανικά, τα οποία μας επηρεάζουν και άμεσα, θέλοντας και εμείς, είναι τα σύνορα, η επαφή, τα όμορα που δεν τα διαλέγει κανείς. Δεν διαλέγει κανείς το χάρτη. Ο χάρτης υπάρχει από μόνος του. Λοιπόν, η Βοσνία, για όσους δεν θυμώνται καλά, είναι ένα από τα 6 κομμάτια, από τις 6 ομόσπονδες δημοκρατίες που συνέθεταν την ενιαία Ιουγκοσλαβία, τυπικά ως το 1992, και ακόμα πιο τυπικά και θεσμικά ως το 1995, που τελείωσε ο εμφύλιος στη Βοσνία μεταξύ Κροατών, Σέρβων και Βόσνιων.
0: Ναι, εκεί στο έδαφος της Βοσνίας παίχτηκε ένα μεγάλο κεφάλαιο του δράματος της πρώην Ιουγκοσλαβίας.
2: Τεράστιο. Τεράστιο κεφάλαιο του δράματος. Και να πούμε ότι πώς έληξε. Έληξε το 1995 με τη συμφωνία του Ντέιτον, πόλη στο Οχάιο, για όσους δεν το θυμούνται. Επικυρώθηκε στο Παρίσι λίγο μετά. Και ουσιαστικά οι τρεις λαοί, με τις υπόλοιπες πολλές μειονότητες, θα πω, από Εβραίους, Αλβανούς, Τούρκους και Ρωμά, μέχρι οτιδήποτε φαντάζεται κανείς, μικρές μεν, αλλά υπαρκτές, υποχρεώθηκαν ουσιαστικά να ζήσουν μαζί, το αποφάσισαν βάζοντας τέλος στον εμφύλιο, όχι επειδή ξαφνικά αγάπησαν ένας τον άλλο, αλλά επειδή είδαν ότι ο πόλεμος δεν τις οδηγούσε πουθενά και θα ήταν μια πλήρης αλληλοεξόντωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι και σήμερα που μιλάμε, Βοσνία 3,5 εκατομμύρια πληθυσμός περίπου, με 100.000 πάνω κάτω ανάλογα με τις εποχές, το 50% είναι οι Βόσνοι, το 30% είναι οι Σέρβοι, 15% οι Κροάτες και ό,τι μένει οι υπόλοιπες άλλες μειονότητες που είπα. Υποχρεώθηκε λοιπόν σε ένα καθεστώς διοίκησης, το οποίο αποδέχτηκαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Και δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, διότι μετά τον εμφύλιο πόλεμο που τελείωσε το 1995 με τη συμφωνία που είπα στον Ντέιτον του Οχάιο, οι τρεις βασικές εθνότητες, παύλα οντότητες, Βόσνοι, Κροάτες και Σέρβοι, διεκδίκησαν, ένιωσαν την ανάγκη να το κάνουν, και διεκδίκησαν και πέτυχαν, αν είναι επιτυχία τέλος πάντων, πολιτισμική, πολιτική, θρησκευτική αυτονομία και ιδιαιτερότητα ο καθής στα εδάφη του. Η Βοσνία χωρίστηκε σε τρία μεγάλα κομμάτια. Το ένα είναι η Σερβοβοσνιακή Δημοκρατία, Ρεπούμπλικα Σέρπσκα, η λεγόμενη παλιότερα Δημοκρατία της Κράινα, θυμάσαι. Mm-hmm. Το άλλο κομμάτι είναι η Ομόσπονδη Δημοκρατία Βοσνίας και Κροατίας, που είναι λίγο δύσκολο να το συλλάβει κανείς, πρέπει να δει το χάρτη για να το καταλάβει. Και αυτό το τεράστιο κομμάτι, που είναι τα 2/3 της Βοσνίας ως χώρας, χωρίζεται σε 10 καντόνια. Άλλα από αυτά τα καντόνια είναι αμιγώς βοσνιακά και άλλα αμιγώς κροατικά και άλλα μεικτά. Όλο αυτό το τεράστιο σύνθετο και εξαιρετικά πολύπλοκο πράγμα, για να το συγκρατήσει κανείς, ψηφίζει την Κυριακή, ψήφισε και το 2022 και 4 χρόνια πριν το 2022 κλπ. Για μια κυβέρνηση. Τι κυβέρνηση, Νίκο? Αυτό είναι ακόμα πιο σύνθετο. Δεν υπάρχει πρόεδρος δημοκρατίας. Mm-hmm. Υπάρχουν τρεις πρόεδροι δημοκρατίας. Βόσνιος, Κροάτης, Σέρβος. Ντένις Μπεσίροβιτς είναι ο Βόσνιος, τώρα που μιλάμε. Ζέλικο Κόμσιτς, ο Κροάτης, και Ζέλικα Τσβιτάνοβιτς, η Σέρβα. Ο ενιαίος βοσνιακός λαός που χωρίζεται στα τρία κομμάτια που είπα, ψηφίζει διαφορετικά για πρόεδρο Σέρβο οι Σέρβοι, Κροάτι οι Κροάτες, Βόσνιο οι Βόσνοι. Υπάρχει μια κοινή βουλή, αλλά υπάρχει και βουλή των αντιπροσώπων, ανάλογα με την οντότητα της κάθε περιοχής. Υπάρχει λοιπόν Εθνικό Κοινοβούλιο, Βουλή Αντιπροσώπων και Εθνοσυνέλευση της Σερβικής Οντότητας.
0: Και τι αναμένετε τώρα εκεί?
2: Θα ζήσει αυτό το πράγμα.
0: Έλατε.
2: Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που διάβασα. Επειδή και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί μελετητές βλέπουν ότι δεν έχει πολύ ζωή αυτό το πράγμα και κάποια από τις αντότητες με πιο πιθανή τη θερβική θα ζητήσει αποχώρηση και ένωση με το μητρικό κράτος, το διπλανό, δηλαδή τη Σερβία, ή οι Κροάτες το αντίστοιχο, προτείνουν διάφορες άλλες λύσεις που θα φέρουν πιο κοντά τις οντότητες σε μια συνύπαρξη. Το θέμα είναι ότι αν αποχωρήσει οποιοδήποτε, πάβει να υπάρχει συνταγματικά το κράτος της Βοσνίας. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον σε όλη την ανάλυση που κάνουμε τώρα και την πληροφόρηση. Πάβει να υπάρχει το κράτος, διότι η Συμφωνία του Ντέιτον βασίζεται στην ύπαρξη τριών κοινοτήτων που συνθέτουν ένα κράτος με κοινή συμφωνία. Εάν φύγει ένας, πάβει να υπάρχει το κράτος. Και φυσικά αυτός που θα φύγει, θα φύγει με τα εδάφη του. Δεν θα φύγει έτσι.
0: Να πούμε ότι έχουν σημασία όλα αυτά. Καταρχάς, μιλάμε για τη Συμφωνία του Ντέιτον. Η Συμφωνία του Ντέιτον δεν είναι κάτι παλιό. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται. Έτσι υπάρχει
2: έτσι
0: η
2: υπάρχει.
0: Βοσνία. Ναι. Έτσι, Ερζεγοβίνη. Και ότι με βάση τη Συμφωνία του Ντέιτον έχουμε και την αποχώρηση του Ντόντικ από τις εκλογές. Έτσι.
2: Βέβαια. Αποχώρησε. Αναγκάστηκε να. Mm-hmm. Εκδιώχθηκε στην ουσία. Διότι δεν είναι αρεστός από την υπόλοιπη πλειοψηφία, διότι κατά καιρούς οι θέσεις του είναι αιρετικές ή υπερβολικά εθνικιστικές, διότι δεν θεωρείται πρόσωπο συνένεσης, αλλά έχει μαζί του ένα σωρό κόσμο. Και αυτό θα φανεί και στις εκλογές. Δηλαδή η σερβοβοσνιακή κοινότητα φοβάται πολύ μήπως υπάρχει και αυξημένο ποσοστό αποχής, εάν δεν είναι σχηματισμένη καλά η βοσνιακή, η σερβική εκπροσώπηση μέσα στη Βοσνία, έτσι ώστε να υπάρχει ισχυρή όπως υπήρχε μέχρι τώρα. Το πράγμα γίνεται ακόμα πιο σύνθετο αν σκεφτούμε, Νίκο μου, ότι σε τρεις Κυριακές μετά, 25 Οκτωβρίου, έχουμε εκλογές στη Σερβία.
0: Mm-hmm.
2: Όπου και εκεί θα παιχτεί το θέμα της σερβοβοσνιακής κοινότητας, παύλα εθνότητας, οντότητας, ως μείζον εθνικό θέμα. Και είναι για τους Σέρβους.
0: Προφανώς και έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά. Όταν μιλάμε για τα Βαλκάνια, υπάρχει αυτός ο όρος και δεν νομίζω ότι είναι καθόλου υπερβολικός. Πήρε την αποθήκη της Ευρώπης.
2: Ναι.
0: Έτσι ξεκίνησε ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, από μια δολοφονία εκεί του Φερδινάνδου. Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όλα αυτά συμβαίνουν σε συνθήκες πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε συνθήκες πολέμου στην Ουκρανία. Και εδώ λοιπόν έχεις μια κατάσταση στα Βαλκάνια που οι εξελίξεις στην περιοχή τροφοδοτούν και τροφοδοτούνται από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο και τροφοδοτούν και νέες καταστάσεις.
2: Γι' αυτό λέω ότι πολύ συχνά, και ίσως είναι κουραστικό, αλλά δεν θα κουραστώ να το λέω, πρέπει πάντα όταν μιλάμε για μια χώρα που είναι κοντά μας, αλλά και μακριά μας, τώρα όμως είμαστε το κοντά μας, να ανοίγουμε το χάρτη και να το κοιτάμε, να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Αυτό το πράγμα απέχει ελάχιστα από εμάς. Αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει στη Βοσνία, το Σεράγεβο, είναι πολύ, πάρα πολύ κοντά μας. Και να θυμίσουμε ότι η Ιουγκοσλαβία έπαψε να υπάρχει με την συνολική κρίση που σημειώθηκε από το 1990-1989 και μετά τη βασική μεγάλη κρίση στη Σοβιετική Ένωση. Τη Ιουγκοσλαβία συνέθεταν 6 ομόσπονδες δημοκρατίες: Βοσνίας, Κροατίας, Μαυροβουνίου, Σλοβενίας, Σερβίας και Μακεδονίας, αυτό που σήμερα ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία. Και πρέπει να πούμε ότι πέρασε πολύ ομαλά, Νίκο, να το θυμίσουμε στον κόσμο, από το 1918 που ιδρύθηκε η Ιουγκοσλαβία ως Βασίλειο Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων. Πέρασε πολύ ομαλά στη Δημοκρατική Ομοσπονδία Ιουγκοσλαβίας το 1943 με την κυριαρχία των Παρτιζάνων. Mm-hmm. Και το 1946, όταν τελειώνει η μοναρχία, με το ονομάζεται σε Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας, κρατώντας ακριβώς τα εδάφη και τις χώρες που τις συνέθεταν από το 1918.
0: Αυτά τελειώσανε το 1999 οριστικά πια. Οριστικά.
2: Όμως,
0: οριστικά σε ό,τι αφορά το δικό μας βιοϊστορικό κύκλο.
2: Αυτό. Αλλά πρέπει να πούμε όμως, Νίκο, για να είμαστε απόλυτα σωστοί απέναντι στην ιστορία και σε αυτό που συνέβαινε, ότι από το 1918 ζούσαν από ειρηνικά έως πολύ ειρηνικά. Όλα ξεκίνησαν όταν αναζωπηρώθηκαν διάφορες εθνικιστικές τάσεις που τις τροφοδότησαν μεγάλες δυνάμεις σε πολύ συγκεκριμένους στόχους.
0: Μάλιστα. Άκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Και εγώ, Νίκο.
0: Σε φιλώ.
2: Γεια σου.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Είναι πραγματικά δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα. Χαιρετισμούς στην Ευαγγελία. Χαιρετισμούς. Παντελή, έχεις δίκιο. 1,37 ήταν η τιμή του ντίζελ στην Αθήνα. Εγώ είπα για τους μέσους όρους και είναι έτσι όπως το λες. Στην Αθήνα, εσείς οι ταξιτζίδες και όλοι μας έχετε μια επιβάρυνση στο πετρέλαιο 83 λεπτά. Και λέει ο Παντελής ότι η μηνιαία του επιβάρηση κινείται στα 600 ευρώ. Δηλαδή 7 μήνες τώρα έχει πληρώσει 4 χιλιάρικα επιπλέον. Και όπως λέει ο Παντελής, τους περιμένουμε, λέει, την άνοιξη στις κάλπες. Εκεί τα μιλοξοδρομήσεις όμως, έτσι. Πολλούς χαιρετισμούς στη Σταυρούλα, Σταυρούλα μου τα φιλιά μου, στην Ελένη, στον Άγγελο, στον Μπουαρό, καλησπέρα στον Κυριάκο. Καλησπέρα. Τι να κάνουμε με την ενέργεια? Να κάνουμε αυτό που κάνανε τα συνδικάτα σήμερα, που πήγανε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σηκώσανε εκείνο το πανό για ρεύμα φτηνό για το λαό, αλλά δεν ξέρω, δεν το είδα στις τηλεοράσεις, άρα δεν έγινε. Όχι, έγινε. Και να διεκδικήσουμε λοιπόν με όρους δρόμου και κινητοποιήσεων να σταματήσουν αυτά τα οποία κάνουν, τα οποία λένε ή θα φάμε ή θα κρυώσουμε. Αποφασίστε τι θα κάνουμε, ή θα πεινάσουμε ή θα κρυώσουμε φέτος. Θέλω να σας πω ότι αύριο είναι διπλή χαρά για την εκπομπή, γιατί θα είναι εδώ μαζί μας καταρχάς ένα υπέροχο παιδί, ο Παντελής Κυραμαριός. Και η δεύτερη χαρά είναι ότι αύριο θα έχουμε την παρουσίαση για πρώτη φορά ενός εκπληκτικού άλμπουμ που έχει φτιάξει ο Παντελής Κυραμαριός, Άνθρωποι από Φωτιά. Σας περιμένω αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μαζί με τον Παντελή Κυραμαριό, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Ευαγγελία Μαρία Στυλιανού. Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
8: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
9: Konnichiwa.
10: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
13: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
14: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά.
9: Κεραμίδια και Τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
15: Μέρες βινιλίου είναι εκείνες οι μέρες που το ραδιόφωνο στο αμάξι έπαιζε ένα χαλαρό blues. Να φίλωσε την κοπέλα σου κάτω από τα αστέρια. Καλησπέρα λοιπόν, είμαστε και πάλι ολοζώντανα μετά από ένα χρόνο απουσίας εδώ στον Αντένα Radio Patras. Βεβαίως μας ακούτε και διαδικτυακά στο analogacademy.gr. Και για όσους συντονιστήκατε για πρώτη φορά, να σας πω ότι βρίσκεστε σε μία εκπομπή που εκτός από τα διαλεγμένα τραγούδια εξιστορεί κάθε φορά το backstage του κάθε τραγουδί που παίζει. Οπότε όσοι είστε λάτρεις των μουσικών ιστοριών, καθίστε αναπαυτικά και πάμε να δούμε την ιστορία για το πρώτο τραγούδι της φετινής σεζόν. Θα ξεκινήσουμε με Rolling Stones, ένα κομμάτι που έπαιξαν οι άκλοι πιανίστες Nippy Hopkins και Brian Jones πάνω σε Mellotron. Το Mellotron, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα ηλεκτρονικό μηχανικό μηχάνημα πολυφωνικό που κατασκευάστηκε το 1963 στο Μπένιχαμ. Το κομμάτι που θα παίξουμε το χρησιμοποίησε η Apple στην προώθηση των χρωματιστών υπολογιστών iMac το 1999 και το 2018 έπαιξε για τη διαφήμιση του αρώματος Joy της εταιρείας Dior. Έχει ονομαστεί το ωραιότερο και πιο ασυνήθιστο κομμάτι που έγραψαν ποτέ ο Mick Jagger με τον Keith Richards, για τους Rolling Stones βεβαίως, και παρουσιάστηκε στο άλμπουμ The Satanic Majesty's Request το Δεκέμβριο του 1967.

Βεβαίως, οι μέρες βινιλίου είναι με την ονομασία της εκπομπής Μέρες Ραδιοφώνου που είναι στον Αντένα Radio από τον Οκτώβριο του 2018 και θα είμαστε μαζί σας κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 το μεσημέρι. Βεβαίως, η αλλαγή του ονόματος διόλου τυχαία, γιατί θα ακούτε τα τραγούδια αποκλειστικά από δίσκους βινιλίου. Πάμε λοιπόν στο 2002 και στους Roots, μια αμερικανική hip hop μπάντα που σχηματίστηκε το 87 από τον Black Thought και τον Questlove στη Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια. Οι τύποι αυτοί έχουν μια jazzy ατμόσφαιρα και μια πιο εκλεπτισμένη προσέγγιση στο hip hop λόγω των φυσικών μουσικών οργάνων που χρησιμοποιούν. Ζωντανές εμφανίσεις θεωρούνται συχνά ως οι καλύτερες στο είδος τους και το κομμάτι The Seed είναι το δεύτερο single από το πέμπτο άλμπουμ με τίτλο Phrenology. Ο Jeff Vrabel του Billboard έχει περιγράψει το κομμάτι ως ένα είδος αναδιπλούμενου τύπου κιθάρων rock τύπου Prince. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα υβριδικό μείγμα hip hop με ψυχεδελική soul.

καλησπερίσω την Αγγελική, την Ανθή, την Αναστασία, τη Λιδία. Και να πάμε στις 17 Οκτωβρίου του 1994, όπου οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Division Bell. Ο Douglas Adams, φίλος του David Gilmour, επέλεξε τον τίτλο του άλμπουμ από ένα στίχο του τραγουδιού High Hopes, όπου και θα ακούσουμε. Βέβαια, στο κομμάτι του στίχους υπογράφει ο ίδιος ο Gilmour μαζί με τον Paul Samson, και το κομμάτι μιλάει για τα πράγματα που μπορεί να έχει κερδίσει ή να χάσει κάποιος στη ζωή του, γραμμένα κυρίως από την αυτοβιογραφία του Gilmour, όπου ο ίδιος έχει περιγράψει πως το κομμάτι μιλάει περισσότερο για τις πρώτες μέρες στην πάντα των Pink Floyd και στη φάση που άφηνε πίσω του την πατρίδα, και λιγότερο για τους πόρους της διαίρεσης που υποτίθεται ότι φυτεύτηκαν τις πρώτες μέρες των Pink Floyd. Μιας λοιπόν και τη Vision σημαίνει διαίρεση,

στείλω λοιπόν μια καλησπέρα στα βάθη της Ιταλίας, όπου εκεί υπάρχει ένας δόκτορας, ο δόκτορας Φρίμαν, ένας φοβερός τύπος, συλλέκτης βινιλίων, όπου έχει αποκτήσει αυτή την τρέλα πρόσφατα και μαζεύει σοβαρά δισκάκια και τα λέμε από και που και τα αλλάζουμε απόψεις και μουσικές ιδέες. Και επειδή είναι ένα αυτό, ο Φρίμαν είναι ένας περίεργος τύπος, θα σας πω ότι ο Τζον Ντένσμορ, το τραμίστα στον Doors, ανέφερε πως όταν ο Τζιμ Μόρισον ήταν σε κατάθλιψη, είχε ανάγκη να εκφράσει το πόσο ευάλωτος ήταν. Έτσι λοιπόν, παρέα με τον Ρόμπι Κρίγκερ, έγραψε ένα κομμάτι για να δηλώσει το πόσο αντιμετωπίζει τον κόσμο κάποιος που είναι αποξενωμένος από αυτόν. Το φοβερό είναι πως ο Ρόμπι Κρίγκερ, που έγραψε επίσης και τη μουσική, ηχογράψε το σόλο κιθάρας στο στούντιο με την πρώτη προσπάθεια. Ο λόγος για το People are Strange, όπου ανοίξει το άλμπουμ Strange Days, που κυκλοφόρησε 25 Σεπτεμβρίου του 1967, και αξίζει να ψάξετε το εξώφυλλο, γιατί το εικαστικό του πραγματώνει μια φωτογραφία από μια ομάδα καλλιτεχνών του δρόμου στη Νέα Υόρκη, εμπνευσμένη από τσίρκο. Όταν κυκλοφόρησε, τα δισκάδικα κολλούσαν επάνω την ετικέτα της μπάντας για να καταλάβει ο κόσμος για ποιο συγκρότημα πρόκειται.

Doors. Και πάμε στο Sweet Home Chicago, ένα blues που για πρώτη φορά ηχογραφήθηκε από τον Robert Johnson τον Νοέμβριο του 1936. Και παρόλο που θεωρείται συνθέτης του κομματιού αυτού, αρκετά τραγούδια έχουν τη μελωδία του. Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1937 σε δίσκο 78 στροφών και το κομμάτι θεωρείται ύμνος για την πόλη του Σικάγου. Στην ουσία ο αφηγητής του τραγουδιού παρακαλεί μια γυναίκα να πάει μαζί του στο γλυκό του σπίτι στο Σικάγο. Έχει ακουστεί ότι ο Τζόνσον θέλησε το κομμάτι να είναι μια περιγραφή ενός φανταστικού παράδεισου που συνδυάζει στοιχεία από το Βορρά και τη Δύση της Αμερικής, μακριά βεβαίως από τη φτώχεια και τον ρατσισμό που υπήρχε στο Μισισιπί το 1936. Μιας λοιπόν και οι επανεκτελέσεις είναι πολλές, πάμε να τα ακούσουμε από τους Blues Brothers στην ερμηνεία που έκαναν το 1980 στην ομώνυμη ταινία και σκηνοθεσία Τζον Λάντις.

0: αυτό που ακούσεις σου αρέσει, πού να δεις πόσο θα σου αρέσει αυτό που θα δοκιμάσεις. Delis. Η πιτσαρία που επιμένει στην ποιότητα και συμφέρει στις τιμές. Δοκίμασέ τα όλα. Πίτσες, μακαρονάδες, χάμπουργκερ, σάντουιτς και κρέπες με μεγάλες προσφορές. Pizza Delis. Ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Delivery στο 2610-346.000 και 312222. Delis. Τρως και ξαναθέλεις.
1: Moxy Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxy Patra Marina Hotel. Moxy Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxy Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς.

δεκαετία του 90, ο πρωτοπόρος της jazz Miles Davis, καθισμένος στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, έχοντας όλα τα παράθυρα ανοιχτά, άκουγε τον ήχο των δρόμων και εμπνεύτηκε τόσο που θέλησε να ηχογραφήσει ένα μουσικό άλμπουμ με αυτό το κλίμα. Πήρε λοιπόν τηλέφωνο ένα τύπο εν ονόματι Russell Simmons και το ζήτησε να βρει νέους παραγωγούς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη δημιουργία αυτού του είδους μουσικής. Όπως έτσι τον οδήγησε στην εργασία με τον Austin Harvey. Βεβαίως το ψευδώνυμό του είναι το Easy Mobi και στην ουσία ο Miles προσέγγισε τον Easy για να παντρέψει τη jazz με το hip hop. Δυστυχώς οι ηχογραφείς αυτού του δίσκου ήταν και οι τελευταίες του Davis. Μπήκαν στο στούντιο αρχές του 91 και ο Davis πέθανε το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς. 30 Ιουνίου του 92 ο δίσκος του Bap είναι γεγονός και το επόμενο κομμάτι με τίτλο Fantasy είναι ο ορισμός του Jazz Hip Hop. Ένας δίσκος που τον έψαχνα χρόνια και τελικά φέτος βγήκε σε επανέκδοση και επιτέλους έπεσε στα χέρια μου.

Και έτσι για τα πρακτικά και το κομμάτι που χρησιμοποιώ σαν χαλί αυτή τη στιγμή είναι το Mystery, είναι στον ίδιο δίσκο. Και πάμε στο καλύτερο κομμάτι του 62, το οποίο βεβαίως είναι ορχιστρικό, αυτό που λέμε χωρίς λόγια. Και είναι το μοναδικό instrumental στη λίστα του Billboard με τα 500 μεγαλύτερα κομμάτια όλων των εποχών. Το έχει γράψει ο Booker D. Jones στα 17 του, παρακαλώ, σε μια έξαρση αυτοσχεδιασμού ενώ περίμενε να μπει σε κάποιο στούντιο για μια ηχογράφηση, αφού περίμενε πρώτα ένα καλλιτέχνη που είχε αργήσει. Ο τίτλος είναι Green Onions, που θα πει πράσινα κρεμμύδια, και κάποια στιγμή τον ρώτησαν για ποιο λόγο ονόμασε το κομμάτι έτσι, και είχε απαντήσει πως αυτό ήταν το πιο βρώμικο πράγμα που μπορούσε να σκεφτεί. Ο μπασίστας της μπάντας ήθελε να το πούν Funky Onions, αλλά το θεώρησαν banal. Για τους διαβασμένους, αν ακούσετε το Help Me του Sonny Boy Williamson, είναι ξεκάθαρα εμπνευσμένο ή σχεδόν κλεμμένο από το Green Onions.

Είναι αυτά τα κομμάτια τα οποία λέω εγώ, τι όνειρο είδε ο καλλιτέχνης. Πάμε στο Unchain My Heart, ένα κομμάτι που γράφτηκε από τον Bobby Sharp και ηχογραφήθηκε τον Νοέμβρη του 1961 για πρώτη φορά από τον Ray Charles και δύο χρόνια μετά το 1963 από τον Trini Lopez. Ο Bobby Sharp, μιας και τότε ήταν τοξικομανής, πούλησε το κομμάτι στον Teddy Powell για μισό δολάριο. Ευτυχώς το 1987 διεκδίκησε και κέρδισε τα πνευματικά του δικαιώματα. Όταν ο Ray Charles το κυκλοφόρησε στο δίσκο του, ευτυχώς αναφέρθηκαν ως συνθέτες και ο Sharp και ο Powell. Το 2000 στην Αυστραλία η κυβέρνηση Howard χρησιμοποίησε την εκτέλεση του Joe Cocker ως μουσική επένδυση σε τηλεοπτικό σποτ που αφορούσε φόρους για τους πολίτες. Είναι και αυτή η εκτέλεση η οποία θα ακούσουμε τώρα.

τραγούδι Joe Cocker. Και πάμε στο Motion Hotel, τον τίτλο του πέμπτου δίσκου των Doors, ο οποίος ηχογραφήθηκε Νοέμβριο του 69. Και το άλμπουμ ξεκινάει με το Roadhouse Blues, το οποίο δημιουργήθηκε μετά από πρόβες που έκανε το συγκρότημα ενώ ο Morrison ήταν μεθυσμένος. Εμπνεύστηκε τον αρχικό στίχο «Keep your eyes on the road, your hands up on the wheel», όταν οδηγούσε προς κάποιο ξενοδοχείο με την κοπέλα του Pamela Curson. Κυκλοφόρησε στη δεύτερη πλευρά του δίσκου, στο single συγκεκριμένα, μιας και στην πρώτη υπήρχε το «You make me real». Αυτό λοιπόν ήταν και το πρώτο sing του άλμπουμ. Και εννοείται ο Robbie Krieger έχει παίξει εξ ολοκλήρου όλα τα μέρη που αφορούν την κιθάρα στο Roadhouse Blues.

0: τελευταία μουσική επιλογή απόψε μας έρχεται από τις αρχές του 20ου αιώνα, που οι Αφροαμερικανοί δημιούργησαν ένα νέο είδος μουσικής, συνδυάζοντας την αγανάκτηση για την εξαλλητική εργασία τους στα χωράφια γύρω από το Μισισιπί. Τότε λοιπόν, με την εκκλησιαστική μουσική των gospel και των spiritual, γεννήθηκαν τα blues. Αργότερα, στη δεκαετία του 30, μέσα από τα blues διάθηκαν τα τραγούδια απαντήσεις. Το κομμάτι που έρχεται είναι του blues καλλιτέχνη Muddy Waters, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 55 μέσω της Chess Records και αποτέλεσε απάντηση στο τραγούδι I'm a Man του Bo Diddley, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από ένα άλλο τραγούδι του Waters με τίτλο Anger Hoochie Coochie Man. Το Money's Boy είναι ένα σημείο αναφοράς για τη ροκ μουσική και έχει διασκευαστεί και από τον Jimi Hendrix σε μια εκτέλεση που συμπεριλήφθηκε στο δίσκο Blues. Είμαι ο Ταξονιάρος. Αυτή ήταν η εκπομπή Μέρες Βινιλίου, ολοζώντανη με δίσκους βινιλίου για μια ολόκληρη ώρα στον Αντένα Radio Patras. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 62 3340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
2: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζι, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς. Βασισμένη σε καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κόσμο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1 το μεσημέρι.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

το βλέμμα σου σαν μεγάλο διαμάτι. Κι εγώ που κάνω όνειρα χωρίς να κοιμάμαι. Περνάω μέσα από ένα κρύσταλλο χωρίς να φοβάμαι. Γιατί τα όνειρα που κάνω όταν περπατώ στον δρόμο είναι πιο έτοιμα από αυτά που μας πλασάρει ο νόμος. Ο νόμος μιας εταιρείας, ο νόμος μιας πολιτείας. Η χώρα μου είναι αδικία.

0: για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή.
5: We could be together.
4: Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
7: Awesome. Totally awesome. Radio station is so awesome.
8: Your station rocks.

neither do I.

sleeps tonight. What's done is done. We cannot just write off